περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

πως είναι η σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρέμω, κι αυτό το δέντρο που νομίζω

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Για το 2-2 στα αστέρια η ΑΕΚ. Ο δικέφαλος αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντονέτσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Προβάδισμα για παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση έχει ο Γκατσίνοβιτς, ενώ φανέλα Βασκού διεκδικούν στα χάφη Κάρινεν και Βιτάλης. Μοναδική απουσία για την Ένωση ο Θωμάς Τρακός αποκολουθεί από την αποθεραπεία του στην Αθήνα. Σέντρα στις 10. Περιγράφει για το Intervention Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Για το κεντρικό μαύρο επικράτησε τη αντίστοιχη προαθλήτρια Ουκρανία 2-1 για το Youth League με τα γκολ του Φιλιππιάδη στο 14 και Αργυρίου στο 52. Ενώ μείωσε για του Ανθρακορίχου στο 66 ο Τβέρντ Χομπίπ. Το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές μέρες. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ για την πρεμιέρα του Conference League. Έφτασε στη Γαλλία η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με τη Μαρσέιγ για το Europa League. Χωρίς τον Λέον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει σε λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Διαψεύδει κάθε σενάριο για νέο προπονητή ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφράζοντας πλήρως τη στήριξή της στον Αλέσιο Λύση. Ρέπο έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές των Ασπρόμαυρων, με την επιστροφή στις προπονήσεις να είναι αύριο, εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Έφτασε στη Γαλλία η αποστολή του Όφη για τον αυριανό αγώνα εναντίον της Ρεν. Εκτός αυτής έμειναν η Σιέλης και η Σέκα. Στις 7 και 4 η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Η μεγαλύτερη νίκη που πετύχαμε ποτέ. Σας βγάζω το καπέλο γιατί δείξατε προσωπικότητα και χαρακτήρα. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα στους παίκτες του για την ανατροπή από το μείον 28 και την επικράτηση επί της Βαλένθια στην παράταση με 102-97. Στο EuroCup ο Άρης υποδέχεται στο κατάμεστο Αλεξάνδριο την Τορτώνα στις 8 με στόχο το 3-3 για τους Θεσσαλονικείς. Για δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup στις 7 ο Προμηθέας υποδέχεται την Trier στην Πάτρα. Μισή ώρα αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί την Wurzburg στο Ιβανόφιο. Σε εξαναβολής παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική της Super League Ολυμπιακός Β' Καλυθέα 0-1. Στο υπόλοιπο αποψινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέταρτο LASK Liverpool και Feyenoord Como. Στις 10 Manchester City Paris Saint-Germain, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Bodo Glimt Borussia Dortmund, Betis Porto και Slovan Bratislava Stuttgart. Στις αναμετρήσεις της πέμπτης στροφής της EuroLeague στις 7, Χάπολ Τελαβίβ Μπεσίκτας στις 8.30, Ανατολού Εφές Μπάγερν Μονάχου και στις 10 παρά τέταρτο, Πάρι Μπολόνια. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα 2-0 από τον Ντανίλ Μετβέντεφ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Μάστερ Σανγκάης. Η Μπεσίκτας βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Λόνι Βόκερ. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Intervention το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervention, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάμε και για σήμερα και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9, φυσικά με όλη την αθλητική δισογραφία, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 14 Οκτώβρη του 2026. Sports On Air Live λοιπόν μέχρι και τις 9. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και στην παραγωγή, στην οργάνωση της παραγωγής είναι η ΕΦΗ.

Πάμε να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Είναι 2. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεν υπάρχει χρέος εδώ. Στο Viber 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Με απλή χρέωση μηνύματος.

Μάσιμο, πώς να ξεκινήσεις να μιλείς για αθλητικά όταν έμαθες ότι έδιωξαν αυτό το κορίτσι από την Ελλάδα μας? Μιλάω για την πρέσβυρα, για την πρέσβη της Αμερικής εδώ στην Ελλάδα. 8 μήνες ήταν εδώ, έμαθε τα πάντα, και στα μπουζούκια πήγε και σε αγώνα της Ευρωλίγκα την είδαμε. Πάντως ήταν πολύ κοινωνική. Είχε Θανάση ψηλά τα κούνια, λέει ο Θανάσης. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν το είχα προσέξει. Μη μας φέρνουν, λέει, τώρα κανένα χαρτογιακά. Τι περιμένεις να φέρουν, ρε φίλε? Η Πρελή είναι μόνο μία. Και στον κόσμο άλλη καμία, ε. Θαυμαστής της ο Θανάσης Πουλόπουλος, παιδιά, γι' αυτό

Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα οι Ευρωπαίοι μας θα προσπαθήσουν για ό,τι καλύτερο, για νίκες θα πω εγώ. Στο Λονδίνο η ΑΕΚ, η οποία παίζει σήμερα αγώνα Champions League. Θα μιλήσουμε αργότερα με Μάριο Μαντσάνκο για το μάτς αυτό. Στις 10 είναι η σέντρα, Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ. Περιγραφή Νίκος Κατσάτσος, εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Πάντως τον δρόμο στους μεγάλους το έδειξαν οι μικροί της ΣΑΕΚ, η ΚΑΠΑ19, επικράτησε 2-1 της Αχταρντόνες και πανηγυρίζει βέβαια την πρώτη ιστορική, θα έλεγα, νίκη των Κιτρινόμαυρων στο Youth League.

Είχαμε τη συνέντευξη τύπου σήμερα του Τζέικομπ Νίστρουπ εν ώψη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπόρα Τσιμπανιαλούκα. Το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές μέρες. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας, είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Θα δούμε τι αλλαγές θα κάνει με την Μπόρατς, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν έχουμε βέβαια ακόμα την αποστολή. Για τα του Παναθηναϊκού θα τα πούμε αργότερα με τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Και όπως λέει η φίλη μου η Βίκη, σαν γιουλέας πρόσεχε η κυρία. Πάντα προσέχουμε Βίκη μου για να έχουμε. Και βέβαια, ας πρόσεχε βέβαια. Θα δούμε αν όντως όλα είναι αλήθεια αυτά που γράφονται εκεί στην Αμερική. Εμείς θα τα παρακολουθούμε από εδώ. Αλλά βέβαια.

Κατά του Ολυμπιακού τώρα, ο προπονητής της Μασέγη δήλωσε πως είναι πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός και είναι πολύ σημαντικό για τη Μασέγη να κερδίσει το μάτς αυτό. Το ίδιο είπε και ο Αμπτελή, ο παίκτης, ο Ιμάντ Αμπτελή, εν όψει του μάτς με τον Ολυμπιακό. Ξέρουμε, λέει, ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Αργότερα έχει συνέντευξη τύπου ο προπονητής του Πανακτού Ολυμπιακού. Πες, Αθανάση. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Γι' αυτό θα μιλήσουμε προς το τέλος εκπομπής, γιατί νομίζω είναι σε 7 η συνέντευξη τύπου, αν δεν κάνω λάθος. Θα μιλήσουμε με Θέμη Παλιούρα, ο οποίος είναι στην Γαλλία, απεσταλμένος του Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3, για τη μετάδοση κιόλας του ματς αύριο. Οπότε θα μας πει το τι έγινε στη συνέντευξη τύπου ο Θέμης αργότερα. Φυσικά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού θα το έχουμε από τον Κώστα Μοθράκη μετά τις 7.

Στον ΠΑΟΚ υπάρχει μεγάλη πίεση για τον προπονητή τον Λύση. Θα πάει στο ντέρμπι με τον Ηρακλή να συναντήσει άλλον έναν Ιταλό, τον Ματσάρι. Ένα μάτσο που αποκτά καθοριστική σημασία, θα έλεγα, για τον ΠΑΟΚ, ύστερα που γίνεται από την Καλαμάτα. Σταματήστε να λέτε πράγματα που δεν είναι αλήθεια.

Κότριν Κέρ είπε πως αυτή ήταν μια προσέγγιση στην πραγματικότητα, γιατί είχαμε ήττα του πάνω του χθες. Τα του μπάσκετ θα τα συζητήσουμε μέσω του Γεωργίου, όπως και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έπεσε από την Ακρόπολη, θα έλεγα εγώ, και βρήκε και πορτοφόλι, αφού είχε φτάσει να χάνει με 28 πόντους, αλλά κατάφερε να πάρει το μάτς, έστω στην παράταση. Είχε μια πολύ κακή εικόνα, ειδικά για 20-22 λεπτά ο Ολυμπιακός χθες. Πάρα πολύ κακός ο Ολυμπιακός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Breathe, 102-97 κέρδισε την Βαλένθια στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα στο Βελιγράδι. Επέλαση, λέει εδώ ένας φίλος. Ο οποίος με σήμερα κατατεθέντει την άμυνα πλέον, παίρνει τα παιχνίδια. Καμία σχέση η ομάδα του Παναθηναϊκού, μάλλον η ομάδα του Ομπράντοβιτς με την ομάδα του Αταμάν, έτσι. Είχαμε και επανεμφάνιση του Μουσταφά Φαλ, καλή εμφάνιση θα έλεγα, αφού επέστρεψε στη δράση και στην Ευρωλίγκα, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στον προπονητή του Παναθηναϊκού κάτω από το καλάθι. Ο Μπάντιο δήλωσε πως αυτή η ομάδα δεν έχει ταβάνι. Για φανταστείτε να επιστρέψει και ο Λούκας να βρει το ρόλο του Ονάν, γιατί το κλειδί αυτό είναι κατ' εμέ. Να βρει ένα ρόλο ο Μπράντοβιτς, που σίγουρα το έχει στο μυαλό του, στον Ονάν, που να μην παρουσιαστεί ο παίκτης αυτός όπως τον βλέπαμε πέρυσι. Δώσε την μπάλα στον Ονάν και τι κάνει. Όσα βάλουμε και όσα φάμε. Καμία σχέση. Τα περσινά με τα φετινά, θα έλεγα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε μετά από 16 χρόνια στο Βελιγράδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χρειάζεται ακόμη βελτίωση, και συμφωνώ σε αυτή τη δήλωση που έκανε και ο Ερνάν Γκόμεθ. Έγινε και ένα λάθος. Εκεί ο εκφωνητής της Παρτίζαν παρουσίασε τον Ομπράντοβιτς ως προπονητή των Σέρβων σε συνέντευξη τύπου. Ο Ομπράντοβιτς βέβαια χαμογέλασε, γιατί είναι σαν, από ό,τι φαίνεται στην Παρτίζαν, στην αγαπημένη ομάδα, είναι σαν να μην έχει φύγει ποτέ από εκεί. Έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός αμυντικά, αυτό φαίνεται.

Είναι δύο προβλήματα με τον Σιέλη και τον Ισέκα, να μην μπορούν να υπολογίζονται για το μεγάλο μάτς αυτό. Δύο πόντες δηλαδή. Απλά να πούμε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Καλό θα ήταν να ήταν και ο ΠΑΟΚ σε αυτές. Σήμερα στην ΑΕΚ, θυμίζω στις 10, Νίκος Κατσάτος στη μετάδοση για το Champions League. Και αύριο έχουμε Παναθηναϊκό.

Καλησπέρα, Σάγκη. Πάμε και στα μηνύματά σας. Καλησπέρα, ρεπόρτερ Σάγκη, λέει η Βίκη. Βίκη, όπα. Πήρα αναβάθμιση σήμερα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Πλούσια ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερ. Μας λέει Βίκη, όπως κάθε μέρα. Να μένω, ευχαριστώ. Βίκη, γεια σου, Βίκη, μας ευχαριστούμε πολύ. Και όσο για την πρέσβη της Αμερικής, ας πρόσεχε, λέει η κυρία. Μάλιστα, συμφωνώ απόλυτα. Προσέχουμε για να έχουμε. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε σένα, Σάγκη, και στο όμορφο παιδί με τα πολύχρωμα κουμπάκια. Που το είδες το όμορφο μεταξύ μας, Γιώργη μου, που το βρήκες, που το είδες το όμορφο. Αλλά και σε όλα τα παιδιά της παρέας σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Intervet & Sports. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Ευχαριστώ πολύ, φιλιά, λέει η φίλη μας η Γεωργία από τον Ασπρόπυργο. Γεια σου, Γεωργία. Τώρα για το όμορφο που είπες για το Θανάση, το συζητάμε, το συζητάμε. Να χαιρετήσω και το φίλο το Θέμη που μας ακούει στην Κύπρο.

συμφωνώ με ένα μήνυμα από το φίλο τον Αλέξη για την προηγούμενη εκπομπή. Όχι την προηγούμενη, την εκπομπή του Δήμου, μάλλον νωρίτερα. Γιατί ήταν ο Δήμος του Θέμη του Παλιούρα που είναι στη Γαλλία. Που του λέει ότι αξίζει Νόμπελ Ειρήνης Ραδιοφώνου. Χαρά στην υπομονή σου, συμφωνώ απόλυτα. Από και από μένα είναι ναι, Αλέξη. Καλησπέρα και στον Αριστίδη. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδας Φόρους, στο σταθμό που μας ενώνει, λέει φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Ωραίο και το στιχάκι που μας στέλνει. Καλή εκπομπή, λέει Σάκη, η φίλη μας η Νίκη. Και ένα ωραίο στιχάκι που έγραψα για σας για την εκπομπή. Κάθε φάση, κάθε γκολ και μια ιστορία ζεις στον 94,3. Αναλύσεις, σχόλια, φωνές δυνατές. Εδώ θα ζήσεις τις πιο μεγάλες στιγμές. Γεια σου Νίκη με τα ωραία σου. Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντα συνοδεύεται και με μια όμορφη φωτογραφία από το αγαπημένο σου νησί. Το νησί μου λέει το πιο όμορφο, η Λευκάδα.

Ένας φίλος μου έστειλε μια φωτογραφία από το Λονδίνο που έγινε κίτρινο μαύρο, όπως λέει ο φίλος ο Μιχάλης, για χάρη της ΑΕΚ. Πάρα πολλοί κόσμος, θα μας τα πει αργότερα ο Μάριος από την Αγγλία.

Πάμε και πάλι στο μπάσκετ και να σας πω ότι ο Μάρκους Χάουαρτ έφυγε από την Βασκόνια, αφού από κοινού οι δύο πλευρές συμφώνησαν να λύσουν τη συνεργασία τους. Και ο Αμερικανός Γκάρτ ετοιμάζει το επόμενο βήμα της καριέρας του, που από ό,τι φαίνεται θα είναι στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Τέσσερις σεζόν.

για τη Super League 2. Νωρίτερα να σας πω, η Καλυθέα κέρδισε τον Ολυμπιακό Β. Ολυμπιακός Β, Καλυθέα 0-1. Σήμερα λοιπόν είναι βραδιά Champions League. Στις 8 παρατέταρτο έχουμε δύο μάτς. Η Λάσκ Λίντς αντιμετωπίζει την Λίβερπουλ και η Φέγενορ την Κόμο στις 8 παρατέταρτο. Τώρα στις 10, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Μάνσεστερ Σίτι Παρί Σεζερμέν, Μπέτις Πόρτο, Μπόντο Κλιμπ Μπορούσια Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ και Σλάβαν Μπρατισλάβας Στουτγκάρδη. Για την Championship στην Αγγλία, τρία μάτς στις 10 παρατέταρτο, QPR Derby, Norwich Southampton, Portsmouth Sheffield United και στις 10 Lincoln West Ham. Φυσικά για όλα τα παιχνίδια θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε όμως και Ευρωλίγκα. Στις 7 έχουμε ένα μάτς, Χάπολ Τελαβίβ Μπεσικτάς, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Για το Eurocup στις 6.30 Σιολιάι Κλούς Νάποκα, στις 7 Ρίγκας Ζέλη Τσεντεβίτα Ολύμπια, στις 7.30 Ράτιο Φαρμ Ούλ Μπόσνα, στις 8 τρία μάτς, Άρης Τορτώνα, Σλάσκ Βρότσλαβ Νάπολη, Τόφας Μπούντουσνος. Στις 9 ένα παιχνίδι, Λεμάν Ροστόκ Σίλβουλς. Στις 9.30 Σαν Πάμπλο Μπούργος Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Στις 10 δύο μάτς, Βενέτσια Τουρκ Τέλεκομ και Τενερίφε Μαξίμα Ρώμα. Και για το Champions League του μπάσκετ, στις 7 ένα μάτς Τρανζοσπορ Σαμπά Μπακού, στις 8 Μπάμπερκ Μούρθια, στις 9 Μπιλμπάο Σλάβια Πράγας, στις 9 Σολέ Βέκτα και την ίδια ώρα Σουμπότιτσα Χάποελ Χολόν. Φυσικά και για αυτά τα παιχνίδια θα υπάρχει ενημέρωση εδώ από το σταθμό.

Πάμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για την εκπομπή μας και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σωστά. 9.43, Interveten Sports. Επιστρέψουμε.

0: ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεού. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
2: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. 36 λεπτά μετά τις 6. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Το λέω και το ξαναλέω. Αυτό κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από τις 6 μέχρι και τις 9. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Ο Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και στην παραγωγή. 6-9-39-9-43 είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-821 οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Γεια σου Αποστολία, με τα ωραία σου. Γαβρίνα λέει, Αποστολία από Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή λέει θα σε κερδίσω στο Αγρίνιο. Εμένα θα κερδίσεις. Ούτε εσύ θα κερδίσεις εμένα, το εγώ εσένα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού θα παίξουν με τους παίκτες του Πανατολικού. Καλή μου φίλη. Σάκη ψυχάρα λέει Πανατολικάρα. Σε πειράζω. Γεια σου Αποστολία μου, να είσαι καλά. Θα δούμε ποιος θα κερδίσει την Κυριακή, ποιος θα είναι καλύτερος. Ολυμπιακός μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Εδώ θα είμαστε από Δευτέρα. Υγεία να έχουμε μόνο και να τα λέμε. Πάμε τώρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά. Καλησπέρα στο φίλο μου λέει το Σάκη και σε όλη την παρέα που ακούει, γιατί έχουμε 94,3 λόγους για να είμαστε συντονισμένοι. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου καλέ μου φίλε Αλέξανδρε. Καλησπέρα να πούμε και στο φίλο τον Άγγελο που μας ακούει.

Ο Άγγελος πάντα με τα ωραία. Είναι δύο έτσι φιλενάδες και συζητάνε. Και λέει μία έτσι ψηλός, πολύ στενοχωρημένη στην άλλη: άσε φιλενάδα, λέει, ο καφές πήγε 5 ευρώ. Γελώντας η άλλη της λέει: μην ανησυχείς φιλενάδα μου, θα πάρουμε σβάρνα τα μνημόσυνα. Καλησπέρα στην Ηλιάνα, καλησπέρα στον Χρήστο.

Να σας πω πως ο Ριγιάντ Μαχρέζ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Σαμάλ. Είναι 35 ετών ο Αργεντινός Εξτρέμ. Παρέμενε ελεύθερος από τον περασμένο Ιούνιο, όταν ολοκληρώθηκε η παρουσία του στην Αλ Αχλή της Σαουδικής Αραβίας. Εκεί αγωνιζόταν από το καλοκαίρι του 23, όταν αποχώρησε από την Manchester City έναντι μόνο 35 εκατομμυρίων ευρώ. Κατέκτησε τις δύο τελευταίες διοργανώσεις του ασιατικού Champions League. Ο Μαχρέζ επέλεξε τώρα το πρωτάθλημα του Κατάρ για να συνεχίσει την καριέρα του.

Έχουμε ένα μάτς εξέλιξη για το EuroCup, φίλες και φίλοι. Είμαστε 4 λεπτά πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Σιολιάη Κλουζνάκοβα είναι στο 8-11.

Καλησπέρα σας, έχει καλό απόγευμα. Τετάρτης με βροχή, λέει η φίλη μας. Και καλή εκπομπή, φίλη μας η Ματούλα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα και στο φίλο τον Ηλία. Για το φίλο του Βασίλη που με ρωτάει πώς βλέπω το μάτς της ΑΕΚ, το θέμα είναι πώς θα μπει η ΑΕΚ. Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία της ΑΕΚ, δεν παίζει με μεγαθύρια, με μεγαθύριο μάλλον.

Καλό είναι να πάρει όχι μόνο ισοπαλία, να πάρει διπλό η ΑΕΚ εκείνη και σε συνδυασμό με τους 3 πόντους στο πρώτο παιχνίδι. Να πεις ότι στις 2 πρώτες αγωνιστικές έχει 6 βαθμούς και να κοιτάξει το καλύτερο, γιατί έρχονται και δύσκολοι αγώνες, έτσι. Δεν λέω ότι είναι εύκολο παιχνίδι. Αν η ΑΕΚ, μάλλον η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτική, θα αποφύγει πάνω απ' όλα τα

Η Σαχτάρ πάντως είναι μια πολύ σκληρή ομάδα. Παίζει με μεγάλη ένταση, με πολύ δύναμη στις μονομαχίες. Φυσικά η ΑΕΚ στοχεύει στην νίκη για να αυξήσει τις πιθανότητες για πρόκριση στην 24η, αυτό που είπα νωρίτερα. Θα δούμε αν θα είναι ο Κατσίνοβιτς που θα στηρίζει τον Γιώβιτς. Έχει πιθανότητες να ξεκινήσει ο αρχικό σχήμα πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Προβάδισμα έχει και ο Βιτάλης για την δεκάδα δίπλα στον Μαρίν. Εκεί έχει δοκιμαστεί και ο Κάιρνεν. Για την επιλογή του Κατσίνοβιτς, εδώ που λέγει ο φίλος ο Βασίλης, εγώ νομίζω ότι είναι και λογική με την, έννοια ότι αν είναι στη μέρα του Κατσίνοβιτς έχει πολλά τρεξίματα και ένταση βγάζει στο μάτς και μπορεί να προσφέρει αρκετά στην μεσαία γραμμή. Θα το δούμε.

στην άμυνα και τερματοφύλακα δεν αλλάζει. Ο Μπρινιόλι θα είναι, αφού ο Στρακός έχει μείνει στην Αθήνα, δεν αλλάζει κάτι. Πιθανόν στην αριστερή πτέρυγα θα είναι και ο Κοϊτά. Πάντως η Σαχτάρ είναι μια γρήγορη, θα έλεγα, ομάδα. Ναι, καλέ μου φίλε Κώστα, και αυτοί θα έχουν τον κόσμο της. Θα έχει τον κόσμο της μάλλον στο Λονδίνο. Και γίνεται εκεί το μάτς λόγω του πολέμου, έτσι. Μακάρι λοιπόν η ΑΕΚ να κάνει το δεύτερο σερί τρίποντο στο Champions League. Αφού στο πρώτο μάτς επικράτησε ένα 0 της Λίντσερ. Και θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Που αν πάρει την νίκη θα την κρατήσει.

Το θέμα για μένα είναι να δούμε την ΑΕΚ να παρουσιάζει ένα πρόσωπο σαν αυτό που παρουσιάζει στην έδρα της. Γιατί βλέπουμε την ΑΕΚ και φέτος να έχει άλλο πρόσωπο στην Φιλαδέλφεια, διαφορετικό πρόσωπο, προς το κακό δηλαδή, όταν παίζει εκτός έδρας. Απ' την άλλη, Σαχτάρ του Ατατουράν που ακούγεται για τον πάγκο της Εθνικής Τουρκίας βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, επικράτησε 3-0 της της Βέρες Ρίβνε στο τελευταίο της παιχνίδι για το Ουκρανικό Πρωτάθλημα, παραμένει στην κορυφή. Φέτος έχει μόλις μόνο μία ήττα σε όλες τις διοργανώσεις και αυτό δείχνει τη δυναμική της ομάδας. Το θέμα είναι αφού η ΑΕΚ θα την αντιμετωπίσει σε ουδέτερη έδρα.

Εδώ για το φίλο τον Νίκο που με ρωτάει, δεν νομίζω να ρισκάρει ο Νικολίτης στη συμμετοχή του Βάργα. Ναι, μεν έχει ταξιδέψει με την αποστολή. Ίσως το δούμε στο επόμενο παιχνίδι. Αρτά Τουράν πάντως στις δηλώσεις σου μίλησε με πάρα πολύ καλά λόγια και κολακευτικά θα έλεγα για τον Νίκολιτς. Τον χαρακτήρισε εξαιρετικό προπονητή. Ξεκαθάρισε πάντως πως παραμένει αφοσιωμένος στη Σαχτάρ παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Τουρκίας. Τώρα, να πούμε μια πιθανή δεκάδα για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Βρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πήλιος, η τετράδα στην άμυνα. Από εκεί και πέρα, Μαρίν, Βιτάλης, Μάγερ, Ποϊτάζ, είναι και Γιώβιτς.

Qatar Donuts του Αντατουράν, Ρίζνικ, Βινίσιος, Ματιβιένκο, Μπόντναρ, Πέδρο Ενρίκε, Ναζάρινα, Οτσερένκο, Μεντόζα, Άλισον, Πεντρίνιο και Κάου Ελίας. Διαιτητής είναι ο Κρις Κάβανα από την Αγγλία, με βοηθούς τους Νταν Κουκ, Ιαν Χάσιν από την Αγγλία επίσης, τέταρτος είναι ο Σαμ Μπάροτ και αυτός από την Αγγλία, στο βάρος Στιούαρτ Άτουελ, Άγγλος και αυτός, και βοηθός ο Σκοτσέζος Άντριου.

Καλησπέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Δεν είναι δύσκολο να γίνει, καλέ μου φίλε.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Σύντομο διάλειμμα αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον μοναδικό Νικόλα Κατσάτσο και θα επιστρέψουμε. Εσείς να μείνετε εδώ, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.

0: των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από το Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον, 210.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

καλή καλημέρα, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, ακροατές, ακροάτριες, όλοι εσείς που είστε ήδη συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους στον ελεύθερο ραδιοφωνικό σταθμό. Παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή μας. Η ώρα είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά και φτάσαμε, για σκεφτείτε το λίγο, στα μέσα ήδη του Οκτωβρίου. 15 Οκτώβρη, σε πλήρες φθινόπωρο, όπως θα έλεγε κανείς, με βροχές, καταιγίδες, με φυσικές καταστροφές, δυστυχώς, δυστυχέστατα, και με ανθρώπινες απώλειες, προχωρεί αυτός ο Οκτώβρης και όλα προμηνύουν ότι μπροστά μας είναι ένας χειμώνας όχι και τόσο εύκολος, με μια κυβέρνηση που ακούστε τώρα τι εφήβρε, επειδή έχουν αντιληφθεί ότι ίσως ήταν λάθος που δεν πήγαν σε εκλογές πριν από τον χειμώνα, δηλαδή να έχουν πάει ήδη σε μια εκλογική αναμέτρηση, πιθανώς και αυτόν τον μήνα, επειδή βλέπουν τα δημοσκοπικά αποτελέσματα να έχουν τη Νέα Δημοκρατία κολλημένη στο 25%, παρά το γεγονός ότι με διάφορα τερτύπια εκτιμήσεως ψήφου την ανεβάζουν στο 30. Η αλήθεια ασφαλώς είναι ότι η αντιπολίτευση έχει τα χάλια της. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, επειδή βλέπουν ότι ήταν λάθος να μην έχουν γίνει ήδη οι εκλογές και να μεσολαβήσει ένας χειμώνας, προσπαθούν να το ξορκίσουν λέγοντας όπου βρεθούν και όπου σταθούν, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας. Λες και με το που να το λένε, ο χειμώνας από δύσκολος θα γίνει εύκολος. Ταυτόχρονα έχει αρχίσει και ένα χοντρό δούλεμα, το οποίο αναφέρεται στα κυβερνητικά μέτρα για την μείωση της τιμής των καυσίμων. Την ίδια ώρα που οι φόροι τους οποίους επιβάλλουν και οι οποίοι είναι απόφαση κυβερνητική και θα λέγαμε στο σημείο αυτό και διαχρονική, γιατί δεν είναι μόνο Μητσοτάκης που έχει εκτινάξει την φορολογία των καυσίμων στα ύψη και οι προηγούμενοι τα ίδια κάναν. Σας λένε λοιπόν ότι ξέρετε, επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα μειώσουμε κάτι στην τιμή, προσπαθώντας περισσότερο να δημιουργήσουν ένα ανάλογο πολιτικό περιβάλλον ακραίας ψηφοθυρίας και πολύ λιγότερο να βοηθήσουν πραγματικά εσάς που το έχετε ανάγκη.

0: επίδομα θέρμανσης έρχεται ενισχυμένο. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός μας περιμένει για να δούμε τα χρηστικά, Κωνσταντίνε. Το χρονοδιάγραμμα, πότε ανοίγει η πλατφόρμα δηλαδή και τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι.
1: Το σύνολο των δικαιούχων του επιδόματος, λένε, παραμένει το ίδιο με πέρυσι στο 1.170.000 και από αυτούς οι 750.000 είναι καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης. Οι υπόλοιποι επιλέγουν φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή ηλεκτρισμό. Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν και αυτά ίδια, με εκείνο του άγαμου να είναι έως 16.000 ευρώ, για τον έγαμο 24.000 ευρώ και για τη μονογονεϊκή οικογένεια 29.000. Το κάθε παιδί προσαυξάνει τα όρια κατά 5.000 ευρώ. Ίδια και τα περιουσιακά κριτήρια, με τις 200.000 ευρώ να είναι το όριο για τον άγαμο και τις 260.000 για τον έγαμο χωρίς παιδιά. Με το κάθε ένα παιδί να αυξάνει και εδώ το όριο κατά 40.000 ευρώ. Όσον αφορά την πλατφόρμα των αιτήσεων, αυτή θα ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου και θα είναι και αυτή αυξημένη κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Ο εκλεκτός συνάδελφος, πάντα καλά καταρτισμένος, στα χρηστικά βεβαίως θέματα, ο κύριος Δαυλός, από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Sky, σας μεταδώσαμε το σχετικό απόσπασμα. Επίδομα θέρμανσης λοιπόν ενισχυμένο, όπως ακούσατε. Όταν λέμε βεβαίως επίδομα, τι εννοούμε? Εννοούμε κρατικά λεφτά, δηλαδή δικά σας λεφτά. Τα παίρνει από τις δικές σας τσέπες και τα δίνει ξανά ως επίδομα σε ορισμένους από εσάς. Προσέξτε τώρα για να καταλάβετε τι πραγματικά συμβαίνει. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο όσοι από εσάς καταναλώσετε θα το πληρώσετε βεβαίως πανάκριβα παρά τις επιδοτήσεις, οι οποίες και αυτές γίνονται με εισοδηματικά κριτήρια, την ίδια ώρα που στη χώρα μας υπάρχει αυτό που λέμε η αθέατη φτώχεια, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι, μπορεί και οι δύο μαζί, να έχουν ένα μισθό, ένα εισόδημα το οποίο ίσως και να υπερβαίνει τα 2-2.500 ευρώ, δεν τους έλεγε κανείς και φτωχούς. Αν λοιπόν είναι μια τέτοια οικογένεια με δύο παιδιά και μένει και στο ενίκιο και έχει ένα εισόδημα και των 2-2.500 ευρώ, πες ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι άνθρωποι, αυτοί λοιπόν δεν δικαιούνται το επίδομα ή εν πάση περιπτώσει ίσως το δικαιούνται οριακώς, ή σε τελική ανάλυση είναι έξω από όλο αυτό το προστατευτικό κουκούλι που πάει να δημιουργήσει η κυβέρνηση αμυγός για ψηφοθυρικούς λόγους. Αυτοί λοιπόν θα κληθούν και όλοι οι υπόλοιποι να πληρώσουν πανάκριβα φέτος τη ζέστη στο σπίτι τους. Προσέξτε τώρα για να καταλάβετε γιατί σας δουλεύουν χοντρά και αυτά δεν σας τα λέει και κανένας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, η μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια στην οποία ανήκουμε εδώ και δεκαετίες, ορίζει έναν ελάχιστο φόρο ο οποίος πρέπει να επιβληθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτός ο ελάχιστος φόρος είναι 2,1 λεπτά ανά λίτρο. Σου λέει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση στις κατά τόπους κυβερνήσεις, ας το πούμε έτσι, στα 27 κράτη-μέλη της, τι τους λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω αυτοί οι γραφειοκράτες των Βρυξελών, τι λένε λοιπόν στο Μητσοτάκη, στον Μακρόν, στη Μελώνη, στους ηγέτες των 27 κράτων? Κύριοι Πρωθυπουργοί, κύριοι Πρόεδροι, δεν μπορείτε να βάλετε φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 2,1 λεπτά το λίτρο. Δύο λεπτουδάκια. Τι είναι? Ένα χάλκινο. Βάζουν λοιπόν οι κατατόπους κυβερνήσεις των 27 κρατών μελών της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ό,τι φόρο θέλουν, πάνω όμως από τα 2 λεπτά, 0,1, από ένα δηλαδή χάλκινο νομισματάκι, αναλύτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βάζει ο ένας, βάζει ο άλλος, βάζει ο παράλλος. Ακούστε τι φόρο έχει η Ελλάδα. Αντί 2 λεπτά, έχει, κρατηθείτε, 28 λεπτά αναλύτρο. Και μάλιστα αυτόν τον έχει αυξημένο κατά τη χειμερινή περίοδο, όταν δηλαδή ο κόσμος κρυώνει. Δηλαδή ο ελληνικός φόρος, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία σας παρουσιάζουμε, και δεν είναι δύσκολο, και εσείς αν τα γκουγκλάρετε τα βρίσκετε, για να ξέρετε δηλαδή τι σας γίνεται. Ο ελληνικός φόρος λοιπόν είναι 13 φορές υψηλότερος από το ευρωπαϊκό ελάχιστο. Ή, για να το πούμε διαφορετικά, είναι 1233%, 1233% μεγαλύτερος από τον ελάχιστο φόρο που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν έχετε στο νου σας, όλοι εσείς που μας ακούτε και δεν θέλετε να έχετε την αίσθηση ότι τρώτε κουτό χορτό. Όλοι εσείς που μας ακούτε λοιπόν, αυτό να έχετε στο μυαλό σας, ότι ο φόρος τον οποίον έχει επιβάλει ο Μητσοτάκης και οι προηγούμενοι στο πετρέλαιο με το οποίο εσείς ζεσταίνεστε, είναι 1233% υψηλότερος από τον ελάχιστο φόρο που τους έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλουν, ή εν πάση περιπτώσει η απόφαση η οποία έχει ληφθεί στα ευρωπαϊκά όργανα.

Δηλαδή, σε κάθε λίτρο που εσείς βάζετε, όσο και αν κοστίζει αυτό, 28 λεπτά μόνον ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Προσέξτε, πάνω σε αυτόν τον φόρο η κυβέρνηση βάζει και ΦΠΑ. Δηλαδή φόρο στο φόρο. Και σας τα παίρνει κανονικά. Όλα αυτά λοιπόν, να τα έχετε κατά νου, όταν το βράδυ ή και στη διάρκεια της ημέρας θα ακούτε δελτία ειδήσεων, θα βλέπετε τηλεόραση, θα σερφάρετε στο διαδίκτυο και θα βλέπετε το Μητσοτάκη να πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και αύριο. Έχουν, λέει, μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής για να δουν τι θα αποφασίσουν για την ενεργειακή και όχι μόνο ακρίβεια, και θα σας λένε διάφορα ωραία λόγια. Εσείς αυτό να ξέρετε, ότι ο φόρος που πληρώνετε για να ζεσταθείτε με πετρέλαιο θέρμανσης είναι 13 φορές υψηλότερος από τον φόρο τον ελάχιστο που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Ο επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο Θάνος Τσίρος, είναι εδώ στο στούντιο. Θέλω να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ορισμένα πρακτικά ερωτήματα των τηλεθεατών. Το πρώτο βέβαια είναι τι τιμή θα αντικρίσουν αύριο. Αύριο, μεθαύριο τέλος πάντων, στα πρατήρια και στις τιμές για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Λοιπόν, επειδή πολλή συζήτηση έγινε όλες αυτές τις μέρες, πάμε να αποτυπώσουμε καταρχήν την εικόνα, συγκρίνοντας αυτό που θα μπορούσε να συμβεί με αυτό που θα συμβεί, αλλά και αυτό το οποίο είχε συμβεί πέρσι τον τέτοιο καιρό, τον Οκτώβριο. Έχουμε λοιπόν μία τιμή πετρελαίου θέρμανσης, η οποία χωρίς την επιδότηση θα έβγαινε στο 1,95. Δεν έχει καταγραφεί τέτοια τιμή στην ιστορία. Έρχεται αυτή η επιδότηση και τελικώς θα βγούμε με μια μέση πανελλαδική τιμή, η οποία εκτιμάται στο 1,55. Αυτό πρέπει να σου πω ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής, διότι προφανώς κάθε μέρα αλλάζουν οι δηληστηριακές τιμές, άρα αλλάζει και η συγκεκριμένη τιμή.
0: Ελπίζουμε να αλλάζουν προς τα κάτω οι τιμές των...
2: Λέει ο κύριος Τσίρος, σοβαρός άνθρωπος, 1,55 λέει με την επιδότηση. Όταν λένε επιδότηση, βέβαια σημαίνει ότι και αυτή είναι, εσείς την πληρώνετε. Δεν την επιδότηση, δεν την πληρώνει κανένας μάγος, ούτε την πληρώνει κανένας έτσι, πώς θα το πει κανείς, γαλαντόμος επιχειρηματίας. Και θα σας το πούμε γιατί το λέμε αυτό. Έχουμε στη συνέχεια ένα ρεπορτάζ που να μου το θυμηθείτε. Θα τα ακούσετε και θα πείτε, ρε παιδιά, φτάνει πια το δούλεμα. Αλλά αυτό στη συνέχεια. 1,55 λεπτά λοιπόν αναλύτρω το πετρέλαιο θέρμανσης. Από αυτά τα 28 λεπτά, δηλαδή προσέξτε, 0,4, δηλαδή 4 λεπτά, είναι η επιδότηση, την οποία και αυτή εσείς πληρώνετε. 4 λεπτά λοιπόν είναι η επιδότηση στο 1,95. Ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αφήστε τώρα τον ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, όταν η επιδότηση είναι 4 λεπτά, είναι 28 λεπτά, ενώ θα μπορούσε να είναι 2 λεπτά. Και μετά σου λέει κυβερνητικά μέτρα. Σε απλά ελληνικά, χοντρό δούλεμα.

Μα θα πει κάποιος, εντάξει, και το κράτος δεν πρέπει να έχει έσοδα. Πώς θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία, πώς θα λειτουργήσουν τα δημόσια σχολεία, πώς εκείνο, πώς το άλλο. Ναι, βεβαίως. Έχει υπολογιστεί ότι εάν στη βενζίνη, την αμόλυβδη, όπου και εκεί πέρα η φορολογία του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι πολύ υψηλότερη από αυτό που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν ήταν στα επίπεδα τα ελάχιστα που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την φορολογία στην αμόλυβδη, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν λοιπόν ήταν στα επίπεδα τα χαμηλότερα που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλο αυτό θα κόστιζε απώλεια εσόδων 1,6 δις. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους, μόνον η απευθείας συμβάσεις του 2024 ήταν όχι 1,6, 2,6 δις. Θα πει κανείς, όλες αυτές οι απευθείας συμβάσεις δεν ήταν απαραίτητο να γίνουν. Ήταν. Αλλά φανταστείτε αν δεν ήταν απευθείας, πόσο λιγότερα θα ήταν τα λεφτά που πάλι εσείς θα πληρώνετε. Θα πληρώνατε. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους, ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή με νούμερα, αλλά αυτά θα ακούσετε και στη συνέχεια της ημέρας. Εσείς να έχετε κατά νου ότι πάνω απ' όλα δια των καυσίμων που είτε ζεσταίνεστε είτε βάζετε μπρος τα αυτοκινητάκι σας για να πάτε στις δουλειές σας, δια των καυσίμων κυρίως πληρώνετε φόρους. Δηλαδή δίνετε λεφτά στα κρατικά ταμεία για να τα πάρουν μετά οι κυβερνώντες και να τα μοιράσουν όπως αυτοί γουστάρουν. Διαλυματάκι στις 7.30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε αποξήρωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
2: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληβο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς, 15 Οκτωβρίου 2026 σήμερα. Και στο σημείο αυτό, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που είστε οι πιστοί μας ακροατές και ακροάτες, οι οποίοι ως ημέρε αυξάνονται, δεν την καταλαβαίνετε κι εσείς ότι από αυτό εδώ το μικρόφωνο, το μικρόφωνο, έχουμε την πλήρη ελευθερία να σας λέμε αυτά τα οποία δεν συνηθίζετε να ακούτε αλλού.

ατμόσφαιρα χθες στην Λάρισα, παρά την κακοκαιρία, παρά τις βροχοπτώσεις, παρά τις καταιγίδες, παρά τον παλιό καιρό που κάποτε τραγουδούσε ο Τερζής, η ατμόσφαιρα λοιπόν ήταν ζεστή. Ο πρωθυπουργός ήταν εύχαρης και casual ντυμένος, όπως άλλωστε και ο επιχειρηματίας ο οποίος τον υποδέχτηκε. Μοιάζαν όλοι πολύ ικανοποιημένοι, πολύ χαρούμενοι, θα έλεγε κανείς μια χαρά στα όρια της υπερηφάνειας για το παραχθέν έργο.

Φέτος αλλάζει και η ενέργεια. Όχι μόνο στον τρόπο που παράγεται, αλλά και στον τρόπο που αξιοποιείται. Γιατί ένα ενεργειακό σύστημα του αύριο πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνει.

πράξη, σε διαφορετικές αγορές, σε διαφορετικές ηπείρους. Η εμπειρία μας γίνεται τεχνογνωσία και η τεχνογνωσία υποδομές μεγάλης κλίμακας. Στη Λάρισα γίνεται όροσιμο. Με το μεγαλύτερο αυτόνομο έργο αποθήκευσης ενέργειας που έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Από τη Μέτλεν και τον Όμιλο Καράτζη. Και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Όμως η κλίμακα είναι ένα μέρος της ιστορίας. Γιατί αυτό που δημιουργείται εδώ δείχνει πώς μπορεί να λειτουργεί η ενέργεια διαφορετικά. Με μεγάλη

τηλεοπτική κάλυψη είχε αναλάβει πως θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Άλλωστε, η κρατική τηλεόραση, η ΕΡΤ. Το κοινό από κάτω είναι αλήθεια ότι δεν είναι το πολυπληθές ή το επιλεγμένο. Δεν έβλεπες δηλαδή μια συμμετοχή του κόσμου, του απλού καταναλωτή, του απλού ψηφοφόρου, του απλού πολίτη. Δεν έβλεπες δηλαδή μια τέτοια, θα έλεγε κανείς, κοινωνική συλλογική ικανοποίηση, η οποία να ανταποκρίνεται στο μέγεθος του έργου αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτό προεβάλλεται. Αντιθέτως, ο λαός περί άλλων τύρβαζε.

0: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.
1: Αυξήσεις φωτιά καταγράφει για ακόμα μία φορά η χοντρεμπορική τιμή του ρεύματος, γεγονός που φέρνει και νέο πονοκέφαλο στους καταναλωτές.
2: Δεν το βάζω το air condition καθόλου να δουλέψει, γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω οικονομικά.
1: Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με αυξήσεις της τάξης του 108%.
3: Οι καταναλωτές λοιπόν, ο λαός, η κοινωνία, είτε εκεί στη Λάρισα, είτε στη γειτονική Δυτική Μακεδονία, είτε και νοτιότερα, στη στερεά Ελλάδα, στη Ρούμελη, άλλα είχε στο μυαλό του. Ακούσατε και ένα σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο είναι αλήθεια ότι είναι λίγο παλιό, είναι μετά τις περσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ενεργειακή ακρίβεια και για την ενίσχυση των οικοκυριών.
4: Και το ψυγείο και μου ήρθε 335 και δεν έχω βάλει κλειδί.
1: Η επιδότηση που δίνει το κράτος.
4: Η επιδότηση έγραφα από κάτω 2,5 ευρώ έσχος.
1: Γιατί όμως
5: της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνουν την ενέργειά τους από το χρηματιστήριο ενέργειας γύρω στο 20-30%. Η Ελλάδα περνάει την ενέργειά της 85-90%. Θα μπορούσε το 80-70% να συνάπτεται με προθεσμιακά συμβόλαια, με κλειδωμένες εννοώ τιμές για 2-3 χρόνια, κάτι το οποίο κάνει η υπόλοιπη Ευρώπη.
3: Τι το όμως χαρακτηριστικό της το ρεπορτάζ αυτό, το οποίο μετεδόθηκε από τον Αντένα. Ο κύριος Χριστοδουλίδης είπε και μια μεγάλη αλήθεια. Λέει, ρε παιδιά, πώς να πέσουν οι τιμές. Όταν εδώ πέρα λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας και μέσα από αυτό, μέσα από το χρηματιστήριο δηλαδή, μέσα, ας το πούμε, από τον ενεργειακό τζόγο, διατίθεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα λοιπόν, τι περιμένετε εσείς να πέσουν οι τιμές? Ό,τι και να συμβεί, οι τιμές θα διαμορφώνονται χρηματιστηριακώς. Γιατί σας τα λέμε όλα αυτά? Γιατί και το βιντεάκι που ακούσατε, ηχητικός βεβαίως, δεν είχατε τη δυνατότητα να το δείτε, αν και η εικόνα δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Σε κάθε περίπτωση όμως, διότι η χθεσινή εκδήλωση στον Θεσσαλικό Κάμπο, στη Λάρισα, την Πολύπαθη, ή το ακριβώς οργανωμένη από έναν από τους μεγάλους παίκτες αυτού του χρηματιστηρίου που διοχετεύουν το ηλεκτρικό ρεύμα σε εσάς στις τιμές που το διοχετεύουν.

0: Μεγάλη χαρά και τιμή τον κύριο Ευάγγελο Μυτιληναίο, εκτελεστικό πρόεδρο της Μέτλεν, να απευθύνει επίσης ένα χαιρετισμό.
1: Ανεβαίνει ο πρόεδρος, του δίνουν τα σχετικά. Βλέπει τα χαρτιά μπροστά του.
2: Εξοχότατε πρόεδρε τη κυβέρνηση.
1: Εξοχότατε πρόεδρε τη κυβέρνηση.
2: Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Λαρίση Κιτρινάβου. Εξοχότατε πρέσβη τη Δημοκρατία τη Κορέα. Κύριοι υπουργοί τη κυβέρνηση, κύριοι υπουργοί τη ενέργεια. Κύριοι βουλευτέ, εκπρόσωποι τη τοπική αυτοδιοίκηση. Αγαπητέ Αντώνη Καράτζη, κυρίε και κύριοι. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που είμαι σήμερα εδώ στη Θεσσαλία σε μια στιγμή που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Μέτλεν αλλά και την ενεργειακή πορεία της χώρας. Εγκαινιάζουμε σήμερα τη μεγαλύτερη αυτόνομη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα με ισχύ 330 ΜΒ και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι και η μεγαλύτερη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πίσω από τα μεγέθη όμως υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη αλλαγή που είναι σε πλήρη εξέλιξη στο ενεργειακό σύστημα. Η πρώτη μεγάλη φάση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη συνδέθηκε κυρίως με την ανάγκη μείωσης των εκπομπών και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σήμερα διαμορφώνεται όμως μια νέα πραγματικότητα, στην οποία η ενεργειακή ασφάλεια και η ανθεκτικότητα των οικονομιών αποκτούν αντίστοιχη και σε ορισμένες περιπτώσεις μεγαλύτερη βαρύτητα.
1: Κάπως έτσι ξεκίνησε η ομιλία.
2: Υπουργό, αν θέλει να έρθει στο βήμα.
1: Ακολούθησαν άλλες παρατηρήσεις, χειροκροτήματα και στο βήμα ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός ύστερα από μια θερμή χειραψία με τον προλαλήσαντα.
3: Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, αγαπητέ Βαγγέλη, αγαπητέ Αντώνη, φίλες και φίλοι, μακάρι Βαγγέλη να βρισκόμαστε συχνά σε εγγένεια σημαντικών επενδύσεων όπως αυτές που έχει υλοποιήσει ο Όμιλος Μετλέν. Εξάλλου έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη τα επόμενα χρόνια να είναι τα χρόνια του μεγάλου επενδυτικού άλματος της πατρίδας μας. Και σήμερα εδώ πέρα στις Νέες Καριές κάνουμε ένα ακόμα σοβαρό βήμα στο μέλλον, εγγελιάζοντας την μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα μπαταριών στην Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.
1: Έτσι ξεκίνησε την ομιλία του ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, απαντώντας στην πρόσκληση του μεγάλου επενδυτικού αυτού ομίλου, κατασκευαστικού κλπ. Κλπ. Παρευρισκόμενος στα εγγένεια αυτής της μονάδος, η οποία εδώ που τα λέμε είναι το αναγκαία και από μια άποψη πάρα πολύ χρήσιμη, υπό την έννοια ότι η ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά στη διάρκεια της ημέρας, όταν νυχτώνει και τα φωτοβολταϊκά δεν παράγουν ενέργεια ή όταν έχει άπνοια, η ενέργεια αυτή δεν μπορούσε μέχρι τώρα να

μία σημασία όταν το παραγόμενο προϊόν στη συνέχεια τζογάρεται στο χρηματιστήριο και η τιμή του φτάνει σε εσάς με βάση την ακριβότερη προσφορά. Άρα λοιπόν, ό,τι μπαταρίες, ό,τι ανεμογεννήτριες, ό,τι φωτοβολταϊκά και να σπείρετε στην ενδοχώρα αυτής της αγαπημένης πατρίδας, είναι πρωτίστως για να οικονομήσετε εσείς και δευτερευόντως για να έχουμε εμείς φτηνό ρεύμα. Θα μου πείτε τώρα γιατί σας τα λέμε όλα αυτά. Άκου να δεις τώρα μία συμπτωσάρα και εδώ ανοίξτε καλά τους ραδιοπομπούς σας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο. Πώς είχαμε χθες, 14 Οκτωβρίου 2026. Γυρνάει η μηχανή του χρόνου, πάει προς τα πίσω, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 2019. Μήνας ο ίδιος, Οκτώβρης, ο φθινοπορεινός. Ημερομηνία, η 3η Οκτωβρίου 2019. Ο τόπος λίγο κάτω από τη Θεσσαλία, αν δεν κάνουμε λάθος, στη Βιωτία.

0: τώρα στο βήμα ο πρόεδρός μας, ο κύριος Ευάγγελος Μυτιλινός.
1: Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Στους 30 βαθμούς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Λυπάμαι για όσους ζεσταίνονται πολύ, μεταξύ των οποίων και εγώ. Αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στο ενεργειακό μας κέντρο εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Σε 2 χρόνια από τώρα, στα τέλη του 2021, στο σημείο που βρισκόμαστε, θα έχει πάρει τη θέση του το νέο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο της Μυτιλινέως. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μας τιμά σήμερα ιδιαίτερα, γιατί είναι εδώ μαζί μας για να βάλει ο ίδιος το θεμέλιο λίθο στο μεγαλύτερο, αποδοτικότερο και πιο πράσινο ενεργειακό εργοστάσιο της Ευρώπης.
2: Τι σας λένε όλα αυτά, όλοι εσείς μας ακούτε, και στην διάρκεια αυτών των 6 ετών, ακριβώς 6 χρόνια μεσολάβησαν από αυτό που ακούσατε τώρα με αυτό που ακούσατε λίγο νωρίτερα. 6 χρονάκια. Μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια τι συνέβη όσο αφορά στους λογαριασμούς του ρεύματος που πληρώνετε. Αλλά τέλος πάντων, πριν πάμε και σε αυτά, ακούστε τη συνέχεια του 2019.
1: Ζούμε σε μια συναρπαστική εποχή που η τεχνολογία και η καινοτομία μας επιτρέπουν να κάνουμε άλματα και να φέρνουμε το μέλλον πιο κοντά. Στην προτέρια συνηθίζουμε να λέμε ότι δείχνουμε τον δρόμο για το μέλλον της ενέργειας. Και σήμερα εδώ στο ενεργειακό μας κέντρο κάνουμε ακριβώς αυτό. Δείχνουμε τον δρόμο για ένα ενεργειακό μέλλον πιο πράσινο, με ενεργειακή ασφάλεια για όλους, δουλειές και νοικοκυριά. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε.
3: Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Βαγγέλη.
2: Έτσι ξεκινούσε την ομιλία του ο Πρωθυπουργός το 19. Και λέγοντας, μην ανησυχείτε, θα έχουμε φτηνή ενέργεια.

0: ενέργεια.
1: Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε πια να παράγουμε νέο πλούτο, φτηνή ενέργεια, ζώντας ταυτόχρονα σε μια φύση όμορφη και φιλόξενη για όλους.
0: Και τα πουλιά να κελαϊδούν. Δηλαδή, πόσο μπορούν να σας κοροϊδεύουν? Τα ίδια σας λέγανε ακριβώς πριν από 6 χρόνια. Και δεν είναι ασφαλώς τυχαίο ότι τότε στην αρχή της κυβερνητικής του θητείας, μόλις τον Ιούλιο είχε εκλεγεί, αν δεν κάνουμε λάθος, η πρώτη μεγάλη ιδιωτική έτσι κι αλλιώς βιομηχανική μονάδα την οποία εγγενίασε ήταν ακριβώς αυτή. Και σας λέγαν λοιπόν αυτά που μόλις τώρα ακούσατε. Και πέρασαν 6 χρόνια και τώρα λίγο πιο πάνω από τη Βιωτία στη Θεσσαλία, χθες σας λέγαν ακριβώς τα ίδια.

0: χθεσινό αυτό.
1: Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, αγαπητέ Βαγγέλη, αγαπητέ Αντώνη, φίλες και φίλοι, μακάρι Βαγγέλη να βρισκόμαστε συχνά σε εγγένεια σημαντικών επενδύσεων όπως αυτές που έχει υλοποιήσει ο Όμιλος Μετλέν. Εξάλλου έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη τα επόμενα χρόνια να είναι τα χρόνια του μεγάλου επενδυτικού άλματος της πατρίδας μας. Και σήμερα εδώ πέρα στις νέες καριές κάνουμε ένα ακόμα σοβαρό βήμα στο μέλλον, γελιάζοντας την μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα μπαταριών.
0: Αυτό το βήμα στο μέλλον ήταν το ίδιο βήμα το οποίο έγινε και πριν από 6 χρόνια. Στην διάρκεια αυτών των 6 ετών σκεφτείτε εσείς τι λογαριασμούς πληρώνατε στην αρχή της εξαετίας και τι πληρώνετε τώρα.
2: Νοικοκυριά για επιχειρήσεις, τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτροσόκ από τους λογαριασμούς μετά την κατανάλωση του καλοκαιριού.
3: Ο εφιάλτης των νοικοκυριών με τις υψηλές τιμές του ρεύματος μέσα στο καλοκαίρι άρχισε πάλι. Προσέξτε ένα απλό παράδειγμα. Για κατανάλωση 500 κιλοβατόρες σε ένα νοικοκυριό πλήρωσε τον περασμένο μήνα 68 ευρώ. Και τώρα ούτε λίγο ούτε πολύ θα κληθεί να καταβάλει 72 ευρώ.
0: Όλα αυτά τα αποτελέσματα της εξαετίας. Αλλά επειδή τα πράγματα έχουν πολλές διαστάσεις και εμείς θέλουμε να τις λέμε όλες, τα υπόλοιπα θα σας τα πούμε μετά το διαλυματάκι των 8.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χρειάζεστε αποξήνωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλή.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 8.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
11: Η Ελλάδα σήμερα.
10: Δηλαδή?
11: Η εκπομπή μας.
10: Πότε?
11: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
10: Δηλαδή?
11: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
10: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
11: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
10: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Υποχωρούν από σήμερα τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι Εύβοιες, Ποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της ένα νεκρό στο νησί της Ρόδου. Μεγάλες ζημιές στους δρόμους της Εύβοιας, όπου κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Άρση του απαγορευτικού απόπλου αναμένεται από τις 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ τα δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα έως τότε παραμένουν ανεκτέλεστα. Δεν πραγματοποιούνται και τα πρωινά δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο, με εξαίρεση το δρομολόγιο από Ραφίνα προς το Μαρμάρι. Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη συνοδοκορυφή των Ευρωπαίων Αρχηγών Κρατών. Η ενεργειακή κρίση, η αύξηση των τιμών, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι εξελίξεις στην Ουκρανία βρίσκονται στην ατζέντα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Αναμένεται να επισημάνει μάλιστα ότι η πράσινη μετάβαση είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος. Στο 1,55 ευρώ ανακοινώθηκε η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα είναι μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυδη και αύξηση 30% στο επίδομο θέρμανσης. Δύο νεαροί ηλικίας 20 και 18 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς στη Λυκόβερση μετά από καταδίωξη. Νωρίτερα είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι αφαιρώντας τη στη μαλφή και μετρητά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για το πρόγραμμα με την κατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Συνεχίζονται τα επεισόδια στα Τύρανα. Οι συγκρούσεις έχουν επεκταθεί σε κεντρικούς δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, ενώ διαδηλωτές εξακολουθούν να επιτίθενται σε κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις. Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης απευθύνουν κυβερνητικά στελέχη. Στον καιρό, φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας. Για σήμερα, με σταδιακή βελτίωση του καιρού, άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμε εκπρόσωπε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αξιότιμοι κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριοι πρέσβεις, σεβασμιότατε, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί συνεργάτες και συνάδελφοι, εκ μέρους της διοίκησης της εταιρείας Μυτιλινέως, σας καλωσορίζω στο ενεργειακό κέντρο του Αγίου Νικολάου.
1: 3 Οκτωβρίου 2019 η κυρία Μπουζάλη, παλιά γνωστή, εκπρόσωπος τύπου δημοσίων σχέσεων, εκπρόσωπος συνολικά της επικοινωνίας του μεγάλου αυτού ομίλου, καλωσορίζει τους εκλεκτούς προσκεκλημένους εκείνη την φθινοπορεινή αλλά πολύ ζεστή ημέρα στις 3 Οκτωβρίου 2019. Εκτός από το Μητσοτάκη, εκεί υπήρχε και εκπρόσωπος του Τσίπρα, ο οποίος ήταν τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και ο εκπρόσωπος, αν δεν κάνουμε λάθος, ήταν ο Μακαρίτης πια, Αλέκος Φλαμπουράρης. Αυτά λοιπόν στη Βιωτία στις 3 Οκτωβρίου του 2019. Αυτά χθες που θα ακούσετε αμέσως τώρα, 14 Οκτωβρίου 2026, στη Λάρισα, λίγο πιο πάνω.
2: Κύριε Πρόεδρε της Κυβερνήσεως, σεβασμιότατε Μητροπολίτη Λαρίσης και Κιτρινάβου, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στα εγκαίνια ενός σπουδαίου και εμβληματικού έργου για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Την μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας έως σήμερα στη χώρα μας και σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη.
1: 6 χρόνια πέρασαν. Μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια, αναλογιστείτε όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα, είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα, σκεφτείτε μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια πόσοι ήταν και ποιοι ήταν και τι ανέγραφαν οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνατε και ποιοι είναι και τι αναγράφουν οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνετε τώρα μετά από 6 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη.

0: πιάνονται. Δηλαδή εγώ πλήρωνα μόνος μου 110 και τώρα πληρώνω 320. Πώς γίνεται?
1: Με νέα αύξηση στα τιμολόγια ρεύματος μπήκε και τυπικά το καλοκαίρι. Οι καταναλωτές που προετοιμάζονται για ένα πρώιμο καύσωνα τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη παρά την πτωτική πορεία της χονδρικής το προηγούμενο δίμηνο. Για Ιούλιο και Αύγουστο τα μηνύματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα.
2: Πεύμα, ρε παιδιά, το πληρώναμε 4 φορές το χρόνο και το πληρώνουμε κάθε μήνα τώρα. Κάθε μήνα και δεν μιλάει, δεν ακούς τίποτα, δεν γίνεται τίποτα.
3: Πόσο ρεύμα πληρώνεται περίπου, αν θέλετε να μας πείτε?
4: 180 το μήνα, σε ένα διάρρη σπίτι.

0: λογαριασμός της ακρίβειας πρέπει να επιστραφεί σε αυτόν που την προκαλεί, στον κύριο Πούτιν.
1: Τα βρήκες όλα και δικαιολόγησες την ακρίβεια. Φταίει ρε παιδιά, ο Πούτιν.

0: ώρα που οι αυξημένες τιμές του ρεύματος απασχολούν τους πολίτες, ο Πρωθυπουργός με νέα επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ζητά την άμεση υιοθέτηση στρατηγικών για τη μείωση των τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Και εσύ έστελες επιστολές στην Ούρσουλα. Σαν αυτή που ανακοίνωσες και πριν από καμιά δεκαριά μέρες. Και σήμερα θα συναντηθείτε πάλι με την Ούρσουλα και με τους λοιπούς για να συζητήσετε τι θα κάνετε την ίδια ώρα που οι τιμές διαρκώς θα αυξάνονται.

αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια υπήρξαν κατακλυσμίες, θα έλεγε κανείς, μεταβολές παγκοσμίως και όχι μόνο εδώ πέρα στη γειτονιά μας, οι οποίες επέφεραν, και αυτό είναι αλήθεια, μια πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές της ενέργειας, και αυτό δεν συνέβη μόνο στην Ελλάδα αλλά συνέβη σε όλο τον κόσμο ή τουλάχιστον σε ένα μεγάλο μέρος αυτού. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγε κανείς ότι οι τιμές της ενέργειας και οι συνέπειες μιας παγκόσμιας και πολυπίκυλης κρίσης δεν αφορούν μόνο στη χώρα μας, όπως σας είπαμε, αφορούν σε όλο τον κόσμο ή στο μεγαλύτερο μέρος αυτού. Τότε πώς συμβαίνει η Ελλάδα να έχει σχεδόν το ακριβότερο ρεύμα στους 27 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως?

0: Βαθιά το χέρι στην τσέπη όμως, κυρίες και κύριοι, θα βάλουμε και για το ρεύμα.
1: Βαθιά το χέρι στην τσέπη, θα βάλουμε και για το ρεύμα. Τι έγινε λοιπόν σε αυτά τα 6 χρόνια και εσείς πληρώνετε αυτά τα οποία πληρώνετε? Πώς φτάσαμε δηλαδή από εκείνο το ασύλληπτο παραμύθι που σας λέγαν στην αρχή της εξαετίας?
2: Τα κεραμίδια από πάνω θα έχουν φωτοβολταϊκά, ώστε το οικιακό ρεύμα να είναι σχεδόν δωρεάν.
3: Την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων που θα παρέχουν δωρεάν ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά από δημοτικές ενεργειακές κοινότητες.
1: Αυτά σας λέγαν εκεί γύρω στο 2021.

0: Και αυτά σας έλεγε ο τότε Υπουργός Ενέργειας, Περιβάλλοντος κλπ. Στις 4 Δεκεμβρίου του 2020 ο Κωστής Χατζηδάκης, τον ξεχάσαμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο, γιατί Κώστα μου, σε έχουν βάλει στο μουσκιό. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε τι έλεγε όταν ανέλαβε, γιατί ο εμπνευστής όλης αυτής της ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι άλλος από τον Τσίπρα, ο οποίος, ακούστε τι έλεγε όταν ήταν πρωθυπουργός.
1: Έχουμε υλοποιήσει πολλές παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και βεβαίως το υποσύσταση χρηματιστήριο ενέργειας που θα ξεκινήσει το επόμενο έτος και θα συμβάλλει σημαντικά στην μείωση του κόστους της ενέργειας.
0: Αυτά έλεγε και μάλιστα κουνούσε και το χέρι προς τα κάτω, δηλαδή παιδιά μην ανησυχείτε. Εντάξει, αυτός δεν το ξεφτύλισε να λέει για φωτοβολταϊκά στα κεραμίδια. Εκεί που ήταν οι γάτες θα είναι τώρα τα φωτοβολταϊκά και δεν θα νιαουρίζουν αυτά, αλλά εσείς θα νιαουρίζετε από τη χαρά σας που έχετε τσάμπα ρεύμα. Εντάξει, δεν το έφτασε μέχρι εκεί, αλλά μετά και ένας έτερος Καπαδόκης, ο τότε επί της ενέργειας υπουργός του, εξαφανισμένος κι αυτός, ο κύριος Σταθάκης, εξειδίκευε τις εξαγγελίες του αφεντικού του.
2: Θα οξυνθεί ο ανταγωνισμός, θα υπάρξει θετικό όφελος, καθώς διάφορες εταιρείες θα προσπαθούν να αποκτήσουν μεγαλύτερα μερίδια στην αγορά, προσφέροντας και χαμηλότερες τιμές.
0: Και μετά ήρθε ο Χατζηδάκαρος. Αυτός όλα όσα είπε ο Τσίπρας και ο Σταθάκης τα υλοποίησε.
3: Το Υπουργείο είναι αποφασισμένο να σπάσει αυγά στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Βασική αποστολή μας την περίοδο αυτή που έχουμε μπροστά μας είναι η υιοθέτηση του Target Model, και βασικά, διότι το Target Model είναι το εργαλείο, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας για να πέσει το κόστος. Βασικά μέσω του ανταγωνισμού, διότι παρεμβάλλεται το χρηματιστήριο της ενέργειας και άλλες διμερείς συμφωνίες. Αν είχαμε υιοθετήσει αυτό το μοντέλο, η αγορά θα λειτουργούσε ομαλότερα μέσω του ανταγωνισμού στο εσωτερικό και κυρίως θα έπεφταν οι τιμές τόσο για τη βιομηχανία όσο και κυρίως για τους απλούς καταναλωτές.
0: Για καταλάβετε δηλαδή αυτά τα 6 χρόνια τα οποία μεσολάβησαν μεταξύ των δύο εγγενείων, τα εγγένεια στη Βιωτία, τα εγγένεια στη Θεσσαλία, Οκτώβρη μήνα. Μόνο που Οκτώβρης του 19, εντάξει, ήταν πιο ζεστός από τον φετινό Οκτώβρη. Και μετά, αφού έλεγε αυτά ο Χατζηδάκης το Σεπτέμβριο του 20, άκου να δεις τι έλεγε πλέον και στο ίδιο το κοινοβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου του 2020.
4: Τι κάνουμε λοιπόν? Λέμε, θα πάμε σε διαγωνισμούς έτσι ώστε με τον ανταγωνισμό να πέσουν οι τιμές. Είναι κακό? Πόσο κακό δηλαδή να θέλει ένας υπουργός και μια κυβέρνηση να ρίξει τις τιμές της ενέργειας και του ρεύματος? Πόσο κακό είναι? Άρα πάμε σταδιακά στην ελεύθερη αγορά, έτσι ώστε να περιοριστεί η επίπτωση στους καταναλωτές, που κάποιος πρέπει να τους νοιαστεί. Είναι 10 εκατομμύρια Έλληνες, εδώ είμαστε για τους πολλούς. Κάποιος πρέπει να τους κοιτάξει και αυτούς. Συγγνώμη αν προσπαθούμε να ρίξουμε τις τιμές. Να απολογηθούμε σε όλους σας. Συγγνώμη, πραγματικά. Δεν ξέρω, έχουμε προφανώς, δεν ξέρω τι μας έχει πιάσει και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα λαϊκό πρόβλημα.
0: Για να ξέρετε πόσο σας κοροϊδεύουν. Μετά Επίσης, να σας πούμε ότι την εποχή εκείνη που τα έλεγε όλα αυτά ο Χατζηδάκης, εκείνες τις ημέρες, οι ισχυροί του χρηματιστηρίου ενέργειας, οι οποίοι είναι και παραγωγή ενέργειας, οι τέσσερις του καρτέλ, η ΔΕΗ, ο Μυτιλινέος, ο Λάτσης και η Energy των Βαρδινογιαννέων. Αυτοί οι τέσσερις λοιπόν είχαν βγάλει τρελά κέρδη με κάτι τρομερές αυξομοιώσεις στο χρηματιστήριο ενέργειας, με αποτέλεσμα ο Χατζηδάκης να τους έχει φωνάξει στο γραφείο τους εκπροσώπους για να τους πει κάντε κάτι, γιατί δεν μπορούμε να τα ανεχτούμε αυτό. Την ίδια ώρα που έλεγε αυτά που μόλις ακούσατε στη Βουλή. Μετά, όταν άρχισαν οι τιμές να τσιμπάνε, ο μεγάλος άρχισε να λέει μην ανησυχείτε, μέσω της ΔΕΗ εμείς θα παρέμβουμε και οι αυξήσεις θα είναι απειροελάχιστες.
5: Να συζητάμε για απειροελάχιστες, πάρα πολύ μικρές αυξήσεις σε καταναλώσεις, όχι μόνο μέχρι τα 300, μέχρι 300 κιλοβατόρες, μέχρι 600 κιλοβατόρες.
6: Σε όλους τους καταναλωτές. Σε όλους τους καταναλωτές.
0: Αυτά τα έλεγε στη ΔΕΘ το 21. Μαζί με αυτά τα ωραία.
5: Για παράδειγμα, το μηνιαίο κόστος για κατανάλωση από 300 έως 600 κιλοβατόρες δεν θα επιβαρυνθεί περισσότερο από 2 ευρώ το μήνα.
0: Και μετά πήγε και την Αστροπαλιά, ταξιδάκι γι' αυτό, στο Αρχιπέλαγος, και τους είπε μην ανησυχείτε εδώ θα έχετε τσάμπα ρεύμα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
5: Η ενέργεια η οποία θα παράγεται, όπως είπε η Αλεξάνδρα, από το φωτοβολταϊκό θα οδηγήσει τελικά σε χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος για όλους σας. Όπως ήδη, ας πούμε, γίνεται από τώρα στη Χάλκη. Θα γίνει και αυτό στην Αστυπάλια. Πολύ σύντομα.
0: Θα έχει Αστροπαλιά τσάμπα ρεύμα. Ας ξανάρθουμε όμως, φίλες και φίλοι, στα χθεσινά. Η ατμόσφαιρα λοιπόν, όπως σας είπαμε, αν και θερμοκρασιακός ή το σε βαρομετρικά χαμήλα, εσωτερικός, κοινωνικός, επιχειρηματικός ή το εξαιρετικά θερμή. Βοηθούσε και το σχετικό βίντεο το οποίο παρουσίαζε τα επιτεύγματα. Βοήθησε δε και το εντυπωσιακό, είναι αλήθεια, φινάλε της πρωθυπουργικής ομιλίας. Το βίντεο κατέληγε κάπως έτσι.
7: Ένα ενεργειακό σύστημα για να είναι η ενέργεια εκεί που χρειάζεται, τη στιγμή που χρειάζεται. Διαμορφώνουμε το μέλλον της ενέργειας. Μέτλεν και Όμιλος Καράτζη. Οι επενδύσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εδώ είναι το ζουμί. Δηλαδή, άμα ακούτε χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ξέρετε ότι είναι λεφτά φορολογουμένων, δηλαδή λεφτά δικά σας, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

0: Το 0,4% του συνολικού αριθμού των δανείων αφορά σε δάνεια μικρότερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ και αντιστοιχεί σε 20 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 20 εταιρείες.
1: Και εδώ πέρα ωφελήθηκαν για μια ακόμη φορά οι μεγάλοι.
0: Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι οι κύριοι ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά οι μεγάλες επιχειρήσεις και όχι οι μικρές. Το 85,9% του συνολικού ποσού των δανείων αφορά σε δανειοδοτήσεις μεγαλύτερες των 10 εκατομμυρίων ευρώ και αντιστοιχεί σε 63 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 36 εταιρείες.
1: Αυτό είναι το κλου για να ξέρετε και ποιος πληρώνει. Ποιος επενδύει. Διαλυματάκι στις 8:30, τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777.
2: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, γαλόσα.
3: Όπα βρε παιδιά, φορά απλά το ανοράκ σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή, σκέψου σωστά. Σκέψου ανοράκ. Αδιάβροχα ανοράκ. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
4: Χρειάζεστε καρατσόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
5: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: lanisadv.gr.
9: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Να παρακαλέσω τον Πρωθυπουργό αν θέλει να έρθει στο βήμα.
1: Ο Πρωθυπουργός ανέρχεται στο βήμα στην χθεσινή τελετή εγγενείων. Ανεβαίνει, ρίχνει μια ματιά στις σημειώσεις του.
2: Βασμιότατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, αγαπητέ Βαγγέλη, αγαπητέ Αντώνη, φίλες και φίλοι, μακάρι Βαγγέλη να βρισκόμαστε συχνά σε εγγένεια σημαντικών επενδύσεων όπως αυτές που έχει υλοποιήσει ο Όμιλος Μετλέν. Εξάλλου έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη τα επόμενα χρόνια να είναι τα χρόνια του μεγάλου επενδυτικού άλματος της πατρίδας μας.
1: Αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης χθες στα εγγένεια της επένδυσης του Ομίλου Μετλέν, που γίνεται με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή Ευρωπαίων και Ελλήνων φορολογουμένων. Πάμε πίσω στο ρολόι του χρόνου. Οκτωβρίου 2019, η αρχή της κυβερνητικής θητείας, ελπιδοφόρα, φωτεινή, γκλάμορους και όλα τα σχετικά.
3: Ζούμε σε μια σερβαστική εποχή που η τεχνολογία και η καινοτομία μας επιτρέπουν να κάνουμε άλματα και να φέρνουμε το μέλλον πιο κοντά. Στην προτέρεια συνηθίζουμε να λέμε ότι δείχνουμε τον δρόμο για το μέλλον της ενέργειας. Και σήμερα εδώ στο ενεργειακό μας κέντρο κάνουμε ακριβώς αυτό. Δείχνουμε τον δρόμο για ένα ενεργειακό μέλλον πιο πράσινο, με ενεργειακή ασφάλεια για όλους, δουλειές και νοικοκυριά. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε.
2: Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε.
1: Οι σεβασμιότατοι πάντα παρόντες.
2: Κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ
1: Βαγγέλη. Γίνεται τίποτα χωρίς παπάδες. Έτσι ξεκινάει ο Μητσοτάκης την ομιλία, λοιπόν. Και μεταξύ άλλων λέει και αυτό τότε, το 2019, παρουσία και του ηγέτη αυτού του μεγάλου ομίλου.
2: Κυρίες και κύριοι, η νέα αυτή επένδυση είναι συμβατή με τις τρεις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησής μας. Την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας για να δημιουργηθούν και περισσότερες θέσεις εργασίας, αλλά και για να πέσει η τιμή του ρεύματος.
1: Ναι. Αυτά που ακούτε δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, όπως ισχυριζόταν η Κίμπερλι για τα μηνύματα με τα οποία ζητούσε κονόμες. Όχι. Δεν είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Υπόθησαν. Ναι, πριν από 6 χρόνια σας λέγανε ότι με τον ανταγωνισμό θα πέσουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Και οι ηλεκτρικές και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος όχι μόνο δεν έπεσαν, αλλά το τι έγινε είναι πλέον κοινό μυστικό, είναι γνωστό και εσείς το αισθάνεστε στις τσεπούλες σας.

0: Και οι τιμές δεν έπεσαν για έναν πολύ απλό λόγο, διότι όσο φτηνά κι αν παράγεται η ενέργεια, είτε από φυσικό αέριο, είτε από φωτοβολταϊκά, είτε από ΑΠΕ, άλλες, δηλαδή από ανεμογεννήτριες, όπως και να παράγεται, όταν μετά η τιμή της διαμορφώνεται χρηματιστηριακός, αυτοί οι οποίοι δηλαδή την παράγουν, την πουλάν στον εαυτό τους μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας, μετά την αγοράζουν πάλι οι ίδιοι, τις κάνουν διάφορους κύκλους στην διάρκεια των οποίων η τιμή αυξάνεται συνεχώς και μετά σας στέλνουν τα καυτά τιμολόγια. Με άλλα λόγια, κάνουν παιχνίδι. Εκτός από παραγωγή ενέργειας, είναι και χρηματιστές εντός εισαγωγικών.
1: Η Ελλάδα κάνει πρωταθλητισμό ακρίβεια στο ρεύμα.
2: Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνούν την ενέργειά τους από το χρηματιστήριο ενέργειας γύρω στο 20-30%. Η Ελλάδα περνάει την ενέργειά της 85-90%. Θα μπορούσε που 80-70% να συνάπτεται με προθεσμιακά συμβόλαια, με κλειδωμένες εννοώ τιμές για 2-3 χρόνια. Κάτι το οποίο κάνει η υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Τα λέει ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Έχουν γίνει λίγο πολύ και κατανοητά. Και ρε παιδί μου, σπήρατε σε όλη την Ελλάδα ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά σε αυτά τα 6 χρόνια. Μα η ρημάδα, η τιμή όλο και αυξάνεται.
1: Πολλοί μάλιστα αναρωτιούνται γιατί η Ελλάδα με τον άφθονο και δωρεάν ήλιο και άνεμο έχει τόσο υψηλές τιμές.
3: Εδώ 300 η μεγαβατόρα στην Ελλάδα, 18 στην Νορβηγία που δεν έχει ήλιο.

0: όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες του χρηματιστηρίου της ενέργειας έχουν και μια κοινωνική συνείδηση η οποία διαφαίνεται όταν χρειάζεται η πατρίδα κάποιον, ρε παιδί μου, να πληρώσει, ας πούμε, για τον πολιτισμό της, για την ιστορία της, κάτι να κάνει ώστε αυτή η ιστορία, αυτός ο πολιτισμός, ο πανάρχαιος, να γίνει ακόμα πιο φωτεινός.
1: Ο νέος φωτισμός του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο σχεδιάστηκε από την καταξιωμένη Ελευθερία Ντεκό και υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της εταιρείας Metlen Energy & Metals.
2: Εντυπωσιακή εκδήλωση φωταγώγησης του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο ήταν μια μοναδική σύζευξη αρχαίας κληρονομιάς και σύγχρονης τέχνης που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της εταιρείας Metlen Energy & Metals.
3: Με πραγματικά ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου σε αυτό το σημαντικό ορόσημο στην ιστορία του Ναού του Ποσειδώνα στο σύγχρονο φωτισμό του. Αισθάνομαι συγκίνηση που η εταιρεία μας συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία αυτής της γέφυρας του παρελθόντος με το παρόν. Η μοναδική αρχιτεκτονική της αρχαίας Ελλάδας αναδεικνύεται στη σύγχρονη Ελλάδα και φέρνει στο προσκήνιο τη διαχρονική αξία της κοινής μας παράδοσης.
0: Σημαντικό έργο, μεγάλη προσφορά αναντήρητα, η οποία άλλωστε αναγνωρίστηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό όταν ήταν παρόν σε αυτό τον φωτισμό.
2: Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Ο Ναός του Ποσειδώνα αποκτά πλέον την εμβέλεια την οποία θα είχαν οραματιστεί και οι προγονείς μας. Ταυτόχρονα ωστόσο και τις συνθήκες ώστε να εντάσσεται πια στη σύγχρονη ζωή.
0: Τώρα εντάξει, οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν χρηματιστήριο ενέργειας να βγάζουν κάποια κέρδη για να φωτίσουν τον ναό. Πώς αλλιώς θα φωτιστεί ο ναός? Συνοπτικά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, να ξέρετε ότι τα κέρδη είναι μεγάλα από την ενέργεια. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν ένα βεληνεκές και πέραν της χώρας μας και αυτό είναι τιμητικό για την Ελλάδα. Οι επιχειρηματίες του ιδιωτικού τομέως, βεβαίως, έτσι κι αλλιώς εκ του όρου επιχειρηματίας. Τώρα βέβαια, εντάξει, αν παίρνουν και κάποια κρατικά λεφτά, αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο του επιχειρήν. Αλλά θα συμπληρώναμε εμείς ότι κανένας ψόγος για τους ίδιους, έτσι κι αλλιώς, τουλάχιστον εδώ και πολύ καιρό, τίποτα δεν έχει ακουστεί σε βάρος τους μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού, της ελεύθερης οικονομίας εν ταυτό και παγκοσμιοποιημένης, ενεργών και, όπως λέγουν κάποιοι που τους γνωρίζουν και σε προσωπικό επίπεδο, είναι άνθρωποι ευχάριστοι, κοινωνικοί, με έντονο λαϊκό στοιχείο μέσα τους και θα συμπληρώναμε και αυτοδημιούργητοι. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα και να τους προσάψει κάτι. Το ζήτημα όμως είναι, και να συμπληρώσουμε εδώ και κάτι άλλο, σε τελική ανάλυση άνθρωποι, όταν λες ότι κάποιος είναι επιχειρηματίας, λες, η μέρημνά του είναι να βγάζει λεφτά. Αυτή είναι η δουλειά του. Και άμα βγάζει λεφτά, μπορεί να κάνει και κάποιο έργο κοινωνικό, να φωτίσει ένα ναό, να βάλει ανάλογες, να κάνει μάλλον ανάλογες επενδύσεις οικολογικού χαρακτήρος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να το κάνει δηλαδή ένα βιοκλιματικό κτίριο, πάντα για την προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα βέβαια, αν μεταφέρει και λιγνίτες στη γειτονική μας χώρα, στα Σκόπια, εντάξει, Αυτοί οι λιγνίτες για πέταμα ήταν. Γιατί να μην τους κάψουν οι Σκοπιανοί και να βγουν και κάποια κέρδη. Δεν είναι και κακό αυτό, για όνομα του Θεού. Τώρα βεβαίως αν τα λιγνητικά εκεί στη Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια, στον Πίτολα, στο μοναστήρι, μολύνουν γενικώ την ατμόσφαιρα, μια που είμαστε και γείτονες, εντάξει τώρα αυτό. Πάνω απ' όλα είμαστε οικολόγοι και βάζουμε την ανάλογη ασπίδα, την οικολογική, στο Πεντάγωνο, στο Υπουργείο Άμυνας. Αλλά είπαμε, το επιχειρήν τα έχει αυτά και ουδής ψόγος, και όπως σας προαναφέραμε, δεν έχει ακουστεί τίποτα για τους επιχειρηματίες αυτούς, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, από όσο γνωρίζουμε εμείς. Και σε τελική ανάλυση, οι άνθρωποι δεν γυρνάνε από καφενείο σε καφενείο να μαζεύουν ψήφους. Λεφτά βγάζουν από τις δικές σας τις τσεπούλες, βέβαια, που πληρώνετε το ηλεκτρικό ρεύμα. Το ζήτημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση και τι συνέβη μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια, τα οποία γεφυρώνουν τα πρώτα εγγένεια εκείνα του Οκτωβρίου του 2019 με αυτά τα ίστατα εγγένεια τα χθεσινά στον Θεσσαλικό κάμπο. Τι έμεινε δηλαδή ως απόϊχος αυτής της εξαετίας. Τι συνέβη δηλαδή για εσάς

0: υπόθεση Γκιλφόιλ φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό, καθώς τα απόνερά της αρχίζουν και φτάνουν και μέχρι εκείνες τις περιοχές του επιχειρήν, οι οποίες είχαν και ιδιαίτερες σχέσεις μαζί της.
1: We had asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team, and we wish her well.
2: She wasn't a member of my family. She, I guess, dated my son a long time ago, but she wasn't. No, she went to Greece. She was doing a good job, but we didn't like what we were reading. So.
3: Πρώτα απολύθηκε και έπειτα αποσυνδέθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την οικογένεια Τραμπ. Η ίδια πάντως επιμένει ότι οι κατηγορίες ήταν ψευδείς.
4: Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν την εικόνα των δεκαετιών της δημόσιας προσφοράς μου. Κατά τη διάρκεια της εταιρείας μου, συμβάλαμε στη σύναψη ιστορικών συμφωνιών για την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Προωθήσαμε τον κάθετο διάδρομο για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία.
3: Στο παρασκήνιο φαίνεται πως η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μέχρι και την τελευταία στιγμή έκανε ό,τι μπορούσε για να αποτρέψει την απομάκρυνσή της.
5: Η Γκιλφόιλ επικοινώνησε με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου για να πει ότι τα μηνύματα κειμένου ήταν δημιουργημένα από τεχνητή νοημοσύνη. Οι αξιωματούχοι δεν πίστεψαν τους ισχυρισμούς της, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.
3: Επιπλέον, η Αμερικανική εφημερίδα επανέρχεται στις συμφωνίες που έγιναν επί ημερών της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την παροχή αμερικανικού LNG και αναφέρει πως τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
5: Το Υπουργείο Ενέργειας της Αλβανίας δηλώνει τώρα ότι δεν είναι απόλυτα πεπισμένο ότι η συμφωνία της θα είναι οικονομικά βιώσιμη και αναμένει μια πλήρη μελέτη σκοπιμότητας. Η κρατική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας, Naftogaz Group, δήλωσε στη Journal ότι διέκοψε τις διαπραγματεύσεις της. Η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Ρουμανίας, Transgaz, δήλωσε ότι το μνημόνιο συνεννόησης έχει λήξει.
3: Τα μνημόνια συμφωνίας υπογράφηκαν μέσω της Atlantic Sea LNG Trade, στην οποία συμμετέχει η Actor με 60% και η ΔΕΠΑ με το 40% των μετοχών. Η κοινοπραξία προμηθεύεται LNG από την Venture Global με έδρα τη Λουιζιάννα, με σκοπό την πώλησή του στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου. Οι δικηγόροι της Actor δήλωσαν στην Wall Street Journal ότι η 20ετή συμφωνία στην Αλβανία είναι δεσμευτική και υπόκειται σε διεθνή διαιτησία. Επίσης, πως με την Ουκρανία είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και ότι αναμένεται να συνεχιστούν οι συνομιλίες με τη Ρουμανία. Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει πως θα συνεχιστούν τα ενεργειακά έργα που έχουν συμφωνηθεί με τις ΗΠΑ.
6: Εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με όλα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία επιλέγει η κάθε κυβέρνηση, προκειμένου η κυβέρνηση των ΗΠΑ, για να υλοποιούνται όλες αυτές οι μεγάλες πρωτοβουλίες.
3: Η κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη σημασία στον κάθε διάδρομο, αλλά και στις έρευνες για υδρογονάνθρακες από αμερικανικούς κολοσσούς, καθώς εκτιμά πως έτσι η χώρα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο.
0: Ακούσατε το ρεπορτάζ του φίλου μου και καλού συναδέλφου στο Open, του Γιάννη Ευσταθίου. Έτσι είναι, όπως τα λέει ο Γιάννης. Τώρα βέβαια, τι άλλο ακούγεται και πως γίναν όλα αυτά τα παρατράγουδα, σας τα έχουμε αναλύσει και διεξοδικώς. Και η κυρία εκείνη, η οποία, αυτή η Κίμπερλι ρε παιδί μου, κατσικοπόδαρη, η κυρία, η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η κυρία Ζακαράια, όπως τη λένε, η οποία ανακοίνωσε ότι Γκιλφόιλ τέλος, και ήταν η πρώτη εμφάνισή της, έγινε και αυτή, άντε μη χαρακτηρίσουμε τώρα τι συνέβη. Για βάλε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Tonight our sources say that several White House officials are already questioning how long Katie Zachariah will remain in her job as the White House press secretary.
0: Πόσο θα μείνει, λέει, η Ζακαράια

0: Για τους Αμερικανούς δημοσιογράφους, οι μέρες της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου είναι μετρημένες. Και αυτός είναι ο λόγος.
1: Good morning. I am so honored to work for President Trump and the American people. And with that, I will take your questions.
2: Has the U.S. stopped sharing intel with Ukraine?
1: I'll have to get back to you on that.
0: Αφού αδυνατή να απαντήσει στη μία από τις τρεις συνολικά ερωτήσεις που της τέθηκαν, μετά μπερδεύει τον πρόεδρο Τραμπ με τον σύζυγό της.
3: Έχετε τέσσερα παιδιά, λέει, πώς θα τα καταφέρνετε? Μ' αρέσει να περνάω χρόνο με τα παιδιά μου. Δεν θα μπορώ να με μακρύνω. Μας λένε, αφού θα είστε με τέσσερα παιδιά, πώς θα μπορείτε να ενημερώνετε?
0: Και τα ερωτήματα άρχισαν να διατυπώνονται δυνατά.
4: Και να ρωτιούνται
3: οι συντάκτες, φαρμακεροί δημοσιογράφοι και αυτοί, κακοί άνθρωποι, πόσο άλλο θα μείνει η κυρία ως press secretary του Λευκού Οίκου, αφού λέει όταν τη ρώτησα για τα παιδιά της και είπε ότι τα βρίσκω με τον σύζυγό του, με τον σύζυγό της, μπέρδεψε τον σύζυγό της με τον Τραμπ.
0: Το αν όντως έχει πτυχίο, δεδομένου πως δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια πολιτεία πήρε άδεια άσκησης επαγγέλματος.
3: Πολύ καλά. Από πού λέει πήρε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αφού λέει ότι είναι δικηγόρος? Μπορεί να μας πείτε από ποια πολιτεία πήρατε? Πήρα, λέει, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όταν μετακόμισα στην Κίνα.
0: Όμως για την ώρα οι επιδόσεις της κρίνονται πολύ αυστηρά.
3: Είμαι, λέει, δικηγόρος. Πού πήρατε, λέει, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος? Α, λέει, στην Κίνα όταν ήμουνα. Συμβαίνουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτά τα ευτράπελα. Αυτά λοιπόν για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτή την πρωινή ενημερωτική εκπομπή ενός ανεξάρτητου και ελεύθερου ραδιοφωνικού σταθμού. Και σας δίνουμε ραντεβού, πρώτα ο Θεός βεβαίως, για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: κόμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς...
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 9.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: www.sankey.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
9: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ΑΕΚ τα κατάφερε στο Stamford Bridge και ιτήθηκε 3-1 από την Shakhtar Donetsk για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Το γκολ της Ένωσης σημείωσε ο Μάγκερες το 28. Για τους Ουκρανούς σκόραραν οι Πεντρίνιος με πέναλτι στο 34, τον Μπία στο 80 και Μεντόζα στο 86. Το αποτέλεσμα ήταν άδικο, είμαι χαρούμενος. Δύο αποφάσεις του διαιτή επηρέασαν το παιχνίδι, δήλωσε ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδας, Μάρκο Νίκολιτς. Η ΚΑΠΑ 19 των κεντρινόμαυρων επικράτησε της αντίστοιχης της πρωταθλήτριας Ουκρανίας 2-1 για το Youth League, με τον γκολ του Φιλιππιάδη στο 14 και Αργυρίου στο 52, ενώ μείωσε για τους Ανθρακορίχους το 66 ο Τβέρντοχιμπ. Το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές μέρες. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ στην συνέντευξη τύπου του αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ για την πρεμιέρα του Conference League. Ήταν δύσκολες ημέρες μετά το ντέρμπι, θα κάνουμε τα πάντα για το μάτς με την Μπόρατς, τόνισε ο Kings Kangua. Στην Γαλλία η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με τη Μαρσέιγ για το Europa League. Χωρίς τον Λέον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Δεν θα αλλάξουμε την ταυτότητά μας, θέλουμε πάθος και δύναμη σε ολόκληρο το μάτς, δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ήρθαμε για την νίκη και θα κάνουμε τα πάντα για να την πάρουμε. Έξτρα κίνητρο η απουσία του κόσμου, ανέφερε ο Τσικίνιο. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που διατέθηκαν για το παιχνίδι με τους Μασαλούς, ζητώντας από τους φιλάθλους της ομάδας που βρίσκονται στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο. Διαψεύδει κάθε σενάριο για νέο προπονητή ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφράζοντας σε πλήρως την στήριξή της στον Αλέσιο Λύση. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές των Ασπρόμαυρων, με την επιστροφή τους προπονήσεις να είναι αύριο ενώπιση του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Η Ρεν έχει ποιότητα, αλλά και εμείς έχουμε τη δική μας ταυτότητα, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης εν ώψη του αγώνα με τη Ρεν. Εκτός από την αποστολή των κριτικών, η Σιέλης και η Σέκα. Ρίγμα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά, γιατί δεν με διώχνουν από τώρα αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, ανέφερε ο Ελληνοαμερικανός γκάρτ σε σχόλιο του στα social media, με τους Ερυθρόλευκους να τον θέτουν εκτός αποστολής ενώ στο αγώνα με την Μπαρτσελόνα για την Euroleague. Ο Άρης επιβλήθηκε 88-68 της Ντερτόνα στο Νικ Γκάλις Χολ και έκανε το 3-3 στο Eurocup. Πρώτο σκόρερ για τους κίτρινους ο Μόργαν με 23 πόντους. Ακολούθησε ο Ρόμπινσον Ελ με 19. Ένα πίθανο δεύτερο ημίχρονο και συγχαίρω τους παίκτες μου για αυτό, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Ο Προμηθέας στήθηκε 87-83 από την Τριέρ στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του για τον πρώτο όμιλο του FIBA Europe Cup. Αντίθετα, ο Ηρακλής νίκησε άνετα 90-73 την Βίρτσμπουργκ στο Ιβανόφιο και έκανε το 2-2. Σε εξαλαμβολής αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, Ολυμπιακός Β' Καλυθέα 0-1. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League, LASK Liverpool 3-6, Feyenoord Komov 3-2, Manchester City Paris Germain 2-4, Roma Real Madrid 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2, Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Στις αναμετρήσεις της πέμπτης στροφής της EuroLeague, Hapoel Tel Aviv Besiktas 182, Ανατολού Εφές Μπάγεν 93-101, Παρί Μπολόνια 94-96. Ο Στέφαν Τσιπάς γνώρισε την ήττα 2-0 από τον Ντανίλ Μετβέντεφ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Μάστερς της Σανγκάης. Η Besiktas βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Λόνι Βόκερ που έμεινε ελεύθερος από τους Denver Nuggets σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Έβλεπα εχθές τα δελτία ειδήσεων και με ένιωθα και ένιωθα ένα σφίξιμο στην καρδιά. Άλλο ένα κύμα κακοκαιρίας αποδείχθηκε φωνικό. Άλλο ένα κύμα κακοκαιρίας επιβεβαίωσε την ανεπαρκία μας. Άλλο ένα κύμα κακοκαιρίας ανέδειξε την προχειρότητα με την οποία κάνουμε τα πάντα σε αυτήν τη χώρα. Στην Εύβοια διαλύθηκαν δρόμοι. Το ίδιο είχε συμβεί μία εβδομάδα νωρίτερα στην Κρήτη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Έχει ερευνηθεί κάποια από τις περιπτώσεις τις οποίες κάποιοι δρόμοι καταραίουν σαν τους πύργους που φτιάχνουμε τα καλοκαίρια στην άμμο. Δεν γίνεται να φταίει πάντα μόνο ο κακός μας ο καιρός. Να δεχθούμε μία φορά ότι ευθύνεται η κλιματική αλλαγή. Αλλά αυτό δεν είναι καινούριο φαινόμενο στην Ελλάδα. Είναι διαχρονικό. Και το περίεργο είναι ότι δεν βλέπουμε να επιβάλλονται κυρώσεις. Έπιασε ο αρμόδιος υπουργός ή έστω η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τις εταιρείες που έφτιαξαν τους συγκεκριμένους δρόμους για να ζητήσει εξηγήσεις. Δεν μπορεί να διαλύεται το οδόστρωμα. Να κόβεται στη μέση. Κάτι άλλο φταίει πέρα από την έντονη βροχόπτωση. Και μόνο ότι δεν ρωτάει κάποιος για τα αίτια αυτών των καταστροφών αυξάνει τις υποψίες ότι κάτι δεν έγινε σωστά στο έργο. Είναι θέμα υλικών? Παραδόθηκε βιαστικά λόγω κάποιων εκλογών ο δρόμος? Σίγουρα πάντως κάτι συμβαίνει. Μοιάζει η ιστορία με εκείνη των πυρκαγιών. Οι μισές φωτιές προκαλούνται από το δίκτυο του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, του γνωστού σε όλους μας ως ΔΔΕ. Και ενώ οι ευθύνες για την πρόκληση πυρκαγιών είναι ξεκάθαρες, η πολιτεία, δηλαδή η κυβέρνηση, ετοιμάζεται να απαλλάξει τα στελέχη του διαχειριστή από τις ευθύνες. Θυμάστε εκείνο το ακαταδίωκτο για τις τράπεζες ή το άλλο για την περίοδο της πανδημίας? Τώρα πάμε στην επόμενη πίστα. Νομοθετούμε το ακαταδίωκτο για τις πυρκαγιές εάν αυτές προκαλούνται από τον ΔΔΕ. Η διάταξη έχει ενταχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με αυτήν, εξαιρούνται τα στελέχη του ΔΔΕ από το αυτόφορο για την πρόκληση πυρκαγιάς. Η τροπολογία αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στο πυροσβεστικό σώμα. Ο διαχειριστής εισπράττει τεράστια ποσά. Μοιράζει εκατομμύρια ως μισθούς και μπόνους τα στελέχη του. Για ποιο λόγο λοιπόν μπαίνει στο απειρόβλητο όταν αποδεδειγμένα κάποιες φωτιές οφείλονται σε πράξεις ή παραλήψεις που κάνουν ευάλωτο το δίκτυο? Όποιος βρει την απάντηση κερδίζει δώρο. Σύμφωνα με τον Ανδριανό Γκουρμπάτσι, πρόκειται για μια διάταξη που λειτουργεί ως εκβιασμός προς την πολιτεία. Και βέβαια ως συγκάλυψη για μελλοντικά εγκλήματα. Σκεφτείτε να ξεσπάσει μια πυρκαγιά το ερχόμενο καλοκαίρι από το δίκτυο του ΔΔΕ και να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Θα βγουν λάδι υπεύθυνοι? Θα πίνουν στην υγεία των κοροϊδών και στη μνήμη των θυμάτων? Όλη αυτή η κατάσταση δεν σας θυμίζει όσα σας ανέφερα νωρίτερα? Το μόνο που μένει να δούμε είναι μια διάταξη που θα αφήνει εκτός κατηγορητηρίου όσους φτιάχνουν ψεύτικους δρόμους. Θα διαλύεται η Εθνική Οδός και αντί να αναζητήσουμε τους υπεύθυνους θα τους πληρώνουμε και αποζημίωση επειδή δεν θα δουλεύουν τα διόδια. Δεν κάνω πλάκα, αλλά δεν φταίνε οι άλλοι. Εμείς φταίμε. Από την ημέρα που κατέρευσε στο Νόβι Σαντ το στέγαστρο του σιδηροδρομικού σταθμού, οι Σέρβοι βγήκαν στους δρόμους κατά χιλιάδες. Όχι μόνο μία φορά, ούτε δύο. Κάθε εβδομάδα διοργάνωναν διαδηλώσεις. Ζητούσαν τη λήψη μέτρων κατά της διαφθοράς και απαιτούσαν απόδοση δικαιοσύνης. Εμείς τι κάνουμε? Βλέπουμε τις τροπολογίες να περνούν? Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3.
Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού, στο 69 39 943 943.

0: ανάγκη να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας, αναμένεται να υπογραμμίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός φέρεται έτοιμος να ζητήσει και τη λήψη στοχευμένων μέτρων, έστω και προσωρινών, για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες. Εμείς θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαθανάση.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της. Ανακοινώθηκαν, κύριε Υπουργέ, μειώσεις 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Πιστεύετε ότι αρκούν, κύριε Παπαθανάση, για να βγάλουν το χειμώνα οι οικογένειες? Και θέτω το ερώτημα αυτό διότι από την αντιπολίτευση υποστηρίζουν ότι πρόκειται για επιδότηση 17 ημερών.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Προφανώς και όλα τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η ενεργειακή κρίση είναι ένα μεγάλο και σημαντικό θέμα που ταλαιπωρεί τους συμπολίτες μας, αλλά ταλαιπωρεί και όλη την Ευρώπη. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, έτσι για να μιλάμε και να θέτουμε τις βάσεις της συζήτησης. Τώρα, εάν κάποιος λάβει υπόψη τα 40 λεπτά και την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, θα δούμε καταρχάς ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει περίπου στο 1,55, και αν λάβουμε υπόψη και το επίδομα θέρμανσης αυξημένο κατά 30%, κατ' ουσίαν το κόστος θα είναι στο 1,35, χαμηλότερο από ό,τι έκλεισε την προηγούμενη περίοδο. Συνολικά λοιπόν η κυβέρνηση με ένα μεγάλο πακέτο, το οποίο φτάνει στο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, 800 εκατομμύρια είναι για τη στήριξη την ενεργειακή των οικοκυριών, έρχεται να στηρίξει την καθημερινότητα του πολίτη με μείωση του πετρελαίου θέρμανσης, σημαντικά θα έλεγα, διότι αν λέμε 40 λεπτά ανοίγει 1,55 περίπου και άλλα 20 λεπτά που προκύπτουν από το επίδομα θέρμανσης που αυξάνεται κατά 30%, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ σημαντική στήριξη για την καθημερινότητα, χωρίς να λέμε ότι αυτό είναι αρκετό. Πάντοτε το περισσότερο είναι καλύτερο, αλλά αυτή είναι η δυνατότητα που έχει αυτή τη στιγμή η πολιτεία. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να λέμε την αλήθεια στους συμπολίτες μας και να μην τάζουμε λαγούς με πετραχίλια όπως τάζει η αντιπολίτευση, κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει.
0: Άρα, κύριε Παπαθανάση, κύριε Υπουργέ, μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο, για παράδειγμα, πακέτο μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με ελαφρύνσεις στις τιμές των καυσίμων?
1: Κοιτάξτε, 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη 95 οκτάνια. Είναι ένα πακέτο το οποίο καταρχάς στηρίζει για αυτό το διάστημα την καθημερινότητα. Βλέπουμε πόσο ρευστά είναι τα πράγματα και πώς ανεβοκατεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Θα δούμε λοιπόν από 1η Νοεμβρίου, θα δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα για να επαναξιολογήσουμε πάλι την κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πει ότι όσο μπορούμε εξαντλούμε κάθε διαθέσιμο πόρο που έχουμε, προκειμένου να στηρίξουμε την καθημερινότητα που, επαναλαμβάνω, είναι δύσκολη. Δεν έχουμε πει ποτέ ότι τα προβλήματα όλα έχουν λυθεί, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να αντιμετωπίζουμε το κάθε πρόβλημα καθημερινά.
0: Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, να περιμένουμε χαρμόσυνα μαντάτα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τι λέτε?
1: Θέσατε ένα πολύ σημαντικό θέμα, κυρία Πολύζου. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια συζήτηση που την έχει ανοίξει ο Πρωθυπουργός, όπως ξέρετε. Η ρήτρα διαφυγής, η προηγούμενη, μας έδωσε ένα περιθώριο περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση. Η Ευρώπη πρέπει να ενσκύψει στα σημαντικά προβλήματα που δημιουργεί η ενεργειακή κρίση. Θέλω να αισθάνομαι αισιόδοξος, αλλά δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Εμείς πάντως, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανοίξει αυτή την κουβέντα, έχει στείλει και την επιστολή και μάλιστα έχει και άλλα κράτη τα οποία υποστηρίζουν αυτή τη στήριξη, διότι όταν οι πολίτες της Ευρώπης έρχονται μπροστά σε τέτοια σημαντικά προβλήματα, αντιλαμβάνεστε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δει πώς μπορεί να αντιμετωπίσει. Και εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε να μην συμπεριληφθεί ένα πακέτο στο όριο δαπανών. Όχι, πάντα το μπαίνει στο χρέος, αλλά όχι στο όριο δαπανών, διότι πρέπει να τηρούμε το όριο δαπανών, διότι είμαστε μια χώρα που αυτή τη στιγμή έχουμε χρέος και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αν δεν προσέξουμε, όπως άλλες χώρες, που βλέπετε ότι εμείς είμαστε μέσα στις 2-3 χώρες που μπορέσαμε και ανακοινώσαμε μέτρα, αν δεν προσέξουμε, μπορεί να έρθουμε σε μια κατάσταση όπως άλλες χώρες να επιβάλλουμε μέτρα. Κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το κάνουμε και δεν θα το κάνουμε. Γι' αυτό και επίσης η εξυπηρέτηση του χρέους μας είναι χαμηλή. Άρα έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο, επειδή το χρέος μας εξυπηρετείται χαμηλότερα, να μπορούμε και να ανακοινώνουμε μέτρα. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όχι όπως άλλες χώρες που αυτή τη στιγμή βλέπετε τι αναστάτωση υπάρχει, επειδή ακριβώς πρέπει να επιβάλλουν μέτρα λόγω της υπέρβασης του ορίου δαπανών τους.
0: Σίγουρα όμως, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαθανάση, μπορείτε να επιβεβαιώσετε αυτό που λένε, ότι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εστιάσει στην απέτηση για μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία και στη λήψη μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους εν ώψη του χειμώνα.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό ακριβώς όπως το λέτε. Εκεί θα εστιαστεί η κουβέντα, στο να ακριβώς να υπάρξει αυτή η ρήτρα διαφυγής, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα, μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι ώστε να μην συμπεριληφθούν κάποιες δαπάνες μέσα στο όριο δαπανών. Να μπορέσουμε δηλαδή να εξαιρέσουμε αυτές τις δαπάνες, έτσι ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Αυτό είναι μια γενική ευρωπαϊκή συζήτηση που θα γίνει τώρα.
0: Μάλιστα, η αντιπολίτευση, κύριε Παπαθανάση, υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να φορολογήσετε τα δηληστήρια και τις εταιρείες ενέργειας που θησαυρίζουν. Υπάρχει τέτοια σκέψη στο οικονομικό επιτελείο?
1: Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι το κάναμε στο παρελθόν δύο φορές τα δηληστήρια και μία φορά τις εταιρείες ενέργειας. Ούτως ή άλλως βλέπετε ότι τώρα και τα δηληστήρια συμβάλλουν στη μείωση. Βλέπετε ότι 20 λεπτά προέρχονται από τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά προέρχονται στο δίζελ κίνησης από τα δηληστήρια. Επομένως, έχουμε τη συμβολή τους εκεί. Εκείνο το οποίο εμείς θέλουμε είναι καταρχάς να προκύπτει μέρισμα από τα αποτελέσματα. Να υπενθυμίσω ότι τα δηληστήρια επίσης έχουν μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα. Επομένως, ένα μεγάλο ποσό από τα κέρδη τους προέρχονται από εξαγωγές και όχι από την ελληνική αγορά. Και πάντα λέμε ότι εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να στοχεύουμε και να στηρίζουμε τον συμπολίτη μας ακριβώς στην πηγή, δηλαδή στην αντλία. Δεν πιστέψαμε ποτέ ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δίνει λύση. Όσο λύση δίνει, να πηγαίνουμε στην αντλία και να δίνουμε στοχευμένη στήριξη, έτσι ώστε να το απολαμβάνει η κάθε μία και ο καθένας.
0: Θέλω και την άποψή σας, κύριε Υπουργέ, για τον Νίκο Φιτς, που συμπεριέλαβε την Ελλάδα στις οικονομίες της Ευρώπης που ξεχωρίζουν δημοσιονομικά. Θέλω να μας εξηγήσετε τι σημαίνει πρακτικά αυτή η ενέργεια για την ελληνική οικονομία.
1: Εντάξει, όπως βλέπετε τα ομόλογα, η αποδόση των ομολόγων και γενικότερα η Ελλάδα βρίσκεται σε μια θέση να δανείζεται χαμηλότερα, πρώτον από 4 από τις 7 οικονομίες των 7 ισχυρότερων χωρών του κόσμου και καθ' ουσίαν χαμηλότερα από 2 από τις ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης. Επομένως, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό? Διότι όσο δανειζόμαστε φθηνότερα, όσο η οικονομία μας φαίνεται ότι είναι καλύτερα και είναι καλύτερα και αξιολογείται ότι είναι καλύτερα, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και δανειζόμαστε χαμηλότερα. Εξυπηρετούμε λοιπόν το σκέλος των δανείων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα έχει χρέη που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν και που εμείς προσπαθούμε να απομειώσουμε αυτή την βαλίτσα, την κακιά βαλίτσα από την γενιά του μέλλοντος. Επομένως, τι κάνει αυτή η κυβέρνηση? Μειώνει αυτές τις υποχρεώσεις που θα πληρώσουν τα παιδιά των Ελλήνων την επόμενη μέρα. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να έχουμε χαμηλή εξυπηρέτηση του χρέους. Για να το έχουμε αυτό πρέπει η οικονομία μας να αξιολογείται θετικά από τους οίκους. Όσο λοιπόν η αξιολόγηση, όπως και οι άλλοι οίκοι, μας αναβαθμίζουν και είμαστε πολύ κοντά και στην πρώτη βαθμίδα, αυτό σημαίνει ότι δανειζόμαστε χαμηλότερα, επομένως είναι χαμηλότερη εξυπηρέτηση του χρέους, μεγαλύτερο περιθώριο να μειώνουμε το χρέος μας και να έχουμε μεγαλύτερο μέρισμα που γυρίζει στους συμπολίτες μας υπό μορφή μέτρων.
0: Υποθέτω, κύριε Παπαθανάση, ότι υπάρχει και δημιουργία σπίδας απέναντι σε διεθνείς κρίσεις.
1: Κοιτάξτε, όσο μια οικονομία είναι σταθερή και βλέπετε ότι σε μια ρευστότητα και σε αντίθετους ανέμους σε όλη την Ευρώπη, η Ελλάδα φαντάζει ως μια χώρα εξαίρεση πλέον, ως μια χώρα σταθερή, μια χώρα με σταθερό πολιτικό σύστημα, με γεωπολιτική σταθερότητα, πυλώνας γενικά. και οικονομική σταθερότητα, και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε και πιο ελκυστικοί και φιλικοί στην επιχειρηματικότητα, να φέρνουμε περισσότερες επιχειρήσεις, να δημιουργούνται περισσότερες δουλειές. Ξέρετε, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος προκύπτει από τις περισσότερες δουλειές. Όταν λοιπόν ένας νέος, μια νέα βρίσκει δουλειά, αυτό σημαίνει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Όταν μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, και εμείς συνεχίζουμε να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές, αυτό σημαίνει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Και όταν υπάρχει ανταγωνισμό, δηλαδή περισσότερες δουλειές, αυτό σημαίνει αύξηση των μισθών. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία θέλουμε, και μάλιστα είναι, αν θέλετε, ένα αντίβαρο απέναντι στην κρίση και στην ακρίβεια. Με την αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος καλύπτουμε ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του γεγονότος, που, όπως σας είπα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο, αλλά σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή μια χώρα παράδειγμα για πολλές χώρες της Ευρώπης.
0: Άρα, λοιπόν,
1: τα τελευταία στατιστικά που έχουν βγει, θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα είναι περίπου στο μέσον ως προς τον κατώτατο μισθό, ως προς την αγοραστική δύναμη, στη 17η θέση, αφήνοντας πίσω περίπου 10 χώρες. Επομένως και αυτό καταρρύπτει, και δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε οι πίνακες της Eurostat που ανακοινώθηκαν, και αυτό καταρρύπτει, αν θέλετε, την επιχειρηματολογία της αντιπολίτευσης, ότι είμαστε στους μισθούς της Βουλγαρίας. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό. Επίσημα από την Eurostat και επίσημα από τα στοιχεία που έχουν βγει, η Ελλάδα ως προς την αγοραστική δύναμη είναι στη 17η θέση. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά έχουμε 10 χώρες που έχουμε περάσει. Η δική είναι πίσω μας.
0: Μάλιστα. Με την περιγραφή αυτή, κύριε Υπουργέ, δείχνεται ότι υπάρχει μια πολύ θετική εξέλιξη για τη χώρα μας. Όμως, πιστεύετε ότι είναι εφικτός και ο στόχος της αυτοδυναμίας?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μπροστά μας έως τις εκλογές ένα χρόνο να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας. Οι πολίτες στις εκλογές του 27 θα ψηφίσουν για την επόμενη τετραετία. Έτσι γίνεται πάντα. Κάθε πολίτης ψηφίζει με αυτά τα οποία περιμένει να δει, και για να μπορέσει να πιστεί ότι αυτά τα οποία λέει ένα κόμμα θα γίνουν, πρέπει να υλοποιηθούν. Αυτό είναι που θα κάνουμε. Θα ολοκληρώσουμε όλες τις εξαγγελίες του 23, πολύ περισσότερες, έτσι ώστε αυτά τα οποία θα πούμε ότι θα κάνουμε για την τετραετία 27-31 να είναι καταρχάς να πιστούν οι συμπολίτες μας, και δεύτερον να μας δώσουν την αυτοδυναμία. Κοιτάξτε, η αυτοδυναμία είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό σε μια ρευστή εποχή, σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Μια κυβέρνηση αυτοδύναμη μπορεί να λαμβάνει πολύ πιο γρήγορα τις αποφάσεις και πολύ πιο αποτελεσματικά. Φανταστείτε στις κρίσεις που περάσαμε, στο μεταναστευτικό, στο COVID, να υπήρχε μια κυβέρνηση συνασπισμού και να έπρεπε οι αποφάσεις να διακινηθούν και να συμφωνηθούν, ενώ περάσαμε πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο αποτελεσματικά, διότι αυτή η κυβέρνηση, κυρία Μητσοτάκη, έδειξε ότι αποτελεσματικά, γρήγορα, ενίσχυσε την Ελλάδα, θωράκισε την Ελλάδα. Η αμυντική μας δύναμη έχει αυξηθεί σε μεγάλο και σημαντικό. Η οικονομία μας πάει καλά και το μέρισμα γυρίζει πίσω στην καθημερινότητα και στους πολίτες. Εμείς λοιπόν θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας και θα ζητήσουμε από τους συμπολίτες μας να μας ψηφίσουν με βάση το πρόγραμμα 27-31.
0: Την ώρα που εσείς θα παρουσιάσετε το πρόγραμμά σας, κύριε Παπαθανάση, την ίδια ακριβώς ώρα θα ιδρύσει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Τι σημαίνει αυτό για τη Νέα Δημοκρατία, εάν συμβεί?
1: Καλά, ας περιμένουμε πρώτα να ιδρυθεί αυτό το κόμμα. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως έχουμε πει, ο κ. Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, κράτησε την Ελλάδα στα πόδια της. Εγώ στο τέλος συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν θα θελήσει να τραυματίσει το κόμμα που τον τίμησε, που τον έκανε πρόεδρο και τον έκανε και πρωθυπουργό. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν θα συμβεί αυτό.
0: Μάλιστα. Ολοκληρώθηκε χθες μια πολύ πολύ σημαντική επιχειρηματική συμφωνία, κύριε Παπαθανάση, με την πώληση των Γκούντι, των Everest, των Φλοκαφέ και Λαπαστερία στην καναδική ρηπής του Πρέμ Γουάτσα. Είναι ελκυστικές οι ελληνικές επιχειρήσεις τελικά?
1: Βέβαια, κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι ο Πρέμ Γουάτσα ήταν εδώ όταν άλλοι έφευγαν. Επομένως πίστεψε στη δύναμη της ελληνικής οικονομίας και κατά την περίοδο της κρίσης, και παρέμεινε εδώ. Είναι ένας σπουδαίος επενδυτής, ο οποίος πιστεύει στη δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Θεωρώ ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι ελκυστικές, διότι πλέον έχουν και δυνατή στελέχωση και καλά αποτελέσματα, και βεβαίως έχουν μια οικονομία μπροστά η οποία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με υπερδιπλάσιους ρυθμούς από ό,τι στην Ευρώπη. Θέλω να σας πω ότι δείτε λίγο το πώς τρέφουν οι ρυθμοί ανάπτυξης για εμάς και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Η υπόλοιπη Ευρώπη είναι κάτω από το 1%, εμείς το 2%. Έχουμε κατ' ουσίαν στις επενδύσεις πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα από το μέσο όρο των επενδύσεων της Ευρώπης. Και συνεχίζουμε γιατί έχουμε μάλιστα και hedge funds που έρχονται στην Ελλάδα. Γιατί εδώ είναι μια χώρα πολύ πολύ σταθερή. Ο κόσμος μπορεί και η επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να στέκεται και να εμπιστεύεται την ελληνική οικονομία και να εμπιστεύεται και τις ελληνικές τράπεζες, βέβαια, που πλέον είναι δυνατές.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται, κύριε Παπαθανάση, με το σπίτι μου 3?
1: Το σπίτι μου 3 οργανώνεται η τεχνική υποστήριξη και όπως είπαμε θα ανοίξει περί τα μέσα Δεκεμβρίου. Πάντως σε κάθε περίπτωση από αρχές του χρόνου θα είναι ανοιχτό για περίπου 15.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι θα αγοράσουν σπίτι και μάλιστα με διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια, δηλαδή πλέον έως 55 ετών από 50. Με μεγαλύτερη επιφάνεια για κάθε παιδί, 10 μέτρα παραπάνω από τα 150 τετραγωνικά που ήταν, ανεβαίνει μετά από τα 4 παιδιά κατά 10 τετραγωνικά. Για πιο αυξημένη αξία του σπιτιού, πλέον από 250.000 πηγαίνει στις 300.000 και το δάνειο από 190.000 μπορεί να είναι 230.000. 75% επιδότηση για τρίτεκνους πολύτεκνους. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στήριξε ήδη το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και αυτό εδώ το πρόγραμμα είναι πάλι ανακατεύθυνση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης είχε μεγάλο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Αυτό λοιπόν με τα δύο προγράμματα αγόρασαν σπίτι περίπου 24.000 συμπολίτες μας, όλη την Ελλάδα, κυρία Πολύζου, και τώρα άλλοι 15.000 θα αγοράσουν σπίτι και θα πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν αν είχαν ενίκιο. Και βεβαίως θα ξεκινήσει και το ανακαινίζω σύντομα, το οποίο θα ανοίξει κλειστά σπίτια. Είναι πολλά μέτρα για το στεγαστικό, πολλά μέτρα για το στεγαστικό, γιατί το στεγαστικό δεν λύνεται, όπως ξέρετε, με ένα μαγικό ραβδί.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε, κύριε Παπαθανάση. Θέλω να μου πείτε, κλείνοντας, τι μήνυμα περνούν κόλωσοι της παγκόσμιας ναυτιλίας, όπως η Capital και η Star Bulk, που έχουν έντονο αποτύπωμα στο εξωτερικό και τώρα βέβαια εισάγονται και στο Euronext Athens.
1: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό. Η εμπορική ναυτιλία, όπως ξέρετε, είναι η ηγέτιδα δύναμη, η παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη. Και θεωρώ ότι και τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί αποτελούν ένα πρόβλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση η ελληνική εμπορική ναυτιλία είναι αυτή η οποία δίνει μια σημαντική δύναμη, θέσεις εργασίας και σε Έλληνες ναυτικούς, αλλά σε κάθε περίπτωση χαράσει, αν θέλετε, την πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι αν μας ακούν σε ένα θέμα πάρα πολύ δυνατά, είναι στο θέμα της ναυτιλίας, όπου η Ελλάδα είναι πράγματι η ηγέτιδα δύναμη. Επομένως αυτές οι εταιρείες όλες κατ' ουσίαν δημιουργούν τις συνθήκες της γενικότερης παγκόσμιας πολιτικής στην εμπορική ναυτιλία.
0: Μάλιστα. Ναι. Κλείνοντας πολύ σύντομα, κύριε Υπουργέ, υπάρχει κάτι που ετοιμάζεται αλλά δεν το έχετε επικοινωνήσει με την κοινωνία, τους πολίτες, διότι βρισκόμαστε προεκλογικά, με αποτέλεσμα βεβαίως να γίνει πιο εύκολη η ζωή τους?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς για τις επιχειρήσεις έχουμε προγράμματα δανειοδότηση των επιχειρήσεων με χαμηλά επιτόκια, το οποίο θα ξεκινήσει, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι για τις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις που μπορούν να δανειστούν σχεδόν με μηδενικό επιτόκιο, 0,35%. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα γιατί θέλουμε να στηρίξουμε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους επαγγελματίες με μέτρα στήριξης για το δανειακό σκέλος, να τους ανοίξουμε και την πόρτα για να μπορούν, γι' αυτό μπορούμε να εγγυηθούμε και το 80% του δανείου. Και υπάρχουν και άλλα προγράμματα τα οποία θα ανοίξουν τώρα, που θα στηρίξουν πέραν των προγραμμάτων που είναι σε εξέλιξη τώρα σε Δυτική Μακεδονία, αυτά τα ειδικά προγράμματα για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Ιχαλίας, Κορτινίας. Ανοίγουν προγράμματα τώρα για επιχειρηματικότητα, όπου θα επιδοτήσουμε ως 67% εταιρείες οι οποίες θα καταθέσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο που κατ' ουσίαν τι θα κάνει, θα ενισχύει την αυτονομία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ό,τι λοιπόν μπορείτε να φανταστείτε σε ΚΑΔ που ενισχύει την αυτονομία, δηλαδή μειώνει τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, αυτά θα συμπεριληφθούν στα προγράμματα που μπορούν οι επιχειρήσεις να λάβουν για να μπορέσουν να τρέξουν ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαθανάση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Λάνισε ATV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Η διήμερη περιοδία του Αλέξη Τσίπρα στην Κύπρο εντάσσεται στην προσπάθεια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να διευρύνει την επαφή με την κοινωνία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ειδικά σε περιοχές όπου η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ φαίνονται να έχουν προβάδισμα στις προτιμήσεις των πολιτών. Εμείς θα συζητήσουμε για όλες αυτές τις πολιτικές εξελίξεις με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελλάς, Γιώργο Μπαλατσούκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλατσούκα.
1: Καλημέρα κύριε Πολύζου, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Μπαλατσούκα, σας άκουσα στο Μέγα να υπογραμμίζετε την ανάγκη για μια προοδευτική πανστρατιά. Σε αυτό το προσκλητήριο περιλαμβάνεται και το ΠΑΣΟΚ.
1: Κύριε Πολύζου, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής μας, από το Μάιο του 2026, εμφανιστήκαμε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας και ταράξαμε τα νερά. Νομίζω ότι ξεβολέψαμε αρκετούς, γιατί αυτό που δείχνει η προσπάθειά μας, αυτό που δείχνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ότι ναι, υπάρχει ένας άλλος δρόμος απέναντι στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και σε αυτό εμείς έχουμε κάνει ένα προσκλητήριο σε όλη την κοινωνία, στην κοινωνία η οποία στενάζει από τα προβλήματα, από την ακρίβεια, από την αύξηση των τιμών στο σούπερ μάρκετ, στην στέγη, στα καύσιμα, και βλέπουμε τόσο την κυβέρνηση να δυνατεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις σε αυτά, όσο επίσης βλέπουμε και την αντιπολίτευση να προτιμάει να κάνει αντιπολίτευση σε εμάς παρά στον πραγματικό και μοναδικό αντίπαλο που είναι Νέα Δημοκρατία. Εμείς θα προχωρήσουμε με την κοινωνία, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο έτσι μπορεί να διαμορφωθεί μια πραγματικά προοδευτική εναλλακτική πρόταση εξουσίας.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά η πρόσκληση πάει προς την κοινωνική βάση, κύριε Μπαλατσούκα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον.
1: Ακριβώς, και αυτό που κάνουμε το τελευταίο διάστημα είναι η πλήρης οργανωτική διάταξη της Ελλάς σε κάθε πόλη, σε κάθε περιφέρεια, γιατί πιστεύουμε ότι το μείζον είναι να είμαστε δίπλα στην κοινωνία. Το κόμμα ακριβώς να αφουγκράζεται και κυρίως να προτείνει να βγάζει προς τα έξω τις πεποιθήσεις, το σχέδιο, το όραμα, το πρόγραμμά μας για την Ελλάδα που θέλουμε, και σε αυτό είναι ακλόνητη η πεποίθησή μας ότι μόνο αν είμαστε δίπλα με τους καθημερινούς ανθρώπους, μόνο τότε μπορεί να δημιουργηθεί μια ευρύτερη, μια νέα κοινωνική πλειοψηφία που θα πάει την Ελλάδα παρακάτω.
0: Να μην ρωτήσω, κύριε Μπαλατσούκα, αν υπάρχουν περιθώρια για μια συνεργασία κομμάτων της λεγόμενης αυτής κέντρο-αριστεράς όταν βλέπουμε αυτές τις καθημερινές συγκρούσεις.
1: Το μείζον, κυρία Πολύζου, είναι να υπάρχει όχι απλά συνεργασία, να υπάρχει η κοινωνία να είναι στο προσκήνιο σε τέτοιο βαθμό που να συσπηρωθεί αυτός ο πόλος που εμείς εκφράζουμε, που είναι ο εναλλακτικός πόλος εξουσίας. Ξέρετε, είναι ένα μικρό θαύμα που εδώ και τόσους λίγους μήνες ένα κόμμα χωρίς πόρους, χωρίς οικονομική στήριξη με τα μέλη του να έχει βρεθεί τουλάχιστον δημοσκοπικά σταθερά, πάγια στη δεύτερη θέση, και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι από εδώ και πέρα μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα για να συσπυρώσουμε όλο τον προοδευτικό κόσμο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί, να σας το πω και απλά, ο μοναδικός που μπορεί να ρίξει το Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Θα έπρεπε πάντως, κύριε Μπαλατζούκα, αυτό που κάνει το ΠΑΣΟ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που σας κάνει αντιπολίτευση αντί να κάνει στην κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έχει τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας, θα έπρεπε λοιπόν να σας χαροποιεί, διότι όπως λένε τα καρποφόρα δέντρα πετροβολούν, κύριε Μπαλατζούκα.
1: Αυτό που βλέπουμε είναι σίγουρα ότι έχουμε επηρεάσει συνολικά το πολιτικό σκηνικό. Και ξέρετε, πολλές φορές όταν δεχόμαστε επιθέσεις από την αντιπολίτευση και από κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτό επιβεβαιώνει την αμηχανία τους, τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται. Αλλά εμείς λέμε ότι είμαστε απλοί ανταγωνιστές με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν πρέπει να χάνουμε το βασικό μας στόχο, που είναι η πολιτική αλλαγή και η αλλαγή πολιτικής, όπως το λένε πλέον όλες οι μετρήσεις. Το 70% του κόσμου λέει ότι δεν θέλει πια άλλο αυτή την κυβέρνηση. Και εμείς είμαστε εδώ για να εκφράσουμε αυτό το διαφορετικό, τη διαφορετική πρόταση, με ένα διαφορετικό ύφος και ήθος, επιτρέψτε μου να πω, απέναντι στην αλαζονία, απέναντι στα ψέματα, απέναντι στη διαφθορά, που μας έχουν φτάσει εδώ που μας έχουν φτάσει. Και γι' αυτό έχει απόλυτη ευθύνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Μπαλατσούκα, προηγουμένως αναφέρατε τα προβλήματα της κοινωνίας. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, περιμένετε από την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτι? Μπορεί να υπάρξουν καλά μαντάτα για την κοινωνία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς με την κυβέρνηση που έχουμε, η οποία έχει μία πολιτική, και αυτή η πολιτική της είναι ότι πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ακούμε μέτρα Kinder έκπληξη ότι θα τα βλέπουν κάθε 15 μέρες και θα μας λένε τι θα κάνουνε, που ήδη είναι καθυστερημένα, ήδη είναι λίγα και φανερώνουν ένα πράγμα, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα αυτή τη στιγμή είναι η απόσταση που χωρίζει την κυβέρνηση από τη βιωμένη πραγματικότητα, από αυτά που ζει ο καθημερινός άνθρωπος στην Ελλάδα, που πραγματικά αναρωτιέμαι αν έχουν ιδέα πραγματική πόσο έχουν ξεφύγει τα ενίκια, οι τιμές, το κόστος ζωής. Και ανταυτού ακούμε μόνο ότι θα στείλουμε ένα γράμμα στην κυρία Φοντερ Λάιεν, θα πάμε στη Σύνοδο Κορυφής. Λοιπόν, έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι αυτά δεν είναι μια αστοχία. Είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Είναι μια κυβέρνηση που νοιάζεται για τους λίγους. Την ενδιαφέρει μόνο να διαχειρίζεται επικοινωνιακά όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Γιατί θέλουν μόνο τις καρέκλες τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εμείς λέμε ότι πλέον οι πολίτες, η κοινωνία, ο κόσμος θέλει και έχει μια διαφορετική εναλλακτική. Και αυτή την εκφράζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Πάντως να πούμε, κύριε Μπαλατσούκα, ότι στο τραπέζι έχει πέσει από τους Ευρωπαίους και η προοπτική φορολόγησης των δηληστηρίων. Λέτε να προχωρήσει τελικά η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση, ή θα επιμείνει στην επιδότηση στην Αντλία και μάλιστα, όπως λένε από την αντιπολίτευση και εσείς, σε 17 μέρες?
1: Κύριε Πολίδου, ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι θέσαμε στο δημόσιο διάλογο 4 εργαλεία για την αντιμετώπιση της κρίσης στα καύσιμα, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, εκ των οποίων τα δύο που αναφέραμε έχουν μηδενικό δημοσιονομικό κόστος. Το ένα είναι ότι πρέπει στην αρχή της γραμμής παραγωγής και όχι στο τέλος, όχι στο πρατήριο, να μπει πλαφόν στα δηληστήρια. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει επιτέλους να υπάρχει μια έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των δηληστηρίων, που για το πρώτο εξάμηνο του 2026 σημείωσαν υπερκέρδη της τάξης σχεδόν των 2 δις. Η κυβέρνηση, και ειδικά τώρα που ακούγεται από την Σύνοδο Κορυφής ότι εδώ υπάρχουν πράγματι αυτά τα εναλλακτικά μέτρα, η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να απαντήσει, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την ανεπάρκειά της. Και για μας είναι μια επιβεβαίωση της σοβαρότητας και της επάρκειας των προτάσεών μας, που λέγονται και από άλλους εκτός από εμάς. Αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση κρίνεται, και κρίνεται από τον κόσμο, ο οποίος κάθε μέρα βλέπει να μην υπάρχουν ουσιαστικές λύσεις στην καθημερινότητά του.
0: Μάλιστα. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε, κύριε Μπαλατσούκα, και στην πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Υποστήριξε ότι αναδείχθηκε η παταγώδης αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής, κύριε Μπαλατσούκα, και σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Από την πλευρά λοιπόν της κυβέρνησης, ωστόσο, εστιάζουν, κύριε Μπαλατσούκα, στην λαθασμένη έκφραση περί καλωδίου επικοινωνίας. Θέλω το σχόλιο σας.
1: Εντάξει, τώρα πολιτική με επιχειρήματα δημοτικού αυτού του τύπου σοβαρή δεν μπορεί να γίνει. Ειδικά όταν η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, τους θυμόμαστε στις πρέσπες που φόραγαν τις περικεφαλαίες και τώρα στο καλώδιο έχουν βάλει τις πιτζάμες, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να μιλούν. Όταν ο κύριος Συρίγος τους έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα, αποκαλύπτοντας τι, την πραγματικότητα, την αλήθεια, ότι την προηγούμενη φορά στην Κάσο η κυβέρνηση ήταν απροετοίμαστη, υποχώρησε από την άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος της Ελλάδας, που είναι η πόντιση ενός καλωδίου, το οποίο είναι ένα καλώδιο όπως τα προηγούμενα 7 που έχουμε φοντίσει ως ελληνικό κράτος μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Και αυτό που ακριβώς έδειξε η συγκεκριμένη αναφορά του κυρίου Συρίγου είναι ότι η κυβέρνηση πιάστηκε για ακόμα μία φορά να λέει ψέματα. Λοιπόν, με αυτά τα θέματα δεν μπορούμε να παίζουμε. Χρειάζεται να υπάρχει σοβαρότητα, στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος, και κυρίως προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής κυριαρχίας από την πλευρά της κυβέρνησης, χωρίς να ζητάμε την άδεια κανενός και δείχνοντας στο πεδίο ότι η Ελλάδα είναι ένας σοβαρός πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή.
0: Πάντως ο κόσμος αναρωτιέται, κύριε Μπαλατσούκα, γιατί η κυβέρνηση στάθηκε σε

0: Είναι πάρκη αυτή τη κυβέρνηση και ότι ο πολιτικό τη χρόνο επί τη ουσία έχει τελειώσει.
1: Μάλιστα. Κλείνουμε, κύριε Μπαλατσούκα. Θα κλείσω και σήμερα, μόλι ολοκληρώσω την εκπομπή μου, θα πάω στη Βουλή, διότι σήμερα εισάγεται προσυζήτηση και ψήφιση βεβαίω η τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Δηλαδή θα είναι και ο κύριο Φλωρίδη, που επί τη ουσία δίνει εντό πολλών εισαγωγικών ασυλία από τη σύλληψη με τη διαδικασία του αυτόφορου σε στελέχη του ΔΔΕ έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιών. Γιατί θέλω να μα πείτε πολύ σύντομα, ο Αλέξη Τσίπρα και η Ελλάς βεβαίω ζητά την απόσυρση του 208 άρθρου του νομοσχεδίου.
0: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και κυρίως όλες οι παρεμβάσεις του αυτού του τύπου, όπως έκανε και για την ευθύνη ορισμένων στο σκάνδαλο το μεγάλο του ΠΚΠΕ, δείχνει για ακόμα μία φορά το πραγματικό του πρόσωπο. Το πρόσωπο της συγκάλυψης, το πρόσωπο της εύνοιας απέναντι σε φίλους τους. Εμείς ζητούμε επιτακτικά την απόσυρση της συγκεκριμένης τροπολογίας. Πρέπει επιτέλους στη χώρα να υπάρχει δικαιοσύνη και να υπάρχει δικαιοσύνη για όλους. Όχι χάρες, όχι προνόμια, και αυτό μπορεί να το εγγυηθεί μόνο ένα σοβαρό κράτος δικαίου, το οποίο, όπως το έχουμε δει με αυτή την κυβέρνηση και με αυτόν τον Υπουργό Δικαιοσύνης, δυστυχώς θέλει πάρα πολύ δουλειά για να το πετύχουμε ξανά.
1: Μάλιστα, εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε, κύριε
0: Μπαλατσούκα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: παρακαρατόμηση της Kimberly Guilfoyle από την κεφαλή της Αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα έκανε το γύρο του κόσμου, με τα δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίζονται, όπως άλλωστε υποστήριξαν οι περισσότεροι σχολιαστές στα κορυφαία τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά και στις εφημερίδες, τα δύσκολα για την πρώην πλέον πρέσβη της Ουάσιγκτον στην Αθήνα μόλις άρχισαν. Εμείς θα συζητήσουμε και για τις εξελίξεις με την Kimberly Guilfoyle, αλλά όχι μόνο, με τον συνάδελφο και πολιτικό αναλυτή Χρήστο Μυτιλινιό. Καλή σας ημέρα, κύριε Μυτιλινιό, κύριε Χρήστο μου, στον Ενικό να μιλάμε.
1: Καλημέρα,
0: μιας και είμαστε...
1: να το
0: συνάδελφο. Λοιπόν, Χρήστο,
1: να πω καταρχάς ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στο 1943. Ήμουν πριν από αρκετά χρόνια, είχα έρθει για μια σειρά εκπομπών τότε στο σταθμό, οπότε ναι, μετά από χρόνια είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Τελικά σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Και όλα
0: για κάποιο λόγο γίνονται. Λοιπόν, Χρήστο, μήπως θέλω να μου πεις, με βάση τη δική σου έτσι εμπειρία και την δημοσιογραφική σου ιδιότητα, μήπως την είχαμε υποτιμήσει την Kimberly Guilfoyle κατά την παραμονή της στην Ελλάδα και το ρωτώ διότι προκάλεσε τον θόρυβο η απομάκρυσή της τελικά?
1: Κοίταξε να δεις, το σίγουρο είναι ότι ήρθε σαν σύμφωνα σου. Μπήκε, την είδαμε παντού, ήτανε παντού, ήτανε και στη διασκέδαση παντού, ήτανε και στα πολιτικά πράγματα παντού, ήταν παντού. Είχε έρθει σίγουρα για να το ζήσει. Αυτό τι το δίνουμε. Ίσως ήτανε και πολύ περισσότερο παντού από όσο χρειάζεται να είναι ένας πρέσβης. Και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που το μαθαίνεις αφού αναλάβεις πρέσβης. Κάποια πράγματα για το τι σημαίνει πρέσβης και το τι πρέπει να κάνεις και πώς μπορείς να το κάνεις, το μαθαίνεις εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων, για να μην εκτίθεσαι κιόλας ο ίδιος και να μην εκθέτεις και την πρεσβεία σου. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μια προσωπικότητα που μπορούσε να περάσει εύκολα απαρατήρητη. Ήταν πολύ ζωηρή, πολύ ζωντανή και θα τη βλέπαμε παντού. Τώρα για το αποτέλεσμα, για το τι έγινε ακριβώς. Κοίταξε να δεις, μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας τις εκλογές του Νοεμβρίου. Οι εκλογές αυτές του Νοεμβρίου είναι πάρα πολύ κρίσιμες για τις ΗΠΑ. Όχι γιατί μπορούν να αλλάξουν εν κινήσει τον πρόεδρο, που μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά είναι πολύ ακραίο και δεν πιστεύω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα το

0: δούμε από Ιανουάριο, αλλά αυτά τα midterms, αυτές οι ενδιάμεσες εκλογές που έχει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά πάσα πιθανότητα όπως φαίνεται χάνονται. Και χάνονται και στη Γερουσία και στο Κόγκρεσο. Άρα έχουμε και στη Βουλή, συγγνώμη, και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Κόγκρεσο. Άρα ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται αυτή τη στιγμή. Είναι πραγματικά σε δύσκολη θέση. Συνεπώς και η περίπτωση της Γκίλφοϊλ. Και υπάρχει και η περίπτωση του Τόμ Μπάρακ στην Τουρκία, η οποία ακόμα δεν έχει διευθετηθεί, και αυτή θα του χτυπήσει πολύ άσχημα του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν δύο πρεσβείες που δίνανε πολλά επιχειρήματα στην πλευρά των δημοκρατικών. Είτε με τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal που βγαίνανε για την Kimberly Guilfoyle, είτε όλο το ιστορικό με τον Μπάρακ. Εντάξει, μην πούμε τώρα σε περίπτωση στο τι ακριβώς έγινε με τον Μπάρακ, θα μας φτάσει ούτε η μισή μέρα να καθόμαστε να λέμε. Άρα αυτή τη στιγμή το stop loss επί της ουσίας προσπάθησε να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ με την Kimberly Guilfoyle, δεν ξέρουμε αν θα επεκταθεί και στον τον Μπάρακ. Πάντως σίγουρα ο θόρυβος που προκλήθηκε, θεωρητικά ο Ντόναλντ Τραμπ θα προσπαθήσει να τον εκμεταλλευτεί υπέρ του. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
1: Μα μας έχει συνηθίσει άλλωστε σε τέτοιες πρακτικές ο πρόεδρος. Είπες, Χρήστο, ότι τελικά ήρθε για να το ζήσει.
0: Στο σημείο, συγγνώμη κιόλας, έφτασε στο σημείο να λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με την οικογένειά του η Kimberly Guilfoyle. Που την παρουσίαζε ως ανταυτού. Ναι.
1: Και αναμένουμε όλοι εντωμεταξύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να δούμε την απάντησή της, διότι είναι μια δήλωση πολύ πολύ βαριά για αυτήν. Πιστεύεις, είπες λοιπόν, Χρήστο, ότι ήρθε για να το ζήσει. Μήπως είχε έρθει στην Ελλάδα για να κάνει και προσωπικές business, θέλω να μου πεις. Γιατί τα ίδια είχαν γραφτεί κατά καιρούς και για τους προηγούμενους πρέσβεις στην Αθήνα, αν θυμάσαι.
0: Κοίταξε να δεις. Σίγουρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι. Βέβαια, από τη στιγμή που δεν μπορώ να αποδείξω και κάτι, δεν κατάλαβες, δεν το χρησιμοποιώ.
1: Κρατάμε τα δεδομένα που υπάρχουν, λες.
0: Αυτό. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, υπάρχουν υπόνοιες στο ρεπορτάζ και από την Wall Street Journal, κάποιες ενδείξεις. Πιθανόν και να υπήρχε τέτοια περίπτωση, γιατί θα σου πω κάτι, το να φτάσουμε σε σημείο με το καλησπέρα σας, γιατί με το που βγήκε το δεύτερο δημοσίευμα της Wall Street Journal είχε ήδη αποφασιστεί ότι η Kimberly Guilfoyle αποσύρεται από την Αθήνα. Δηλαδή όταν ήρθε εδώ ο Ρούμπιο γνώριζε ήδη ότι δεν θα υπάρχει η Kimberly Guilfoyle σε λίγες μέρες στην Αθήνα, που όπως είναι φυσιολογικό άλλωστε, είναι ο άνθρωπος που είναι ο υπουργός των εξωτερικών των ΗΠΑ, έτσι δεν γίνεται να μην ξέρει εκ των προτέρων τι θα γίνει εκ των υστέρων. Άρα δεν μπορώ να το αποκλείσω, γιατί ήταν αστραπιαία η κίνηση των Ατελών να απομακρυνθεί η Kimberly Guilfoyle, όχι μόνο δηλαδή για τα πολιτικά, για τα εκλογικά, για τα midterms. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, σίγουρα όμως δεν μπορώ και να το επιβεβαιώσω τη δεδομένη στιγμή.
1: Εσύ θεωρείς?
0: Μπορεί όμως στο άμεσο μέλλον να δούμε πολλά.
1: Θεωρείς ότι θα επηρεάσει την Ελλάδα και τη σχέση της με τις ΗΠΑ, η αντικαταστασή της?
0: Όχι, και θα σου εξηγήσω το γιατί. Οι σχέσεις της Ελλάδος με τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και πριν έρθει η Kimberly Guilfoyle. Η Kimberly δεν έκανε κάποια εκ του μηδενός προσπάθεια για να φέρει σε επαφή δύο ηγέτες οι οποίοι δεν έχουν επαφή μεταξύ τους. Τον αντίον, επειδή υπήρχε αυτή η θερμή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2000, ειδικά από το 2019 και έπειτα, και όλες τις προεργασίες που έχουν γίνει, η Σεύρον εδώ, η Έξον εδώ, έχει πάσει δηλαδή όλη αυτή η προεργασία. Άρα οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες είναι ήδη πολύ ζεστές. Σίγουρα δεν μπορεί να τις κρίνει ένα πρόσωπο.
1: Μάλιστα.
0: Σχέσεις δηλαδή της Ανατολικής Μεσογείου, της μιας κολόνας Ανατολικής Μεσογείου με την υπερδύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Τι περιμένουμε, θέλω να μου πεις, και τι περιμένεις και εσύ από την Σύνοδο Κόρυφης της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Θα στηριχθούν, πιστεύεις, Χρήστο, οι Ευρωπαίοι πολίτες, ή θα επιμείνει η Κομισιόν στην αλλοπρόσαλη αυτή η πολιτική της?
0: Δεν θεωρώ ότι μπορεί να επιμείνει για πολύ, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και από πλευράς Ελλάδος. Να θυμίσουμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επί COVID είχε ξεκινήσει από ένα γράμμα, μια επιστολή του Μητσοτάκη στη Φόντερ Λάιεν, και να ζυμώνεται η σκέψη για να φτάσει στο τέλος να γίνει ό,τι έγινε. Και το λέω αυτό γιατί υπήρχε μια χαζομάρα ότι τα γαλάζια γράμματα του Μητσοτάκη. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά ένα τέτοιο γαλάζιο γράμμα είχε φέρει ταμείο ανάκαμψης. Ήταν λεφτά. Τώρα το πώς διανεμήθηκαν αυτά τα λεφτά μπορούμε να το δούμε σε δεύτερη.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Δεν είναι και δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. Έτσι όπως τα έκανε μόνη της. Δεν της φταίει κανείς που δεν είναι ανεξάρτητη ενεργειακά εδώ και χρόνια.
1: Κλείνοντας λοιπόν, Χρήστο, πώς βλέπεις πολύ σύντομα να εξελίσσεται αυτή η κόντρα ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης? Θα φουντώσει, πιστεύεις, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές?
0: Για κακό τους και των δύο πιστεύω πως θα φουντώσει, ναι. Και πιστεύω πως θα φουντώσει γιατί προσπαθούν με κάθε τρόπο να μην βρίσκουν κάποιο κοινό σημείο σύγκλησης. Δεν μπορούν να τα βρουν, δεν μπορούν να ηρεμήσουν και δεν μπορούν να, γιατί μπαίνουν σε μια πλειοδοσία ο ένας με τον άλλον ποιος θα γίνει περισσότερο Τσίπρας. Σε αυτή την πλειοδοσία ο Τσίπρας νομίζω κερδίζει και κερδίζει κατά κράτος γιατί είναι το αυθεντικό. Δεν μπορεί να χάσει από το Μαϊμού.
1: Και ούτως ή άλλως έχει αποδειχθεί ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει αντιπολίτευση στον Αλέξη Τσίπρα και όχι ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχει ασχοληθεί δηλαδή με το ΠΑΣΟΚ.
0: Να σου πω κάτι. Ναι, ποιος κάνει πραγματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή? Το 61% μας έβγαζε προχθές η δημοσκόπηση της ίδιας την εφημερίδα Πολίτικα, έβγαζε το 61% ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος από την αντιπολίτευση εν συνόλου. Δηλαδή, και μάλιστα την ίδια στιγμή λέγανε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καλύτερο πρόγραμμα, αλλά δεν έχει ισχυρή πολιτική ηγεσία, ούτως ώστε να μπορέσει να προτείνει αυτό το πρόγραμμα και να προτείνει μια εναλλακτική. Άρα, βλέπεις ότι και τα πρόσωπα και τα προγράμματα στο σύνολό τους λίγο κάπου μπάζει, ρε παιδί μου, το έργο.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν προσπαθούν να το φτιάξουν.
1: Θα κρατήσω και θα κλείσω με αυτό που είπες για το κακό τους, για το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θα συμπληρώσω, Χρήστο, και θα πω για το καλό της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη όλο αυτό που συμβαίνει. Η κερδισμένη είναι η Νέα Δημοκρατία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα. Εδώ θα είμαστε να το ξανασυζητήσουμε.
0: Καλή συνέχεια. Yeah.
1: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εμείς θα είμαστε και αύριο εδώ Παρασκευή για να κλείσουμε την εβδομάδα. Πρώτα Θεός πάντα. Καλή συνέχεια, γεια σας.
3: Ελλάδα Sports.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν
5: και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Η Ελλάδα σήμερα.
1: Δηλαδή,
2: η εκπομπή μας.
1: Πότε?
2: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
1: Δηλαδή,
2: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
2: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
1: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Υποχωρούν από σήμερα τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι Εύβοια, οι Σποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της ένα νεκρό στο νησί της Ρόδου. Μεγάλες ζημιές στους δρόμους της Εύβοιας, όπου κλειστά σήμερα τα σχολεία στον Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Άρση του απαγορευτικού απόπλου στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν πραγματοποιήθηκαν και τα πρωινά δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Αρχηγών Κρατών. Η ενεργειακή κρίση, η αύξηση των τιμών, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι εξελίξεις στην Ουκρανία βρίσκονται στην ατζέντα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει την σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Αναμένεται να επισημάνει μάλιστα ότι η πράσινη μετάβαση είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος. Το 1,55 κάνει πρεμιέρα η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Συνολικά τα μέτρα για τα καύσιμα είναι μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Δύο νεαροί ηλικίας 20 και 18 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς στη Λυκόβρηση μετά από καταδίωξη. Νωρίτερα είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι αφαιρώντας τη μαλφή και μετρητά. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Μετεγκατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Συνεχίζονται επεισόδια στα Τύρανα. Οι συγκρούσεις έχουν επεκταθεί σε κεντρικούς δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, ενώ διαδηλωτές εξακολουθούν να επιτίθενται σε κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις. Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης απευθύνουν κυβερνητικά στελέχη. Στον καιρό φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας, με σταδιακή βελτίωση του καιρού, άνεμοι 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: πως αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας, τόσο το χειρότερο για αυτήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Καλημέρα σας κύριε Μπουρναρά. Αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας, τόσο το χειρότερο για αυτήν.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Για εξήγησε το με αυτό, θες να πεις κάτι παραπάνω ή θα το αφήσουμε έτσι να αιωρείται?
1: Θα το αφήσουμε να αιωρείται, θα το ξαναβάλουμε και έχουμε πολλά να πούμε πάνω σε αυτό. Προς το παρόν να πούμε, παιδιά, υπομονή.
2: Υπομονή. Ναι, υπομονή έχει την κινησούλα του στους δρόμους.
1: Ερχόμουν από Αττική και είχε μια μικρή καθυστέρηση στο μεταξύ Πλακεντίας και Κηφισίας, αλλά κοιτώντας την απέναντι μεριά, αυτούς που πηγαίναν προς αεροδρομίο, δεν είχε μια μικρή καθυστέρηση. Δεν περπάταγε τίποτα. Δεν περπάταγε το ποτάμι, δεν περπάταγε η καβάλα. Καλά, το κέντρο της Αθήνας.
2: Οπότε εσύ ένιωσες καλά. Σου λες, είμαι εδώ, είμαι καλύτερα από τους απέναντι.
1: Όχι.
2: Εδώ είμαστε καλύτερα από τους απέναντι.
1: Έχουν λεφτά.
2: Α, γι' αυτό νόμιζα, για τη δική σου ταλαιπωρία.
1: Έχουν λεφτά, έχουν λεφτά.
2: Αυτό έχει λυθεί.
1: Μύρλα, μύρλα, με 1500 ευρώ γυαλιά και ένα σκυλάκι και διαμαρτύρησε ότι πεινάω. Είχε δίκιο. Όλοι αυτοί μαζί έχουν λεφτά. Μιλάω για τον Υπουργό Χαρτοφυλακίου.
2: Το καταλάβαμε.
1: Και για την Πάρο.
2: Ναι.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, τι αποδεικνύεται? Η κυβέρνηση έχει δίκιο. Είστε στην καλύτερη χώρα της Ευρώπης. Μύρλες, γκρινιάριδες, κακομύριδες.
2: Κακομύρης είσαι και εσύ κακό.
1: Ναι, είμαι και εγώ. Ενώ αν ήσασταν νοικοκύριδες,
2: ναι,
1: τώρα θα πανηγυρίζατε μαζί με
2: εμάς. Αυτό. Λοιπόν, από σήμερα μειώνονται, υποχωρούν τα καιρικά φαινόμενα. Πέρασε η χώρα ένα διήμερο, ένα 48ωρο με έντονη κακοκαιρία. Εύβοια, σποράδες, Ρόδος ήταν στο επίκεντρο των, των ζημιών. Υπήρξαν ζημιές, καταστροφές, πλημμυρισμένοι δρόμοι.
1: Θα πάμε μια βόλτα μέχρι την Εύβοια λίγο αργότερα. Και πάλι την Παρασκευή, Παρασκευοσάββατο, πάλι τα ίδια και οι ίδιες περιοχές. Σύμφωνα με τις.
2: Από Παρασκευή ξανά κακοκαιρία.
1: Αλλά μόνο Παρασκευοσάββατο λέει.
2: Καλά, και τώρα διημεράκι ήταν.
1: Ναι,
2: αυτά πόσο να.
1: Τι μπορούν να καταστρέψουν ένα διημεράκι?
2: Αυτό δεν χρειάζεται. Μια έντονη νεροποντή, μια έντονη κακοκαιρία μέσα σε λίγες ώρες μπορεί να πλημμυρίσει δρόμους, να προκαλέσει καταστροφές.
1: Τι λες τώρα?
2: Δεν χρειάζεται να είναι μέρες.
1: Σε αυτό
2: δηλαδή,
1: το κράτος.
2: Σε αυτό το κράτος, εντάξει.
1: Σε αυτό το κράτος, σε αυτή την κυβέρνηση των αρίστων, ψηφιακή κτλ. Πλημμυρίζουν δρόμοι.
2: Εντάξει, γίνονται και με άλλες κυβερνήσεις έχουν γίνει καταστροφές. Και, και σε άλλα κράτη έχουν γίνει.
1: Εντάξει, παλιά.
2: Μην το πλέμε ότι μόνο εδώ γίνονται τα πάντα.
1: Ναι, αλλά εγώ ήθελα να ξεκινήσω πραγματικά και να είμαστε σοβαροί ότι το 2030-31 και μετά δεν θα γίνεται τίποτα τέτοιο.
2: Οκ, θα το δούμε αυτό. Σήμερα είναι κλειστά, παραμένουν για ακόμα μια μέρα κλειστά τα σχολεία στον Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων. Είναι στην Εύβοια, είναι λόγω της κακοκαιρίας. Έχουμε κανονικά αναχωρήσεις από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Εκεί θα πάμε.
2: Τι εκεί θα πάμε?
1: Στο Δήμο
2: Δυρφείων. Ναι, ναι, το ξέρω. Έχουμε κανονικά αναχωρήσεις από το λιμάνι του Πειραιά. Μέχρι τις 9 δεν υπήρχε τίποτα. Από τις 9 και μετά εκτελούνται τα δρομολόγια. Τα πρωινά δρομολόγια και σε Ραφίνα και σε Λαύριο δεν πραγματοποιήθηκαν. Υπήρχε μόνο μία εξαίρεση. Το δρομολόγιο Ραφίνα προς Μαρμάρι.
1: Λοιπόν, χάσαμε και μια ζωή στη Ρόδο.
2: Ναι,
1: ένας άνθρωπος έφυγε δυστυχώς και από αυτή την κακοκαιρία. Δεν λέμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή κάθε φορά που συμβαίνει κάτι να χάνουμε και ανθρώπους. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
2: Σήμερα έχουμε την σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Το πες καλά.
2: Πώς το λένε?
1: Σύνοδο κορφής.
2: Κορφής.
1: Κορφής.
2: Κορφής το λες εσύ. Εγώ το πω κορφής.
1: Κορφής, σύνοδο κορφής.
2: Μάλιστα.
1: Σύνοδο κορφής, βόρειο-νότι.
2: Εντάξει, βόρειο-νότι. Ενωμένοι είμαστε όλοι.
1: Δεν είμαστε καθόλου. Πιο πολλοί είμαστε νότι, οι βόρειοι αποφασίζουν όμως.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Θα θέλαμε να είμαστε ενωμένοι.
1: Πού να είμαστε ενωμένοι?
2: Ενωμένοι, ενωμένη Ευρώπη.
1: Για πες μου κάτι ενωμένο που έχεις δει. Έχεις δει ενωμένη τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ, τον Ινελάς, για να θες να δεις την Ευρώπη?
2: Η Ελλάδα ενωμένη είναι.
1: Πού είναι ενωμένη?
2: Προς το παρόν.
1: Πώς είναι ενωμένη?
2: Πού δεν έχει προλάβει να διασπαστεί ακόμα?
1: Πώς δεν
2: ούτε το Πασόκ έχει διασπαστεί.
1: Πώς? Δεν είπε ότι κανένα, ούτε η Νέα Δημοκρατία έχει διασπαστεί.
2: Εντάξει, έφυγε. Ο Σαμαράς έκανε κόμμα.
1: Ενωμένη είπα. Γιατί, συγγνώμη, διάσπαση δεν είναι ότι ο Τσίπρας έκανε κόμμα.
2: Η Ελλάς όμως δεν είναι
1: πώς,
2: ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι Ελλάς, είναι τώρα χτίστηκε.
1: Αφού το μεγαλοστέλεχος γράφει και λέει ό,τι θέλει. Άρα είναι διασπασμένος. Δεν είναι στη γραμμή του κόμματος. Δεν είναι σε αυτή τη γραμμή. Το μεγαλοστέλεχος λέει ό,τι θέλει. Χωρίς ούτε συμβουλή, ούτε προτροπή, ούτε καν τη γνώση.
2: Καλά, του τώρα. Αφεντικού. Άμα είναι να μιλήσουμε για δηλώσεις στελεχών, έχει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ πολύ πράγμα.
1: Ναι. Τέτοιο όμως να πω, να έχω ακούσει ότι είναι βλάκας ο Μητσοτάκης από σοβαρό στέλεχος ή είναι βλάκας ο Τσίπρας από σοβαρό στέλεχος, δεν το έχω ακούσει.
2: Μάλιστα.
1: Θα πάμε όμως εκεί, γιατί έχουμε τα σοβαρά. Έχουμε τα σοβαρά.
2: Ναι.
1: Έτσι. Παραλιακή και τέτοια, ξέρεις, είναι με μεσίστιες σημαίες. Έξω το μαγαζί του Αργυρού, μεσίστιες σημαίες.
2: Ναι. Γιατί πενθεί ο Αργυρός επειδή έφυγε η Γκυλφόιντ.
1: Και δεν ξέρουν και αν θα βαφτίσει το παιδί που με ρώτησε την κουμπαριά.
2: Ναι, αυτό το αγνοούσα ότι υπάρχει κουμπαριά μεταξύ Γκυλφόιντ και Αργυρού.
1: Δεν κάνει σοβαρά ρεπορτάζ, δεν κάνει. Λοιπόν, φεύγει τώρα, τι θα κάνουμε.
2: Τι θα κάνουμε, θα έρθει ο επόμενος.
1: Ήρθε ο Χακ. Δεν είναι μονιμότητα προσωρινού προ το παρόν.
2: Διπλωμάτη.
1: Ναι. Τι θα γίνει τώρα, χωρίς Κίμπερλι.
2: Τι εννοεί τι θα γίνει, δηλαδή.
1: Χωρίς Κίμπερλι, τι θα γίνει.
2: Τι έχει αλλάξει η ζωή σου, δηλαδή, σε ένα. Και τι κενό θα αφήσει η
1: ζωή. Έχω δύο προβλήματα, παιδιά, και βοηθήστε με. Έχω δύο προβλήματα. Το πρώτο μου πρόβλημα είναι ότι δεν πήγα μαζί τη σε Σκυλάδικο. Το δεύτερο πρόβλημα που είναι ίδιο με το πρώτο, δεν μπορώ να φωτογραφηθώ. Πήγαν τώρα κάτι υπουργοί να τρέξουν την εξοχότατη, όπω την είπε κάποιο. Εξοχότατη. Και να φωτογραφηθούμε και να την καλέσουμε και να κάνουμε πάρτι και να την πευτώ και να μην προλάβω εγώ να φωτογραφηθώ με την Κιμπερλή.
2: Ναι. Γιατί είναι κακό όμως να φωτογραφηθούν οι υπουργοί?
1: Γιατί να τρέξουν να φωτογραφηθούν.
2: Ναι.
1: Γιατί να τρέξουν να φωτογραφηθούν.
2: Να τρέξουν. Το αν έτρεξε, αν ή το πώς έγινε ακριβώς, δεν το γνωρίζει λεπτομέρειες.
1: Το γνωρίζουμε.
2: Αλλά γιατί να μην υπάρχουν.
1: Το γνωρίζουμε με λεπτομέρειες, ναι. Και μάλιστα πήγαμε να τρέξουμε σαν σκυλάκια που δεν εκπαιδευτήκαμε καλά.
2: Τι γνωρίζουμε δηλαδή?
1: Ότι πήγαμε και τρέξαμε. Σαν σκυλάκια που δεν εκπαιδευτήκαμε καλά. Και κατουράμε στο χαλάκι.
2: Δεν θα τους έκανε. Άμα τους έκανε μια πρόσκληση. Άμα κάνει μια πρόσκληση ο εκάστοτε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Δεν θα πας.
1: Συγγνώμη.
2: Και δεν θα βγάλεις τη φωτογραφία.
1: Αν πας, αν κάνει ο πρέσβης ο επόμενος, κάνει μια πρόσκληση.
2: Ναι.
1: Το να τον καλέσουμε όλοι στο γραφείο μας να περάσει από το δικό μου. Παίρναμε και από μένα μπάρμπα για να φωτογραφηθούμε.
2: Ναι.
1: Το να πηγαίνουμε στα σκυλάδικα και να φωτογραφιζόμαστε μαζί.
2: Άλλο τα σκυλάδικα. Εγώ δεν λέω για τα σκυλάδικα. Εγώ λέω για μια φωτογραφία σε ένα γραφείο ή σε μια εκδήλωση.
1: Άλλο να κάνει και να πει λάτσε στο γραφείο μου να γνωριστούμε.
2: Αυτό, εγώ γι' αυτό λέω.
1: Άλλο να την καλούμε εμείς στο γραφείο μας για να φωτογραφηθούμε και να πηγαίνουμε μαζί στα σκυλάδικα για να φωτογραφηθούμε. Δεν είναι το ίδιο.
2: Είπα γιατί τα σκυλάδικα δεν είναι το ίδιο. Ωραία. Είπα σε γραφείο.
1: Εγώ λοιπόν έχω παράπονο που δεν πρόλαβα. Δεν πρόκαμα να πάω στον Αργυρό.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Γι' αυτό και βλέπω και τις σημαίες τις μεσίστιες εκεί να κυματίζουν και να λέω τι κρίμα.
2: Μπορείς να πας στον Αργυρό.
1: Κρίμα.
2: Και χωρίς να είναι η κυρία Γκυλφόιλ εδώ.
1: Δεν είναι το ίδιο.
2: Γιατί άμα πήγαινε στον Αργυρό θα ήταν πάντα εκεί πρώτο τραπέζι.
1: Ναι, χωρίς την κουμπάρα. Χωρίς την κουμπάρα δεν πάω. Λοιπόν, δεν μου λες πώς σου φάνηκε η νέα εκπρόσωπος του Τραμπ. Για να δεις τι κακό άνθρωπο θα σε βγάλω.
2: Κοίτα, εμένα η προηγούμενη εκπρόσωπος,
1: ναι.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Αυτή, για αυτή μιλάω.
2: Γι' αυτή δεν έχω προλάβει να διαμορφώσω άποψη.
1: Λοιπόν,
2: έκανε ένα λεκτικό λάθος με το που βγήκε, κάτι μπέρδεψε.
1: Και γλώσσα λανθάνους, αλήθεια, ναι. Λέει, αντί, ναι. Να πει τον άντρα μου, πει τον πρόεδρό μου.
2: Αυτό, ναι.
1: Το ίδιο κάνει. Ναι. Μπορεί να είμαι στην οικογένεια, ναι. Είναι μέχρι να φύγει και αυτή από την οικογένεια. Έτσι ήταν.
2: Εντάξει, αλλά δεν έχω προλάβει να διαμορφώσω άποψη.
1: Έτσι δεν ήταν και η Κίμπερλι τη οικογένεια και μέχρι να φύγει.
2: Δεν ήταν τη οικογένεια. Δεν ήταν τη οικογένεια, όχι, το είχε πει, δεν είναι.
1: Τώρα το είπε ότι δεν είναι τη οικογένεια. Παλιά ήταν 4 χρόνια τη οικογένεια. Και αυτή τη οικογένεια είναι και έκανε λάθο. Αντί να πει ο σύζυγός μου, είμαι ο πρόεδρός μου. Γλώσσα λανθάνους, αλήθεια λέει. Η Εμμανουέλα πρωί-πρωί τι μήνυμα μου στείλε.
2: Για πες μου.
1: Καλημέρα, Εμμανουέλα, πρωί-πρωί ξύπνησα καλά τα μαύρα φρύδια, δεν μπορεί να τα βάψει.
2: Ποια?
1: Τα μαύρα φρύδια, δεν μπορεί να τα βάψει, λέει.
2: Εντάξει τώρα.
1: Γυναίκες αγόρια.
2: Body shaming.
1: Το σημαντικό όμως. Εσύ που τα έχεις βάλει με το μακάρι που δεν είχε δίπλωμα. Ούτε αυτή έχει δίπλωμα.
2: Μα το, αυτό το είπα χθες.
1: Ναι. Γιατί τα βάλες με το μακάρι?
2: Είπα ότι δεν ήταν επαγγελματίας διπλωμάτης. Την έβαλε
1: για,
2: την
1: τώρα.
2: Για την Κίμπερλι.
1: Όχι, δεν μιλάω για την Κίμπερλι.
2: Για
1: την εκπρόσωπο μιλάω εγώ.
2: Α, για την εκπρόσωπο. Τι δίπλωμα να έχει εκπρόσωπο?
1: Δεν έχει δίπλωμα. Πώς γίνεσαι εκπρόσωπο όταν έχει περάσει, δεν λέμε στην νομική, αλλά δεν έχει πάει ποτέ.
2: Τι δίπλωμα να έχει?
1: Γιατί ο μακάριος είναι δίπλωμα.
2: Πτυχίο εννοεί.
1: Πτυχίο.
2: Α. Δεν ξέρω αν έχει πτυχίο.
1: Γιατί δεν έχει, σου λέω.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Ωραία. Γιατί δεν λες τίποτα για αυτήν και λες για τον Μακάριο?
2: Μα δεν απαγορεύεται να.
1: Ούτε για τον Υπουργό απαγορεύονταν.
2: Μα ισχύει, ούτε αυτό.
1: Γιατί λες για τον Μαρκόπουλο ότι ξέρει από φαρμακεία γιατί ήταν δίπλα?
2: Μα για τον Μακάριο. Η κατηγορία δεν ήταν ότι έγινε υπουργός ή εκλέχτηκε βουλευτής και δεν είχε πτυχίο. Και... ο καθένας μπορεί. Είναι το ότι. Δεν το θυμάστε τι γίνει.
1: Ότι, ναι, και για τον υφυπουργό.
2: Για οικονομικούς λόγους ήταν.
1: Για τον υφυπουργό ναι. Οικονομικών που είναι για οικονομικούς λόγους. Γιατί λες πάλι ότι δεν έχει πτυχίο οικονομικών. Γιατί εσύ το έχεις πει. Τώρα τα βάλω τώρα να τα παίξουν από τα λεγόμενα.
2: Έχει κάνει όμως οικονομικό ρεπορτάζ.
1: Πού έχει κάνει οικονομικό ρεπορτάζ.
2: Για ποιον λες.
1: Για τον υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο. Ναι, ναι. Δεν έχει πτυχίο οικονομικών.
2: Ναι.
1: Ναι. Και είχε βάλει και ωραίο βίντεο που μ' άρεσε κιόλας. Ότι ναι. Εγώ δεν ξέρω από φαρμακείο δίπλα δεν ήμουνα.
2: Ναι, με το Βέγκο ποιο ήταν.
1: Ωραία, για αυτήν λοιπόν γιατί δεν λες. Πρώτον δεν έχει πτυχίο.
2: Πρώτον δεν
1: δηλώνει
2: το γνώριζα.
1: Δικηγόρος χωρίς πτυχίο.
2: Πρώτον δεν το γνώριζα.
1: Δεν γνώριζες την Κίμπερλι ότι είναι κουμπάρα.
2: Και δεύτερο.
1: Δεν γνώριζες ότι δεν έχει βάψει μαύρα τα φρύδια. Δεν γνώριζες. Το...
2: πού να ξέρω τέτοιο ρεπορτάζ εγώ.
1: Αυτά
2: και
1: είναι...
2: δεύτερο.
1: Συγγνώμη, αυτά είναι τα σοβαρά. Παιδιά.
2: Και δεύτερον, δεν απαγορεύεται να γίνεις εκπρόσωπος τύπου άμα δεν έχει πτυχίο. Άμα σε επιλέξει ο αρχηγός, ο πρόεδρος, γίνεσαι μια χαρά. Ποιον θέλει να βάλει.
1: Ούτε υπουργός.
2: Ούτε υπουργό. Μα
1: πράγμα.
2: Δεν είναι η κατηγορία στον Λαζαρίδη αν είσαι υπουργό και βουλευτή χωρί πτυχίο.
1: Για τον Μαρκόπουλο όμω.
2: Άντε πάλι με τον Μαρκόπουλο.
1: Όχι, περίμενε τώρα. Διότι εδώ κρίνει με ναι. Δύο μέτρα και δύο σταθμά.
2: Όχι.
1: Γιατί τι κάνει ο Μητσοτάκη. Βάζει παιδιά τη οικογένεια. Ωραία, τι κάνει ο Τραμπ. Βάζει παιδιά τη οικογένεια. Από εμά έχει πάρει. Τι λέει ο Μητσοτάκη. Γιατί εγώ το είπα. Τι λέει ο Τραμπ μετά πάλι. Γιατί εγώ το είπα.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, περίμενε, γιατί ας πούμε κρίνεις τον Μητσοτάκη που βάζει παιδιά της οικογένειας στην κυβέρνηση και δεν κρίνεις τον Τραμπ που βάζει παιδιά της οικογένειας.
2: Μα δεν έχω κρίνει τον Μητσοτάκη.
1: Δηλαδή, τι λες τώρα. Παιδιά, μαζεύτε τα βίντεο.
2: Για τέτοιους λόγους δεν έχω κρίνει ούτε τον Μητσοτάκη.
1: Μαζεύτε τα βίντεο, διότι κρίνει γιατί βάζει παιδιά της οικογένειας.
2: Όχι, όχι.
1: Και μάλιστα ο Τραμπ ένα βήμα πίσω από τον Μητσοτάκη, μόλις έφυγε από την οικογένεια, την έδιωξε κιόλας.
2: Αυτό για τον Μητσοτάκη δεν το έχω πει, ότι βάζει της οικογένειας.
1: Έλα τώρα.
2: Δεν το έχω πει.
1: Καλά, παιδιά, θα φτιάξω τα βίντεο τώρα και θα σου πω. Πάμε λίγο Μενδώνη. Πάμε λίγο Μενδώνη. Άκουσες τη δήλωσή της και τα λοιπά. Είδες για αυτά που κατά βάση αντιπολίτευση πιο πολύ ο Σαμαράς, ο κ. Ζαβάρας θα δώσει αυτή την εκπομπή για το τι δώσαμε στους Βούλγαρους και τι μας δώσαν οι Βούλγαροι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, στην αντιπολίτευση με κυρία Μενδώνη απάντησε με έτσι, σθένος. Λοιπόν, δεν μπορεί να λέτε χωρίς να είστε ενημερωμένοι του τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Και μην κάθεστε και ακούτε το σύλλογο των αρχαιολόγων που δεν ξέρει τι γίνεται, είπε η κυρία Μενδώνη. Και όταν τη ζητήσαν το μνημόνιο που υπογράψαμε με τους Βούλγαρους, όταν έρθει η ώρα, θα σας το δώσω. Όχι τώρα. Θα στο κόβεις.
2: Μια χαρά.
1: Μια χαρά. Μ' αρέσει και εμένα.
2: Το θέμα αυτό ποιος το σήκωσε, ξέρεις.
1: Ο Σαμαράς.
2: Ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς το ανέδειξε πρώτος από όλους και μετά ακολούθησε το Πασόκ μετά.
1: Και ο κ. Ζαβάρας αυτή την εκπομπή.
2: Ναι, ναι, αλλά ο Σαμαράς ήταν ο πρώτος που το σήκωσε αυτό το θέμα.
1: Θα μου βάλεις πάλι τώρα την χωρεμένη κυρία Κώστα να ακούσω τι ακριβώς είπε για την πραγματικότητα.
2: Δεν το θυμάσαι, ήθελες να το ξανακούσεις.
1: Θέλω να το ξανακούσω.
0: Χρυσό μου, πως αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας, τόσο το χειρότερο για αυτήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, βλογάω τα γένια μου. Η μεγαλύτερη δήλωση όλων των εποχών. Η μεγαλύτερη δήλωση όλων των εποχών που δικαιώνει εδώ αυτή την εκπομπή, τη μας δικαιώνει, γι' αυτό βλογάμε τα γένια μας, διότι ο Καμένος
2: είναι αριστερός.
1: Είναι αριστερός. Και ο κύριος Τσίπρας είπε σε εμάς τους λωτοφάγους ότι εγώ δεν έχω συγκυβερνήσει με τη δεξιά. Και κάθεστε και κρίνετε τον κύριο Τσίπρα που σας λέει την αλήθεια. Διότι με την άκρα δεξιά συγκυβέρνησε. Με τη δεξιά δεν συγκυβέρνησε. Και ο κύριος Καμένος είναι αριστερός. Πόσες φορές σας το έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή. Πρώτη φορά αριστερά. Μπορεί ο Τσίπρας να μάθει να υπογράφει με το δεξί. Ο Καμένος όμως έμεινε φανατικός αριστερός που συγκυβέρνησε με τον Τσίπρα. Κάθεστε και κρίνετε τη δήλωση του Τσίπρα που ήταν η μεγαλύτερη δήλωση όλων των εποχών. Νομίζω ότι με ξεπερνάει, με ξεπερνάει, με ξεπερνάει. Τρεις φορές θα το πω να το καταλάβω. Εγώ δεν συγκυβέρνησα με τη δεξιά. Είναι, το «ή εμείς ή καμίς» είναι, κανείς είναι πολύ πιο light. Πάρα πολύ πιο light.
2: Λοιπόν, τιμή πετρελαίου θέρμανσης.
1: Δεν μην πάμε, θέλω να πάω Φλωρίδη.
2: Κάτσε να πούμε την τιμή.
1: Θα την πούμε μετά.
2: Εδώ τι, έχουμε, τι έχει κάνει.
1: Τα έβαλε με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τώρα για να βγω, τα έβαλε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πω οτιδήποτε, να στηρίξω, να κάνω επεξήγηση σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Να τα βάλω με όποιον μπορώ να τα βάλω. Να κρατάω σημαία της Νέας Δημοκρατίας και τα βάλω και με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δηλαδή, Φλωρίδης, για να βγω θα κάνω τα πάντα. Αυτό και αυτό με ξεπερνάει.

0: Και επειδή είμαι γνωστό διακοψία, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Πάνος ο Πουρναράς στο ένα μικρόφωνο. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα ξεκίνησε πριν 23 λεπτά. 69-39-943-943 τα μηνύματά σας στο Viber. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο Γιώργος Γεωργιάδης, ναι. Για να προλάβουμε με Στέφανο. Πάμε παρακάτω. Θεσμικά τα είπαμε.
1: Τα είπαμε αυτά.
0: Είμαστε εδώ στον Intervention Ελλάδα 943. Καλά είστε. Πες μου, διόρθωσέ με. Εγώ δεν είμαι του θεσμικού. Εσύ είσαι αυτός, αλλά προσπαθώ να σου
1: πει. Πέστα. Καλά τα λες.
0: Λοιπόν, δεν είπα κάτι, είναι κάτι που δεν είπα.
1: Όχι, το Viber, για πες το.
0: 69-39-943-943. Παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω πώς σας φαίνεται εσάς και έχει δίκιο ο Πάνος που θέλει να μας πει και να μας θυμίσει τι ακριβώς ακούσαμε και από τη Λάρισα και γενικώς. Αλλά όταν ακούσα από τη μία κάτι για εκατομμύρια και ότι ο υπερυπολογισμός Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου είναι τόσα εκατομμύρια επάνω από αυτό που υπολογίζαμε και ξαφνικά εμείς προσπαθούμε να ζούμε με δεκάλεπτα, πώς το κόβεις, πώς ακούγεται.
1: Τι εννοείς? Πάντα έτσι συμβαίνει.
0: Πόσα δεκάλεπτα μας έκοψαν? Στο άκουσμα μπορεί να είναι πολύ σοβαρό τα δεκάλεπτα που μας έκοψαν. Αλλά πώς ακούγεται το δεκάλεπτο? Αλλά πόσα δεκάλεπτα μας έκοψαν? 1,55?
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα δεκάλεπτο τώρα. Όπως το λες, δεκάλεπτο είναι μια σημαντική σχετικά μείωση.
0: Έτσι όπως ακούγεται από τη μία.
1: Στο 1,95 είναι κανονικά, θα ήταν η τιμή κανονικά.
0: Όπως χτες, όπως
1: στο 1,55 είναι τώρα.
0: Όπως
1: πολύ παραπάνω
0: χτες.
1: Από πέρυσι προφανώς. Αλλά εντάξει, λόγω των συνθήκων είναι σε ένα επίπεδο που εντάξει, είναι καλύτερο από το 95 προφανώς, έτσι.
0: Στην Κύπρο η βενζίνη, ξέρεις πόσο είναι σήμερα? Χτες μάλλον.
1: Θα πω ότι είναι 1,80.
0: 1,71. Το πετρέλαιο και κίνησης 1,95 με 1,96, ναι. Η Κύπρος δηλαδή είναι καλύτερα από εμάς, που ψωνίζει από εμάς. Γιατί περιμένουμε σήμερα στη Σύνοδο Κροφής, μπας και ψήσουμε τους Βόρειους, να μας αφήσουν να δώσουμε κάτι παραπάνω. Διότι, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι μετά τον Πρωθυπουργό, ότι μετά τον κύριο Θεοδωρικάκο, η Ούρσουλα, αυτή δεν φεύγει από τη θέση, εκεί είναι, κατσικωθεί,
1: Γιατί, θες να της πάρεις τη θέση?
0: Εγώ όχι, κανένας άλλος, όμως δικός μας μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, η Ούρσουλα διαπίστωσε, αλήθεια σας λέω, μπείτε να δείτε τα βίντεο, διαπίστωσε ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Πάνω, αλήθεια σου λέω, Το είδε και η Ούρσουλα.
1: Κοίτα, αυτή την ατάκα, το δύσκολο χειμώνα, είναι μια ατάκα η οποία έχει υποθεί κατά κόρον και κάθε χρόνο, έτσι. Δεν θυμάμαι την
0: τώρα
1: Ούρσουλα.
0: Τώρα μιλάω για την Ούρσουλα, σου μιλάω για την Ούρσουλα. Τώρα, στην Ούρσουλα της το ψιθύρισε ο Μητσοτάκης.
1: Δεν χρειάζεται, το καταλαβαίνει μόνη της.
0: Από πού?
1: Δεν ξέρει η ίδια αν είναι δύσκολος ή εύκολος χειμώνας.
0: Όχι.
1: Το Μητσοτάκη περιμένει.
0: Μπορεί.
1: Αποκλείεται.
0: Εδώ μήπως την διαβάζετε στην επιστολή, το κατάλαβε? Γιατί τώρα το ανακοίνωσε ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Λίγο
1: είδες η επιστολή που την κοροϊδεύεις εσύ ότι κάνει τη δουλειά της?
0: Που έλεγα εγώ γαλάζια γράμματα και τέτοια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.

0: Οι επιστολές πάντως δουλειά μπορούν να κάνουν. Και το Ταμείο Ανάκαμψης κάπως έτσι είχε προέλθει.
1: Μάλιστα.
0: Πώς είχε προέλθει το Ταμείο Ανάκαμψης?
1: Είπα εγώ τίποτα. Και τα τηλέφωνα.
0: Έτσι είχε έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Και τα τηλέφωνα μπακανιά. Να σε πάρω ένα τηλέφωνο, να σου πω κάτι. Όχι ναι. Εσύ που μου το λες 5 ώρα το πρωί, γιατί και μου το λες και μέχρι να το ξεχάσει, γιατί ξανακοιμάμαι. Αλλά παιδιά, εδώ τα πράγματα είναι σε ένα καλό δρόμο. Και δεν είναι σε ένα καλό δρόμο μόνο στη δική μας χώρα, που και ο Πρωθυπουργός και ο ανάλογος, αυτός ο υπουργός που έπρεπε, αναγνώρισαν ότι υπάρχει ακρίβεια. Η Ούρσουλα αναγνώρισε, διαπίστωσε. Αντιπολίτευση την Ούρσουλα.
0: Σε ποιον?
1: Στην Ευρώπη. Αντιπολίτευση δεν είναι. Διότι και αυτή διαπιστώνει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι σε κάποια θέση που μπορεί να αποφασίσει και να κάνει κάτι. Διαπιστώνει ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας.
0: Το διαπιστώνει και μετά θα πάρει τις αποφάσεις της.
1: Και ο Πουρναράς κατηγορεί το Μητσοτάκη και το Θεοδωρικάκο που και αυτοί τι κάνανε. Διαπιστώνουν ότι έχουμε ακρίβεια στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Τελείωσε ο χρόνος μας.
1: Κιόλας.
0: Κιόλας, τι να κάνω.
1: Έχω κι άλλα να πω. Κάτσε
0: θα τα πεις μετά. Μετά. Διαλυματάκι, επιστρέφουμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: Έλληνες, ένας λαός γεμάτος ψυχή,
7: υπερηφάνεια,
6: ανθρωπιά,
7: τόλμη,
6: πολιτισμό,
7: ιστορία,
6: φιλοξενία,
7: παράδοση,
6: ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Η εκπομπή Ελλάδα σήμερα, δεύτερο μισάωρο. Γιώργος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς, είδα το θεσμικός, είναι άλλο πράγμα. Τα λέει καλά.
0: Έχει άλλη γοητεία.
1: Εδώ είμαστε.
0: Έχει
1: άλλη γοητεία. Ιντερβέντεν Ελλάδα, 69-39-943-943. Καλημέρα, Αποστόλη. Τη λέει, παιδιά, εδώ στο Καματερό, στο δρόμο μας, καλοκαίρι μας έφτιαξε τον κεντρικό αγωγό Ουβρίων, αλλά τις χάρες θα τις βάλουν το άλλο καλοκαίρι.
0: Εντάξει, ένα-ένα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Καλημέρα.
1: Στην
0: αποστολή. Ναι, για να βγεις, λέει, μπουζούκια, πρέπει να έχεις και μία τράπεζα. Έχεις τι λες, αν έχεις, θα βγαίνεις κάθε μέρα.
1: Μπορεί να κερνάει ο υπουργός δίπλα στην Κίμπερλι.
0: Ποιος υπουργός από όλους?
1: Ένας από όλους. Τόσοι πήγανε. Μα. Μπορεί να κερνάει ο υπουργός δίπλα στην Κίμπερλι.
0: Μερικοί δεν κερνάνε, είναι λίγο τσιγκούνιδες.
1: Γιατί ποιος πλήρωνε κύριε Μπέρλι, δηλαδή θα μου πεις?
0: Δεν λέω γενικότερα.
1: Ναι, θες να μου πεις ότι πλήρωνε το λογαριασμό, πήγαινε δηλαδή ο Αργυρός και έλεγε το λογαριασμό στην Κίμπερλι. Δηλαδή τώρα αυτό πώς το κόβεις, πώς θες να μου το πεις?
0: Τι να σου πω?
1: Τι να μην μου πεις τίποτα.
0: Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα ποιος πλήρωνε στον Αργυρό και στην Κιλφόη.
1: Καταλάβατε, παιδιά. Εδώ τα σοβαρά θέματα. Αυτήν που είπε ότι μπορεί να ρίξει για πλάκα την κυβέρνησή μας και εμείς δεν είπαμε κουβέντα. Αυτήν την κυρία που την κερνάμε και τρέχαμε να φωτογραφηθούμε την εξοχότατη. Εξοχοτάτη. Δεν ξέρω πώς να την μπερδεύομαι κιόλας. Αυτήν την κυρία με τις μεσίστες σημαίες στην παραλιακή και σε όλη τη νύχτα της Αθήνας. Αντί να είμαστε στεναχωρημένοι που έφυγε, που φεύγει. Μια κυρία φεύγει που λέγεται το παλιό τραγούδι. Μια σωστή κυρία. Μια γυναίκα φεύγει.
0: Μια γυναίκα.
1: Κυρία. Μια σωστή κυρία. Αντί λοιπόν αυτό να το. Να, και να φεύγει με βουρκωμένη, γιατί και ακούει και από τον τράπο ότι είναι εκτός οικογένειας.
0: Ναι. Αυτό είναι εικασία. Λες πράγματα που είναι εικασίες. Δεν το ξέρεις αν είναι βουρκωμένη και αν στεναχωρήθηκε που είναι εκτός οικογένειας.
1: Δεν είπε ο τράπο ότι είναι εκτός οικογένειας.
0: Ναι, αλλά πού το ξέρεις ότι στεναχωρήθηκε η Γκυλφόλη.
1: Μα φαίνεται η γυναίκα. Φαίνεται η γυναίκα.
0: Ναι, παιδάκι, εικασίες συνέχεια.
1: Φαίνεται η γυναίκα. Ναι. Γιατί όλοι εσείς να είστε λίγο στεναχωρημένοι. Δηλαδή και όλοι εμείς τα αγοράκια να είμαστε λίγο στεναχωρημένοι, γιατί καλά ήταν να τη βλέπαμε. Καλοντημένη έτσι. Με ωραία στη λίστα δίπλα. Είσαστε αδιάφοροι και όπου να είναι δεν κάνει ρεπορτάζ. Αυτά είναι τα προβλήματα. Δηλαδή είναι σοβαρά τα προβλήματα. Ο Καρβέλα θα κάνει στη Βανδύ πρόταση να συνεργαστούν.
0: Στην Βανδύ.
1: Ναι, τώρα που δεν μπορεί να τη βρει. Ούτε αυτό το ξέρει. Ούτε αυτό το ξέρει.
0: Πώς δεν το ξέρω αυτό, δηλαδή.
1: Ο Φίβος θα γράψει κανένα
0: τραγούδι. Πώς δεν την ξέρω αυτή την πληροφορία.
1: Για την Ανούλα μας, ο Φίβος θα γράψει κανένα τραγούδι τώρα που.
0: Ούτε αυτό το γνωρίζει.
1: Ούτε αυτό το γνωρίζει. Παιδιά 69.
0: Κάποιος θα τη γράψει, φαντάζομαι.
1: Παιδιά 69-39-942. Το κάποιο. Α, γράψει και ξέρω εγώ. Άσε μην πω. Λοιπόν, 69-39-943-943. Λοιπόν, μήπως εσείς γνωρίζετε να βοηθήσετε τον Μπουρναρά, αν ο Καρβέλα θα κάνει πρόταση στη Βανδύ και αν ο Φίβος θα γράψει τραγούδι στην Ανούλα. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα, τα κοινωνικά θέματα που ζούμε στην καθημερινότητά μας. Να και αν διαβάσει πρωτοσέλιδα εφημερίδων, αυτά τα θέματα θα έχουν.
0: Η Εσπρέσο και η Σταρ.
1: Αυτά τα θέματα. Ποιες εφημερίδες πουλάνε περισσότερο?
0: Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Γιατί δεν παίρνει να δεις τις πωλήσεις.
0: Πουλάει, νομίζεις, η Εσπρέσο περισσότερο.
1: Για μπες να δεις τις πωλήσεις και μετά θα μου πεις.
0: Θα μπορώ να δω μετά. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, να πάμε σε κανένα κανονικό σοβαρό θέμα, όχι αυτά που μας λέει εδώ ο Γεωργιάδης. Η Καθημερινή λέει στην τελική ευθεία το καλώδιο, η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Είναι σημαντικό θέμα αυτό.
1: Να δούμε τι θα πούν οι Τούρκοι πραγματικά, ναι, σε αυτό και αν προς το παρόν διπλωματικά απαντούν. Δηλαδή, ναι, λέει πρέπει να μας ρωτήσετε. Εμείς λέμε ότι δεν θα ρωτήσουμε γιατί είναι στα δικά μας, στο δικό μας μαγαζί. Αλλά να δούμε πραγματικά τι θα πούν οι Τούρκοι και αν είναι σημαντικό θέμα αυτό. Βεβαίως είναι σημαντικό θέμα. Αν θα ποτίσουμε το καλώδιο για να μπορεί η Άννα.
0: Θα το ποτίσουμε.
1: Ναι, ξέρω το λάθος.
0: Ναι,
1: να,
0: ναι,
1: το ποτίσουμε το καλώδιο για να πάει η Άννα στην Κύπρο και να παίρνει τηλέφωνο για, μάλιστα, να φτιάξουμε τις τηλεπικοινωνίες και να μιλάει με το Φίβο αν θα της γράψει τραγούδι.
0: Να πω πάντως ότι η Τουρκία έχει μία συμφωνία αμυντική με την Γαλλία και αυτό που λέγεται από κάποιους είναι ότι μπορεί οι αντιδράσεις της να είναι μειωμένες στην πόντιση του καλωδίου ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Η εφημερίδα Τα Νέα. Λέει κίνηση θέρμανση, πόσο θα στοιχίζουν. Πετρέλαιο θέρμανση μείον 40 λεπτά. Δίζελ κίνηση μείον 20 λεπτά. Αμόλυβδη βενζίνη μείον 10 λεπτά. Επίδομα θέρμανση συν 30%. Από 130 ευρώ έως 1560 ευρώ θα είναι το επίδομα θέρμανσης, η ενίσχυση, το αυξανόμενο δηλαδή, το αυξημένο κατά 30% για 1,2 περίπου νοικοκυριά. Εξαρτάται, είναι ανάλογα με, με το που βρίσκεσαι, τα ισοδηματικά κριτήρια.
1: Και φυσικά βόρεια που έτσι πρέπει, αλλά να πάρουμε κάποια ψηφουλάκια από εκεί που δεν μας δίνουν.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αλλά έτσι πρέπει.
0: Το πηγαίνει τώρα κατευθείαν ψηφοθερικά. Αυτό που θα πάει, που είναι στη Φλόρινα, θα πάρει περισσότερο από αυτό που είναι στο Παγκράτη.
1: Συμφωνώ απολύτω. Έτσι πρέπει, αλλά να πάρουμε και κανένα ψηφουλάκι. Βρε,
0: μάλιστα.
1: Που δεν μα στέλνουν εκεί πάνω, πρώην δική μα.
0: Καλά, δεν μα στέλνουν και σε αυτό υπερβολικό. Μα στέλνουν, απλά είναι μειωμένα τα ποσοστά τη Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Το ότι δεν μα στέλνουν, τα είπε χθε ο κύριο οικονόμου, λέει ότι το 30%. στις δημοσκοπήσεις.
1: Πολύ σωστά τα είπε.
0: Λέει ναι στη Νέα Δημοκρατία. Το άλλο 70 που όλοι λένε ότι το 70% δεν είναι 70 για έναν. Όχι. Είναι 70 όλοι μαζί. Είναι, από άκρα δεξιά μέχρι.
1: Είναι και του Κασιδιάρη.
0: Μέχρι Μουλού Κουκουέ.
1: Είναι και του Κασιδιάρη. Εκεί που του είπα εγώ ότι σας παρακαλώ πολύ, βγήκαν από τις τρύπες τους. Κάντε κάτι σύσσωμοι να τις ξαναβάλετε μέσα στις τρύπες τους. Δεν είναι τυχαίο που βγήκαν τώρα, έτσι.
0: Εντάξει, ναι. Τέτοια είδους γεγονότα πάντως. Κατά καιρούς υπήρχαν, έτσι.
1: Είχαμε
0: δηλαδή,
1: καιρό.
0: Δηλαδή, μπορεί να είναι.
1: Είχαμε καιρό.
0: Καταλαβαίνουν τι λες, αλλά. Οκ, okay, ναι. Υπάρχει αυτό.
1: Πριν συνεχίσεις λίγο τις εφημερίδες, Σπύρο, καλημέρα. Παιδιά, καλή εκπομπή. Αν δείτε την Άννα, της έχω γράψει ένα τραγουδάκι που της πάει γάντι. Το τραγουδάκι περιμένουμε.
0: Ναι, στείλε μας το τραγούδι, ρε Σπύρο.
1: Ναι, στο πέρα, στείλε μας.
0: Μα λες, της πάει γάντι και δεν μας στείλεις τους στίχους.
1: Ναι, ναι. Το ρεφρέν στείλε μας μόνο.
0: Ή το κουπλέ, το πρώτο κουπλέ. Θα καταλάβαμε το ξεκίνημα, θα καταλάβουμε αν είναι καλό, αν είναι πιασάρικο ή από το ξεκίνημα με τρέχει το τραγούδι.
1: Από το ξεκίνημα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στείλε το όμως, ρε.
0: Και στείλε και σε ηχητικό και τη μουσική. Αν έχει γράψει και τη μουσική, αν είσαι τόσο καλό δηλαδή. Αν είναι τόσο δυνατό.
1: Άλλο η μουσική.
0: Μπορεί να είναι τόσο δυνατός και να γράφει στίχους μουσική.
1: Εντάξει,
0: Σπύρο. Σπύρο, στίχους μουσική, Σπύρο.
1: Σπύρο, περιμένουμε.
0: Η εφημερίδα απογευματινή λέει 6.400 απάτες σε μελία 16 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Ανολιώσια, Ζεφύρι, Κρήτη και Φθιώτιδα. Και από κάτω, Κυριάκος Μητσοτάκης, αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες στην Αντλία από 1η Νοεμβρίου και τριπλό αλεξικέραυνο της κυβέρνησης στην ενεργειακή καταιγίδα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. Ενώ το συνολικό βάρος της ενεργειακής επιβάρυνσης γίνεται ανυπόφορο, 37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης παρά την επιδότηση. Στο 1,55 το λίτρο η τιμή εκκίνησης έως 1,62 ευρώ το λίτρο θα κοστίσει για ποσότητες κάτω από 500 λίτρα έως 1,72 μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η εφημερίδα ριζοσπάστη 40% ακριβότερη θέρμανση για τον λαό, 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων στην Ελλάδα ενεργειακό κόμβο. Κουκουέ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει το θράσος να βαφτίσει ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια. Τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης παρά τις όποιες παρεμβάσεις θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερα από το 2025 όταν ήταν ήδη πολύ ακριβό. Ελεύθερος τύπος, διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης και κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις και ένας-ένας οι σύντροφοι πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Μόλις μετά από 4 μήνες καταραίει το αφήγημα Τσίπρα περί νέου κόμματος, ποιοι έχουν ενταχθεί ήδη και ποιοι θα ακολουθήσουν. Η εφημερίδα Μανιφέστου, εμφύλιο στο Πασόκ για την Γκράβα, βγήκαν τα μαχαίρια. Πειρά από τον πρόεδρο του ΤΕΕ, το τεχνικό επιμελητήριο είναι, και ανθρώπους του Ανδρουλάκη κατά του Δημάρχου Αθηναίων. Χθες πάντως ρωτήσαμε τον αντιδήμαρχο
1: και, και τον κύριο Αμυρίδη, ο οποίος ήταν μηχανικός, ρωτήσαμε και ναι. Τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Χαρακλάφτη, ρωτήσαμε. Δεν μας είπε κάτι τέτοιο.
0: Αυτό, ναι. Γιατί η ερώτηση που του έκανα ήταν ότι αν υπήρξε, τι γίνεται με τη σύγκρουση Δούκα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ και μας είπε ότι δεν υπήρξε κάτι ιδιαίτερο. Η εφημερίδα Εσπρέσο, στη αγαπημένα τώρα του Γεωργιάδη, πότισε Ατροπίνη και το τρίχρονο Αγγελούδη, το σενάριο σοκ που εξετάζουν οι αρχές για την Deadly Woman του Περιστερίου που ήθελε να ξαποστείλει τον γιατρό πρώην άντρα της. Αναφέρεται στο περιστατικό αυτό με αυτό που έβαζε, τέλος πάντων, έμπαινε κρυφά στο φαγητό στο Περιστέρι. Στρατιωτικός γιατρός ήταν αυτός.
1: Ναι, λοιπόν, γράφει τώρα η εφημερίδα ότι είδε στην αυλία της Σελήν Διόν Ιαννούλα στο Παρίσι.
0: Δεν ξέρω, έχει στην αυλία Σελήν Διόν.
1: Την είδε.
0: Την είδε.
1: Πήγε και την είδε.
0: Α, το είχε χθες πρωτοσέλιδο αυτό. Είχε χθες προχθές, ναι, το θυμάμαι.
1: Δεν μου τα πες.
0: Γιατί είχε, το είχε από πίσω, είχε τον πύργο του Άιφελ.
1: Δεν μου τα πες αυτά. Δηλαδή πάει και βλέπει Σελήν Διόν η Ανούλα. Και, δηλαδή εδώ ο κόσμο καίγεται, εσύ εκτενίζεσαι.
0: Σελήν Διόν και εσύ Αργυρό.
1: Και Αργυρό. Ναι. Και εσύ γυρνά και μου λε ότι ένα 55 το πετρέλαιο. Έτσι κι αλλιώ δεν θα βάλουμε. Δεν έχουμε.
0: Όχι, θα βάλουμε, δεν βάλουμε.
1: Αφού δεν έχουμε.
0: Ναι, κάποιοι έχουμε.
1: Ναι, περίμενε. Υπήρξε ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας που δεν έβαλε πέρσι με ένα 10, πόσο ήταν.
0: Ένα 13.
1: Ένα 13 και δεν έβαλε γιατί δεν είχε.
0: Ναι.
1: Φέτος δηλαδή με ένα 55 δεν θα βάλουν κάπως λιγότερο.
0: Τα έχει πει αυτά άνθρωπος από την Νέα Δημοκρατία.
1: Ποιος?
0: Όποιος δεν προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες.
1: Ναι. Φυσικά και τα έχει πει.
0: Το έχει πει αυτό.
1: Μπορεί να
0: πρέπει να προσαρμοστούν οι άνθρωποι.
1: Μπορεί
0: δηλαδή,
1: να πεθάνει.
0: Στις νέες τιμές. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Η εφημερίδα Το Ποντίκι, το μαρτύριο της σταγόνας, έχει υποθύπηση και το τζάμπα, ο Τζάμπας πέθανε και αυτό, να το βάλουμε.
1: Καλά, ναι.
0: Είναι τώρα, τζάμπα, θες τζάμπα, δηλαδή πετρέλαιο εσύ.
1: Συγγνώμη, θες να μου πεις καταρχάς για τον κύριο Πέτσα, όποιος δεν μπορούσε να
0: μάθει. Ο κύριος Πέτσας και η κυρία,
1: κυρία
0: Αλεξοπούλου.
1: Για Αλεξοπούλου. Ναι. Ωραία, λοιπόν, εδώ όμως εγώ θα σου πω ότι ο Πρωθυπουργός λέει ότι τζάμπας υπάρχει, ο τζάμπας ένας και ο τζάμπας δύο.
0: Ναι.
1: Άρα ο τζάμπας υπάρχει.
0: Για ποιος είναι ο Τζάμπας όμως?
1: Ο Τζάμπας ένας είναι, δεν ξέρω ποιος, ή ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης. Και ο Τζάμπας δύο είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης.
0: Μάλιστα. Έχουν αυτοί λεφτό δέντρα μάλλον όμως.
1: Αφού μας είπε ο Τσίπρας, ρε παιδιά, εγώ ένα 40 θα το έκανα και θα είχατε σωθεί.
0: Η εφημερίδα Το Ποντίκι, το μαρτύριο της σταγόνας, με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση. Το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμαράς, άνθρακας ο Αργυρός, έχει από κάτω το Μητσοτάκη με την Jill Foyle και το λέει αυτό ο Μητσοτάκης υποτίθεται, άνθρακας ο Αργυρός. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης λέει έρχονται τα πρώτα πάρκινγκ καρουζέλ στην Θεσσαλονίκη. Ο δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης παρουσίασε τους 5 συνενάξονες του σχεδίου. Συνολικά θα δοθούν 3.846 θέσεις για γεωταχή μαζί με τις 900 θέσεις δίκυκλων που παραδόθηκαν στο κέντρο. Στην Αθήνα πότε θα γίνει ένα, όχι ένα, παραπάνω από ένα πάρκινγκ μεγάλα?
1: Τι θα το κάνεις?
0: Να πας με το αυτοκίνητα. Τι θα το κάνω δηλαδή, είδατε, να το βλέπω.
1: Είδατε παιδιά, δεν έχει μόνο λεφτά για να πάρει αυτοκίνητο και να βάλει βενζίνη. Έχει λεφτά για να πληρώνει και πάρκινγκ.
0: Να είναι δημόσιο, είπα του Δήμου. Του Δήμου. Άντε να είναι με ένα μικρό αντίτιμο. Άντε.
1: Άρα έχει λεφτά. Εσύ και όλο ο κόσμο που είναι στου δρόμου και μα ακούει.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Θα λυθεί έτσι ένα. Θα δοθεί μία λύση στο μεγάλο ζήτημα του πάρκινγκ στο κέντρο τη Αθήνα.
1: Ναι, πού θε να το
0: κάνουμε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω.
1: Πού θε να το κάνουμε.
0: Και καταλήγουμε στο ιδιωτικό πάρκινγκ μετά.
1: Το ξέρει ότι η θέση πάρκινγκ είναι κάτι πιο ηχηρή και πιο χαλαρωτική και πιο ένταση από το σεξ.
0: Αυτό είναι δική σου έρευνα ή το έχει διαβάσει κάπου?
1: Δική μου έρευνα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πραγματικά, κάνει κύκλου. Ναι. Πραγματικά βλέπει μια θέση πάρκινγκ.
0: Ναι, λέει και ανακούφιση. Ω, πολλέ επιτέλου.
1: Αλήθεια. Μόλι παρκάρει, ανακουφίζεσαι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Η εφημερίδα Κόντρα λέει χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις. Δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες. Η εφημερίδα Ο Λόγος, σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο κόπηκε στα δύο η έβια προβλήματα και στην Αττική. Η εφημερίδα Εστία λέει απικία και με σφραγίδα. Τι απεκάλυψε στο φως της ημέρας η περίπτωση της απίθανης πρέσβειος Jill Foyle. Ελεύθερη ώρα, λέει ο Γέροντας, αποκαλύπτει τα σημάδια για να πάρουμε τα μέτρα μας. Αγιορείτης έρχεται μεγάλη καταστροφή.
1: Τον είδα στον παπά στα Γρεβενά που τον κατήγγειλε η πρώην σύντροφός του για εκδικητική πορνογραφία.
0: Ναι, το είδα, όχι. Πες το μας.
1: Αυτό.
0: Αυτό.
1: Ναι, τώρα μου είπες κάτι μου είπες για παπάδες και είπα να πω και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Συνειρμικά μου.
0: Το κατάλαβα.
1: Για να είμαι σωστός, ο 68χρονος.
0: Μάλιστα. Και 70χρονη.
1: Αυτό το είπε ο κ. Παπαδόπουλος ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Είπε, το γράφουν αυτό το 70. Είπε ότι μη μιλάτε για να την αναβείς ότι είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια.
0: Μάλιστα.
1: Έλεος πια. Έτσι είπε. Οπότε οι άλλοι γράφουν 70χρονοι για να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και άλλες που είναι μεγαλύτερες από τα 70.
8: Η εφημερίδα Political, 4 έξυπνες κινήσεις για να κοντύνει το ενεργειακό κόστος. Οδηγός επιβίωσης για καταναλωτές. Η εφημερίδα Δημοκρατία λέει χάρτινος πύργος οι συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο Μπίτης Γκιλ Φόιλ φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα. Και ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες με την εφημερίδα Star. Κινδυνεύει με κατάρρευση το σπίτι της και της Grey. Το σοβαρό πρόβλημα στατικότητας του σπιτιού της μεγάλης τραγουδίστριας προκαλεί ανησυχία. Σήμερα κύριε Γεωργιάδη γιορτάζει ο Λουκιανός.
1: Και Λαϊδάνης,
8: ο κύριο Λουκιανός γενικότερα.
1: Λοιπόν, κατευθείαν αυτό το όνομα πάει στον.
8: Ναι, ο πιο γνωστός Λουκιανός υπήρξε ο Κυλαϊδόνας.
1: Λοιπόν, μήπως είναι στην Κυψέλη, το τραγουδίστρια στο σπίτι, το γράφει.
8: Να το δω λίγο, δεν το λέει, γιατί και μένα κατευθείαν στο στατικότητας σπίτι πήγε στην Κυψέλη, αλλά δεν γράφει
1: βρήκα,
8: περιοχή.
1: Βρήκα τριαράκι,
8: ναι.
1: Τρίτο όροφο.
8: Στην Κυψέλη.
1: Ναι, ανακοινισμένο.
8: Πόσο, 100 ευρώ το μήνα?
1: Όχι, το πουλάνε.
8: Α, το πουλάνε, πόσο?
1: 35-40 χιλιάδες.
8: Τζάμπα. Θα το πάρεις.
1: Ούτε υπόγειο στον Άγιο Παντελήμωνα δεν παίρνεις.
8: 35 χιλιάρικα, τρίτο όροφο δεν είπες.
1: Ναι. Με αυτό τόσο το δίνουν τώρα. Ναι. Μα τα ίδια λεφτά τρίτο υπόγειο στον Άγιο Παντελήμωνα δεν παίρνεις.
8: Ναι, άρα είναι ευκαιρία.
1: Είναι ευκαιρία.
8: Αυτό λέμε. Για τζάμπα σένα, λέω, πάρτο.
1: Ναι, για σένα το λέω που έχεις λεφτά και πηγαίνεις με το αυτοκίνητο και έχεις λεφτά και για πάρτο.
8: Και βάζω και πάρτινγκ, ναι.
1: Λοιπόν, εμείς οι κακομύριδες, εσείς οι νοικοκύριδες μπορείτε. Εμείς οι κακομύριδες δεν τα καταφέρουμε. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κάποιος πρέπει να πάρει.

0: Πάρει και αυτό ο Δούκα τη θέση τώρα από ποιον τώρα, από τον Μπακογιάννα, πάρει του πάρει τη θέση.
1: Από τον. Από την οικογένεια.
0: Την οικογένεια τη οικογένεια. Πώ είναι του κόμματο, πώ λέμε είμαι του κόμματο εγώ.
1: Του κόμματο είναι πολύ.
0: Τη οικογένεια.
1: Δεν είναι τόσο πολύ, είναι λιγότερη.
0: Λοιπόν, διήμερο κακοκαιρία, 48 ώρο. Είπαμε καταστροφές σε Εύβοια, Σποράδες και Ρόδο. Δυστυχώς για ακόμα μια κακοκαιρία είχαμε και έναν νεκρό στην Ρόδο. Παρασύρθηκε το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά. Στην Εύβοια είχαμε τις καταστροφές. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων. Και πού θα πάμε, κυρία Γεωργιάδη, τώρα?
1: Εκεί θα πάμε, στα Ψαχνά. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Σπυρόπουλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Μια δύσκολη μέρα και για εσάς. Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ λέει ότι αν έβρεχε μία ωρίτσα ακόμα, σίγουρα το ποτάμι θα είχε υπερχυλήσει.
2: Πράγματι, είναι μια δύσκολη μέρα για εμάς. Ωστόσο, όπως είπατε, όχι μία ώρα. Πιστεύω άλλο ένα τέταρτο να ήταν 20 λεπτά και έβρεχε με αυτό το ρυθμό. Θα ζούσαμε πάλι στιγμές φάλιας εδώ στα Ψαχνά, στην έδρα του Δήμου Δυρφείων Μεσαπίων. Το νερό ήταν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, η ποσότητα του νερού ήταν 300, ο δείκτης έδειξε 320 χιλιοστά. Μια ποσότητα τρομερά μεγάλη.
1: Σας έσωσε που μετά τις 4 το απόγευμα, γιατί μιλήσαμε με τον κύριο Κολυδά εδώ από την εκπομπή και ρωτήσαμε πού πάει το πράγμα στην Εύβοια. Σας έσωσε ότι μετά από τις 4 άρχισε να συνέχισε να έχει βροχή, αλλά χωρίς εξάρτησης.
2: Ακριβώς. Το φαινόμενο ξεκίνησε από αργά τη νύχτα, από τα 300 εντωμεταξύ 20 χιλιοστά που έχει ρίξει. Τα έριξε από τις 4-3 το πρωί μέχρι τις 3-4 το μεσημέρι. Μιλάμε για 12 ώρες. Το νερό ήταν απίστευτη, η ποσότητα ήταν απίστευτα μεγάλη. Ήχησε το 112 στον Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων 3 φορές σε 3 διαφορετικές κοινότητες. Σπάσανε ρέματα, υπερχείλησαν 2 ρέματα στα πολιτικά και στη Μακρή Κάπα, και εκεί είχαμε προβλήματα αρκετά, και όλο το νερό αυτό κατέληγε από αυτές τις κοινότητες, κατέληγε στον κεντρικό, το Μεσάπιο ποταμό, που καταλήγει στην έδρα των Ψαχνών.
1: Και ο όμορος σας Δήμος, λίγο πιο πάνω από εσάς, κόπηκε ο δρόμος στη μέση.
2: Εκεί έχουν προβλήματα. Κοιτάξτε, είμαστε 2 δήμοι που βαλόμεθα τα τελευταία χρόνια από διάφορες φυσικές καταστροφές. Είμαστε 2 δήμοι οι οποίοι και οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες όλα αυτά τα τελευταία χρόνια μας πλήττουν, και πραγματικά είναι. Μας φοβίζει κάθε φορά που ακούμε για οτιδήποτε.
1: Συγγνώμη, κύριε Σπυρόπουλε. Επειδή έχω κάνει πολλές φορές ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη περιοχή, ρωτάω εσείς εκεί στην Εύβοια, μπας και δεν πληρώνετε φόρους. Διότι και οι φωτιές που μετά λένε εντάξει το έχουμε κανονίσει, και οι δρόμοι που έχετε πάρει και υπόσχεση ότι όλοι οι δρόμοι έχουν γίνει μια χαρά, μην μου πείτε αν έχουν γίνει, ξέρω, και αυτοί που είναι εκεί ξέρουν ότι δεν υπάρχουν δρόμοι πια, όχι πια δεν υπάρχουν, οι πλημμύρες μετά τη φωτιά, το λέμε, το φωνάζουμε, το λέτε εσείς, το φωνάζετε ότι παιδιά μετά τη φωτιά μόλις βρέξει λίγο την πατήσαμε. Και εκεί λέμε ότι πήραν όλα τα μέτρα. Μπας και δεν πληρώνετε φόρες, γι' αυτό το κράτος σας βοηθάει.
2: Καλά το λέτε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, μετά από αυτές τις καταστροφές, ειδικά τις 3, εγώ προσωπικά έχουν γίνει καταγραφές, έχουμε φτιάξει ό,τι χρειάζεται. Εμείς και αυτή τη φορά θα ζητήσουμε χρήματα από το κράτος, γιατί πραγματικά αν δεν στηρίξουν αυτές τις κοινωνίες και αυτούς τους δήμους εδώ που είμαστε ορεινοί και πληγόμαστε συνέχεια από όλα αυτά τα καιρικά φαινόμενα, πρέπει και οι ίδιοι να καταλάβουν ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Αν δεν βιαχτούν τεχνικά, όση προσπάθεια και να έχει γίνει και από την περιφέρεια, γιατί γίνονται προσπάθειες, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν προσπάθειες.
1: Από την περιφέρεια γίνονται και το ξέρουμε πολύ καλά, και έχουμε βγάλει και τον κύριο Κλαϊδέτη σε αυτή την εκπομπή και μας έχει πει και ένα-ένα τα πράγματα που έχουν ξεκινήσει, που έχουν γίνει και που θα γίνουν. Το κεντρικό κράτος. Ο Πρωθυπουργός που πήγε στη Βόρεια Εύβοια, να σας το πω έτσι, που είναι λίγο πιο πάνω από εσάς, για να μην λέτε ότι λέμε μόνο για ένα σημείο, μόνο για τα Ψαχνά, έχει υποσχεθεί το δρόμο αυτόν 2 χρόνια, 3 πόσο πίσω. Πάνω, θυμάσαι. Και δεν έχει ξεκινήσει καν ακόμα.
0: 2 χρόνια.
1: Και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά, λέμε ότι η Εύβοια είναι αυτή που προστατεύει τα τείχη της Αθήνας για να την γλιτώσουμε εμείς, αλλά ας προστατεύσουμε λίγο και την Εύβοια.
2: Έτσι, πολύ σωστά το λέτε. Πολύ σωστά το λέτε και εγώ αυτή τη φορά, γιατί όπως γνωρίζετε είμαι τώρα 7 μήνες δήμαρχος εγώ. Είχαμε μια άλλη κατάσταση, μια τραγική κατάσταση, πέθανε ο δήμαρχος ο δικός μας. Έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές χαρτιά και στα Υπουργεία, ωστόσο αυτή τη φορά εγώ θα προσπαθήσω από τη

0: και μου τη μεριά και από τη Δημοτική Αρχή να διεκδικήσουμε. Έχουμε κάνει μια καταγραφή αυτό το διάστημα με τις δύο θεομηνίες τις προηγούμενες. Είναι η τρίτη αυτή φορά. Όπως το λέτε εσείς, πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν όλοι από την κυβέρνηση, από τον κύριο Μητσοτάκη, από όλους, ότι πρέπει να γίνουν ουσιαστικά έργα και κάθε φορά να ερχόμαστε εδώ. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει αλλαγή στην κλιματική αλλαγή, υπάρχουν φαινόμενα, αλλά όταν καιγόμαστε όλο το νερό αυτό που πλέον το κρατούσε κάποια στιγμή το δάσος, όταν δεν υπάρχει δάσος το νερό θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Οι ποσότητες βέβαια είναι τεράστιες. Απλά πρέπει όμως να γίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και να φτιαχτούν κάποια πράγματα εδώ στην περιοχή, ώστε να μην μιλάμε κάθε φορά για το πόσο έτοιμοι είμαστε, αλλά να μιλάμε για το πόσα έργα έχουμε κάνει και το τι χρήματα έχουμε δώσει.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι από μεθαύριο, Παρασκευή, έρχεται νέο 48-ωρο κακοκαιρία. Θα πλήξει και την περιοχή σας ξανά. Υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε, κάποια προετοιμασία, μήνυ για να προστατευτείτε όσο το δυνατόν περισσότερο?
0: Η πρόβλεψη αυτή τη στιγμή είναι από Παρασκευή βράδυ. Βέβαια δεν δείχνει το φαινόμενο αυτό αυτή τη στιγμή. Ωστόσο δεν πρέπει να μένουμε σε αυτό. Εμείς δεν πρέπει να μένουμε ότι θα ρίξει 100 χιλιοστά, γιατί αυτή είναι η πρόβλεψη. Εμείς, κοιτάξτε, νομίζω ότι γενικά λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και με την πολιτική προστασία του Δήμου και με τις περιφέρειες. Ήμασταν έτοιμοι σε αυτήν την πλημμύρα. Ωστόσο συνεχίζουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση και πραγματικά είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε έρθει.
2: Καλά, πριν λίγα χρόνια με μια αντίστοιχη και λίγο χειρότερη ίσως να πω βροχόπτωση, ένας καινούριος δρόμος έφυγε τελείως, βούλιαξε. Και μιλάω από το Μπούρτζι για προς στενή.
0: Ναι. Είχε βουλιά... τώρα για τον άλλον δήμο, τον άλλον της Χαλκίδας.
2: Δεν έχει σημασία. Εμείς εξετάζουμε ότι, ναι, τώρα είμαστε ψαχνά, αλλά εξετάζουμε το τι γίνεται με την Εύβοια. Η Εύβοια είναι ένα νησί το οποίο μάλλον το έχουμε αφήσει να προστατεύει την Αθήνα χωρίς να προστατεύσουμε εμείς το νησί.
0: Έτσι είναι. Συμφωνώ απολύτως με ό,τι λέτε. Πραγματικά πρέπει να γίνουν έργα, να λέμε ότι πλέον πρέπει να υπάρχουν έργα. Πρέπει να φτιαχτούν οι δρόμοι, πρέπει να έχουμε υποδομές, πρέπει να έχουμε γέφυρες, γιατί πραγματικά εδώ πέρα οι περιοχές είναι όλες αγροτικές. Υπάρχουν γεφύρια που πρέπει να ξαναφτιαχτούν τεχνικά. Καταλαβαίνετε, είναι ένας ορεινός δήμος ο οποίος έχει πάρα πολλές ανάγκες. Και όλα τα νερά δεν είναι η ροή αυτή. Όταν υπάρχουν και φυσικές καταστροφές, υπάρχουν πυρκαγιές, όλα τα νερά καταλήγουν άναρχα παντού. Πρέπει να υπάρχει μια γενική, μια άλλη μελέτη, ώστε τα νερά να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε.
2: Μάλιστα. Κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Κουράγιο κάντε. Καλή προσπάθεια να συνεχίσετε να κάνετε και ευχόμαστε και το Σαββατοκύριακο, το Παρασκευοσάββατο, να γίνει όσο λιγότερο. Και τα προβλήματα να.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Την καλημέρα μας και στον Σπύρο, ο οποίος συνεχίζει, λέει, έχω και την μουσική, λέει, άσε με να ζήσω λίγο ακόμα, δεν έχεις το δικαίωμα πια να με κάνεις χώμα, τώρα για σένα έχω γίνει ένα ξένο σώμα, τα πράγματά σου άφησες να βλέπω το χειμώνα. Ωραίο, ρεφρένε λέει αυτό, όποιος δεν προσαρμόζεται θα πεθάνει, παύλα κρυώνει. Ωραίο αυτό. Δεν το ξαναπούμε μετά, να το πω λίγο με ρυθμό. Γιατί τώρα ήταν η πρώτη εκτέλεση δική μου, ήταν δύσκολη, χωρίς πρόβα.
2: Λοιπόν,
1: να το κάνω λίγο πρόβα στο διάλειμμα.
2: Πάμε στο ημιχρόνιο, γιατί έχουμε και μπάλα, έτσι δεν έχουμε τώρα?
1: Ναι, έχουμε και το αθλητικό δελτίο.
2: Χάσαμε και χτες.
1: Χάσατε χτες.
2: Δεν ήταν έτσι το παιχνίδι, αλλά τι να κάνουμε, είναι και θέμα τύχης.
1: Το Champions League έχει και τριάρες. Έτσι είναι.
2: Δύσκολο. Εφτάρες δεν τρώμε όλοι.
1: Καλά, εντάξει.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Η Άκρη τα κατάφερε στο Stamford Bridge και ιτήθηκε 3-1 από τους Shakhtar Donetsk για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Το γκολ του δικεφάλου σημείωσε ο Μάγκερ στο 28. Για τους Ουκρανούς σκόραραν η Πεντρίνιο με πέναλτι στο 34, τον Μπία στο 80 και Μεντόζα στο 86. Το αποτέλεσμα ήταν άδικο, είμαι χαρούμενος. Δύο αποφάσεις του ΙΕΤ επηρέασαν το παιχνίδι, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Η ΚΑΠΑ 19 της Ένωσης επικράτησε τις αντίστοιχες της πρωταθλήτριας Ουκρανίας 2-1 για το Youth League με τον γκολ του Φιλιππιάδη στο 14 και Αργυρίου στο 52, ενώ μείωσε για τους Ανθρακορίχους στο 66 ο Τβέρντοχιμ. Το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές ημέρες. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα στο ΆΚΑ για την πρεμιέρα του Conference League. Ήταν δύσκολες ημέρες μετά το ντέρμπι. Θα κάνουμε τα πάντα για το μάτς με την Μπόρα Τσμπάνια, τόνισε ο Κίνγκς Κάγκουα. Έφτασε στην Γαλλία η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με τη Μαρσέη για το Europa League. Χωρίς τον Λέον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Δεν θα αλλάξουμε την ταυτότητά μας. Θέλουμε πάθος και δύναμη σε ολόκληρο το παιχνίδι, δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ήρθαμε για την νίκη και θα κάνουμε τα πάντα για να την πάρουμε. Έξτρα κίνητρο η απουσία του κόσμου, ανέφερε ο Τσικίνιο. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την ακύρωση όλων των ειστηρίων που διατέθηκαν για το παιχνίδι με τους Μασαλούς, ζητώντας από τους φιλάθλους της ομάδας που βρίσκονται στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο. Διαψεύδει κάθε σενάριο για νέο προπονητή η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφράζοντας πλήρως τη στήριξή της στον Αλέσιο Λύση. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές των Ασπρόμαυρων, με την επιστροφή τους στις προπονήσεις να είναι αύριο ενώπιον του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Η Ρεν έχει ποιότητα, αλλά και εμείς έχουμε τη δική μας ταυτότητα, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης εν ώψη του αγώνα με τη Ρεν, εκτός από την αποστολή των κριτικών Ισιέλης και Ισέκα. Ρήγμα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά, γιατί δεν με διώχουν από τώρα αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, ανέφερε ο Ελληνοαμερικανός γκάρτ σε σχόλιο στα social media, με τους Ερυθρόλευκους να τον θέτουν εκτός αποστολής εν ώψη του αγώνα με την Μπαρτσελόνα για την Euroleague. Ο Άρης επιβλήθηκε 88-68 της Ντερτόνα στον Ιγκάλης Χολ και έκανε το 3-3 στο Eurocup. Πρώτο σκόρερ για τους κίτρινους ο Μόργαν με 23 πόντους. Ακολούθησε ο Ρόμπινσον Έρλ με 19. Ένα πιθανό δεύτερο ημίχρονο και συγχαίρω τους παίκτες μου για αυτό, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Ο Προμηθέας στήθηκε 87-83 από την Τρίερ στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του για τον πρώτο όμιλο του FIBA Europe Cup. Αντίθετα, ο Ηρακλής νίκησε άνετα 90-73 της Βίρτσμπουργκ στο Ιβανόφιο και έκανε το 2-2. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League, LASK Liverpool 3-6, Feyenoord Como 3-2, Manchester City Paris Germain 2-4, Ρώμα Real Madrid 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2, Σλόβα Μπρατισλάβα Στουγκάρδη 0-3. Στις αναμετρήσεις της πέμπτης τροφής της EuroLeague, Hapoel Tel Aviv Besiktas 182, Ανατολού Εφές Bayern 93-101, Paris Bologna 94-96. Η Besiktas βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Lonnie Walker που έμεινε ελεύθερος από τους Denver Nuggets σύμφωνα με τουρκικά δημοσίευμα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: σιβάδες.
1: Α, σας παρακαλώ.
0: Γίγα, ε. Αντεπέντε.
1: Όχι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, δεν με καταλαβαίνετε.
0: Δώσ' του έξι. Σκάσε γίνο. Παραπάνω δεν γίνεται. Είναι πολλά.
1: Μα δεν θέλω παραπάνω.
0: Αλλά...
1: Προσέξτε να σας πω το κοστολόγιο μου. Θέλω 700 δραγμές για νίκη, 1000 δραγμές για φαγητό. Βλέπετε, τρώω λίγο παραπάνω. 500 δραγμές για ναύλα και τσιγάρα και 300 δραγμές για δόσεις. Βλέπετε, πήρα κάτι πραγματάκια τώρα, να, και αυτή τη γραβάτα. Σύνολο 2.500. Εσείς μου δίνετε 5.
0: Δηλαδή, λιγότερο θέλεις.
1: Βεβαίως. Εγώ θέλω 2.500. Εσείς μου δίνετε 5. Επομένως, θα σπάσω το κεφάλι μου, τι να κάνω τις υπόλοιπες 2.500.
0: Πού σου λέω, ρε παιδάκι μου, και σε γύρευα τόσο καιρό.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Κύριε Πουρναρά, εσείς που αμφισβητείτε ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν επικοινωνήσει με την κυρία Κεραμέως και ζητάνε 13 ώρα να δουλεύουν πολύ και ότι να ορίστε ζητάνε και λιγότερα λεφτά.
3: Αυτό ήταν που ακούσαμε μια αποκλειστικότητα από διαπραγμάτευση της κυρίας Κεραμέως με έναν από τους εργαζόμενους.
2: Με τους εργαζόμενους.
3: Και ζητάνε λιγότερα.
2: Ναι, γιατί και επίσης δεν ζητάνε μόνο λιγότερα λεφτά. Ζητάνε και πάνω από 13 ώρες. Δεν φτάνουν 13 ώρες.
3: Α, θέλουν να δουλεύουν και περισσότερο. Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω δουλειά σε 9, 10, 11, 12, 13 ώρες.
2: Δεν βγαίνει η δουλειά, μάνα μου.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν εσείς που αμφισβητείτε ότι η κυρία Κεραμέως έχει τέτοιες επικοινωνίες με τους εργαζόμενους, ορίστε η απόδειξη ότι οι εργαζόμενοι ζητάνε μείωση και μείωση μισθού και αύξηση ωρών εργασίας.
3: Ναι, ήταν ένα αποκλειστικό το οποίο είχαμε εμείς, μια διαπραγμάτευση μεταξύ της κυρίας Κεραμέως και ενός από τους εργαζόμενους.
2: Τώρα έχεις δουλειά γιατί είσαι και καλή φωνός.
3: Ναι.
2: Λίγο το τραγουδάκι του Σπύρος.
3: Ναι, να το ξαναπούμε το τραγούδι του Σπύρου. Το έχει γράψει αποκλειστικά, λέει, για την,
2: την
3: Αναβίση.
2: Έχω έτοιμη την καταγγελία εγώ.
3: Ναι, το έχει γράψει αποκλειστικά για την Αναβίση, λέει. Έχει και τη μουσική, αλλά δεν μπορεί να μας στείλει τώρα τη μουσική, θα μας στείλει. Λοιπόν, λέει ο Σπύρος το τραγούδι που έχει γράψει, άσε με να ζήσω λίγο ακόμα, δεν έχεις το δικαίωμα πια να με κάνεις χώμα. Τώρα για σένα έχω γίνει ένα ξένο σώμα, τα πράγματά σου άφησες να βλέπω το χειμώνα. Το έχει γράψει για την Αναβίση αυτό, έτσι.
2: Ωραία, μετά για συνέχισε.
3: Το από κάτω.
2: Ναι.
3: Ρε φαίνεν, λέει, είναι όποιος δεν προσαρμόζεται θα πεθάνει, παύλα κρυώνει.
2: Μάλιστα, ναι. Αυτό είναι κλεμμένο πέτσας.
3: Ναι, μα αυτό είναι
2: κλεμμένος ο
3: Δεν
2: στίχος...
3: το έχει γράψει ως δικό του αυτό.
2: Ως δικό του το
3: γράψει. Είναι από κάτω, είναι ξεχωριστό.
2: Δεν ξέρω. Αυτό είναι κλεμμένος πέτσας καταγγελία.
3: Ναι, έχει πνευματικά δικαιώματα πέτσας.
2: Ακριβώς. Και επειδή ξέρουμε τι σημαίνει πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν θα μπορείς να το στείλεις στην Άννα και τι θα γίνει η Άννα τώρα που δεν έχει καρβέλα. Δεν ξέρω αν θα έχει
3: φύγει. Το από πάνω λοιπόν το κρατάμε. Το από κάτω έχει πνευματικά δικαιώματα από τον Πέτσο, οπότε δεν μπορεί να μπει. Αυτό προσάρμοσέ το. Την καλημέρα μας και στον Γιώργο, ο οποίος λέει καλημέρα από το ηλιόλουστο Ηλιών. Βρέχει έξω.
2: Όχι ακόμα.
3: Θα βρέξει. Για να λέει ηλιόλουστο ο Γιώργος, σας πάνε να πει ότι βρέχει. Όποιος δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο, ας βρει και τρίτη δουλειά. Η μέρα έχει 24 ώρες, ας δουλεύει 23.
2: Και γιατί ο Θεούλης μας δεν έκανε μόνο 24 που έχει την ευθύνη, ας την έκανε 35 να προκάμουμε. Γιατί δηλαδή. Για ποιο λόγο να κάνει ο Θεός 24 ώρες. Κάνει 30, 32. Δώσε λίγες ώρες παραπάνω να μπορούμε να δουλεύουμε, να είναι εντάξει και η κυρία Κεραμέως.
3: Επανέρχεται ο Σπύρος και λέει ότι όχι, το πιο κάτω, δηλαδή το οποίο δεν προσαρμόζεται θα πεθάνει, κρυώνει, είναι άσχετο με το τραγούδι. Άρα δεν το βάζει. Άρα το ήξερε ότι είναι πέτσα αυτό.
2: Α, το ήξερε.
3: Το ήξερε.
2: Άρα νομικά. Ή τον πήρε νομικός, τον πήρε τηλέφωνο για να το λύσουν. Λοιπόν, παιδιά, και επειδή στην παραγωγή δεν ξέρω, δεν συμφωνούν με την πραγματικότητα να μου βάλουν την Τίνα Κόνστα, συνεχίζουμε την ημέρα.
3: Δύο φορές έχει παίξει την Τίνα Κόνστα.
2: Τίποτα, δεν το έχω καταλάβει καν. Συνεχίζουμε την ημέρα με τη μεγαλύτερη δήλωση όλων των εποχών και πραγματικά πρέπει να είμαστε λωτοφάγοι. Δεν έχω συγκυβερνήσει με τη δεξιά. Και σας λέει αλήθεια. Σας λέει δύο φορές αλήθεια. Γιατί διαλέχτε με τι θέλετε. Έχω συγκυβερνήσει με την άκρα δεξιά ή ο καμένος, όπως αυτή την εκπομπή και ο διαφωνούς ο Πουρναράς. Δηλαδή, μου βάζα χέρι ο Μπουρναράς. Ο Καμένος είναι ο πρώτος αριστερός. Γιατί πρώτη φορά αριστερά κυβέρνησε ο Καμένος. Και έμαθε και τον Τσίπρα να υπογράφει με το δεξί. Και ο κύριος Μπουρναράς διαφωνούσε. Πρέπει να είναι η πιο σημαντική δήλωση ever. Αυτό το εμείς ή κανείς νομίζω ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό που ακούσαμε.
3: Είδαμε χθες.
2: Έχω και άλλα σχόλια γι' αυτό μετά. Δηλαδή, έχω και άλλα σχόλια, αλλά με έχει ξεπεράσει.
3: Είδαμε χθες το βιντεάκι που δημοσίευσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τους ανεξάρτητους. Στην ουσία, τι έλεγαν πριν για όσους έφυγαν από το κόμμα και ότι έπρεπε να παραδώσουν την έδρα τους και τι έκαναν μετά. Πάμε λοιπόν στην πολιτική μας ζήτηση. Θα μιλήσουμε γι' αυτό και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και του κόμματος με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη. Κύριε Μελίδη, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
4: Τι κάνετε, καλημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Προσπαθούμε να γελάμε με όλα αυτά που μας συμβαίνουν.
4: Η αλήθεια είναι ότι είναι σαν να ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν το τελευταίο διάστημα. Αλλά νομίζω θα τη συζητήσουμε και τώρα μαζί εδώ να δούμε πώς βγάλουμε και άκρη.
2: Μήπως βάλουμε τι θα γίνει με τους 12 και το μυστικό δείπνο. Και η ερώτηση που είναι πολύ σημαντική είναι αν οι έδρες ανήκουν στο κόμμα ή στο βουλευτή. Και η δεύτερη ερώτηση είναι αν αυτοί το 23 είχαν υπογράψει ηθικά, δηλαδή ότι οι έδρες είναι του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, σε κάθε διαμάχη πολιτική ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ό,τι φτάσει, ό,τι εκπροσωπεί τα συμφέροντά του. Όμως πάντα αυτά διαχωρίζονται από την αλήθεια με έναν τρόπο. Αναζητώντας την αλήθεια ψάχνεις να δεις τι ισχύει στην πραγματικότητα με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, το λέω και επιστημονικά και μεθοδολογικά, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, ανεξάρτητα του πολιτικού επιχειρήματος που χρησιμοποιεί ο καθένας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει εδώ. Πρώτον, για να είσαι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, υπογράφεις τον κώδικα διοντολογίας του κόμματος. Ο κώδικας διοντολογίας του κόμματος λέει ξεκάθαρα ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Πολιτικά και ηθικά. Λοιπόν, από εκεί και μετά, ο καθένας αν θεωρεί ότι υπογράφει ένα χαρτί που λέει πολιτικά και ηθικά η έδρα ανήκει στο κόμμα και μετά βγαίνει και παίρνει την έδρα και την κάνει βόλτα, αντιλαμβάνεστε όλοι κατά πόσον η πολιτική...
2: Άρα όντως το 23... επί Τσίπρα είχαν υπογράψει ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα.
4: Άντα για να έχει υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο το 23, υπέγραφε σε αυτό το έγγραφο και αυτό το έγγραφο υπάρχει στην Κουμουνδού για όλους αυτούς.
2: Ωραία, λοιπόν, να το στείλετε σε όλους εμάς τότε.
4: Κοιτάξτε, έχουμε φτάσει, καταρχάς έχουμε πει κάτι. Θεωρούμε αδιανόητο ότι έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να πρέπει να υπάρχει ένα βίντεο το οποίο υπενθυμίζει στους ίδιους τι δηλώσεις έκαναν πριν από κάποιο διάστημα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν ξέρω αν το είδατε το βίντεο, φαντάζομαι το είδατε.
3: Το βίντεο
4: δεν έχει ούτε ένα σημείο μοντάζ. Έχει μόνο τις δηλώσεις ορισμένων εξ αυτών, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, άμα έμπαιναν όλες οι δηλώσεις μπορεί να φτάναμε και το 15 λεπτό. Έχει τις πιο χαρακτηριστικές δηλώσεις που οι ίδιοι άνθρωποι μίλησαν για το ζήτημα αυτό. Άρα είναι σαν να μιλάει ο παρελθοντικός της εαυτός στους ίδιους σήμερα και έλεγαν, θυμάστε, είδατε μάλλον με πόσο εμφατικό τρόπο ζητούσαν τις έδρες πίσω από τους προηγούμενους συναδέλφους που είχαν φύγει σε προηγούμενη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Ορισμένοι εξ αυτών ήταν και πάρα πολύ δεικτικοί μάλιστα, όπως είδατε στο βίντεο, επιχειρηματολόγησαν εξαιρετικά μπορώ να πω. Εμείς τα λόγια τους ουσιαστικά τους θυμίσαμε με αυτό το βίντεο. Δεν έγινε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Έχουμε φτάσει όμως σε τέτοιο σημείο παραποιήσεων της πραγματικότητας πια και αναζήτησης τελικώς, γιατί ξέρετε ο καθένας για την προσωπική του πολιτική επιβίωση μπορεί να φτάσει οπουδήποτε, αυτό αντιλαμβανόμαστε πια, που ξεχνιόνται δηλώσεις, ξεχνιόνται υποσχέσεις, το άσπρο γίνεται μαύρο, το αριστερό είναι δεξιό και το δεξιό αριστερό, πράγματα που αντιλαμβάνεστε σε τι αναφέρομαι. Στο τέλος καταλήγουμε σε έναν αχταρμά, αν μου επιτρέπετε, πολιτικό, που ποιον ωφελεί τελικά? Ωφελεί τη Νέα Δημοκρατία που κυβερνά όλα αυτά τα χρόνια. Αν λοιπόν το συντομότερο δυνατό δεν καταλάβουν ορισμένοι ότι πρέπει να επιδείξουν στοιχειώδεις αρχές πολιτικής λογικής και πολιτικής ηθικής, και δεν αναφέρομαι μόνο στους 13, αναφέρομαι συνολικά στο χώρο μας και σε όλο αυτό που συμβαίνει, το οποίο, αν μου επιτρέπετε, περιέχει και πολλά στοιχεία πολιτικού παραλογισμού. Δηλαδή, ακούμε πράγματα και βλέπουμε πράγματα που, άμα κάτσει και δηλαδή, μια ερώτηση να κάνεις, καταραίουν αφηγήματα ολόκληρα. Ας πούμε, σε τι διαφωνούν με το ΣΥΡΙΖΑ όλοι όσοι έχουν φύγει, να μας πούν πολιτικά. Από τον Αλέξη τον Τζίπρα μέχρι αυτούς τους βουλευτές που συζητάμε τώρα, να μας πούν πολιτικά, αλλά με αρχή, μέση και τέλος, ποια ήταν η πολιτική του διαφωνία με αυτό το κόμμα. Ήταν στις θέσεις τους, ήταν στις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ, τις συνεδριακές, έφταιγαν μήπως η τύχη και τα ντουβάκια της Κουμουνδούρου ή το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ. Πού είναι η πολιτική διαφωνία?
3: Μάλιστα.
4: Σας λέω κάτι νομίζω πολύ σαφές.
3: Σαφές είναι. Να σας ρωτήσω, κύριε Μελίδη. Δηλαδή βλέπω εδώ τα ονόματα και θα πει κάποιος, απουσιάζουν όμως κάποια ονόματα. Του κυρίου Πέτρου Απά, του Φαραντούρη, του Αποστολάκη, της Τραστιά. Και θα αναρωτηθεί μήπως δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι στο ΠΑΣΟΚ, γιατί εκεί πήγανε αυτοί και επιτίθεται μόνο στον Τσίπρα.
4: Πάμε λοιπόν στο δεύτερο σημείο, γιατί σας έλεγα πριν ότι ο καθένας για να διασωθεί πολιτικά είναι ικανός να πει ό,τι θέλει. Είναι εμφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ζητά τις έδρες, όχι γενικώς και αορίστως, γιατί αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ξέρετε, θα δούμε στο μέλλον, μπορεί και να μπούμε, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρήσαμε ως πιο επίγον να αναφερθούμε και πολιτικά αλλά και με βάση τις αρχές της κοινής λογικής στο κομμάτι εκείνο αυτών οι οποίοι παρακατούν την έδρα παραμένοντας ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Και γιατί το λέμε αυτό? Σήμερα, μα δείτε το site της Βουλής, οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι 51. Είναι ουσιαστικά το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στη Βουλή. Το λέω εντός εισαγωγικών το κόμμα για να μην παρεξηγηθώ. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση, αν μου επιτρέπετε, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία κοινοβουλευτικά πια της αντιπολίτευσης. Κάποιος ο οποίος έχει κάνει μια επιλογή να ενταχθεί σε ένα κομματικό φορέα, είπαμε με συνεδριακή απόφαση πέρσι, όταν πρόεδρος ήταν ο κ. Φάμελος, το καλοκαίρι του 25, ό,τι έχει γίνει μέχρι τότε έχει γίνει. Θέλουμε και ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε εκπέμψει πάρα πολλές φορές το μήνυμα ότι πρέπει να υπάρξει μια προοδευτική συμπόρευση, μια ενότητα του χώρου. Κάποιος μπορεί να διαφωνήσει πολιτικά, κάποιος μπορεί να ενταχθεί. Προφανώς και κάποιος ο οποίος παίρνει την έδρα και την κάνει βόλτα, πάντα το κουβαλάει αυτό. Υπάρχει μια πολιτική ηθική απαξία πάνω σε αυτό.
2: Καλά, και ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα πήρε ΠΑΣΟΚ.
4: Ακούστε, ακούστε.
2: Δηλαδή, άλλο ακούστε. Το να μας αρέσει όταν έρχονται δεν σε εμάς και να μην μας αρέσει όταν πηγαίνουν σε άλλους.
4: Θα μου επιτρέψετε να είμαι αυστηρός. Αυτό που σημαίνει σήμερα δεν έχει προηγούμενο ιστορικά. Ποτέ. Οργανωμένα και με τέτοιο τρόπο δεκάδες βουλευτών να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμάστε πόσους βουλευτές εξέλεξε το 2023.
2: Ναι, εντάξει, δεν λέω όχι. Και σας λέω όμως ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην μου πείτε επί Τσίπρα, αυτός ήταν αρχηγός τότε, έπαιρνε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Εγώ θα μείνω.
4: Να πάρεις έναν-δύο πρώην βουλευτές, συγγνώμη. Αυτό σημαίνει διαχρονικά σε όλα τα κόμματα και σε όμορους χώρους. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις βουλευτές μπορεί σε βάθος κάποιων ετών να μετακινηθούν από ένα κόμμα ή σε ένα άλλο. Πολλοί μάλιστα ήταν και πρώην τότε, θυμάμαι, βουλευτές, δεν ήταν ενεργεία. Αυτό το πράγμα, το να έχεις αυτή τη στιγμή πλειάδα βουλευτών που έχουν αλλάξει κόμματα ή να έχεις 13 βουλευτές να περιμένουν σε ένα τέρμιναλ πότε θα περάσει το επόμενο αεροπλάνο, δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Και μου επιτρέπετε για να ολοκληρώσω την απάντησή μου σε αυτό που με ρωτήσατε πριν. Δημιουργείται πρόβλημα λειτουργίας στον κοινοβουλευτισμό. Δηλαδή, ξέρετε ότι για να μπορέσουν να ασκηθούν μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, απαιτείται με αλφαγιώτα αριθμός συγκεκριμένων υπογραφών. Αυτοί λοιπόν όλοι δεν είναι ότι απλά κάθονται ανεξάρτητοι αυτή τη στιγμή, ενώ όλοι έχουν δηλώσει που θέλουν να πάνε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος εξ αυτών που δεν έχει δείξει την προτίμησή του που θέλει να καταλήξει και γιατί σήμερα είναι ανεξάρτητος. Ούτε νομίζω ότι αν ρωτήσουμε οποιονδήποτε μας ακούει τώρα, δεν έχει καταλάβει αυτοί οι άνθρωποι γιατί είναι ανεξάρτητοι και που περιμένουν να πάνε.
3: Άρα λοιπόν, ναι,
4: υπάρχει μείζον πολιτικό ζήτημα λειτουργίας εδώ και κοινοβουλευτικά της αντιπολίτευσης. Γιατί όλοι αυτοί που είναι ανεξάρτητοι παρεμποδίζουν το έργο του κόμματος με το οποίο έχουν εκλεγεί και τους έχει εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, στερώντας του κρίσιμες έδρες αριθμητικά. Προσέξτε τώρα, χωρίς το κόμμα αυτό να έχει αλλάξει ούτε τελεία, ούτε τόνο, ούτε και από τις προγραμματικές θέσεις με τις οποίες ψηφίστηκε.
3: Κατανοητό.
4: Δεν υπάρχει πολιτική διαφωνία εδώ, είναι μόνο προσωπικό το ζήτημα.
3: Κατανοητό. Άρα, κύριε Μελίδη, αν αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα ονόματα, είχαν πάει κατευθείαν στον Τσίπρα, όπως οι υπόλοιποι πήγαν κατευθείαν στο ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε πρόβλημα? Και δεν ήταν ανεξάρτητη.
2: Ο Τσίπρας, συγγνώμη, ο Τσίπρας για να πάνε τον Τσίπρα, ο Τσίπρας έχει πει ότι παρατηθείτε για να έρθετε. Εκείνοι, μάλλον από ό,τι λέει ο κύριος Μελίδης, περιμένουν να δουν αν τους θέλει ο Τσίπρας για να δουν αν θα παρατηθούν.
3: Ναι, το θέμα της αναμονής θέτει τώρα. Ναι. Αυτό.
4: Το θέμα της αναμονής και του χρονοδιακόπτη θέτουμε εδώ, γιατί νομίζω και θα φανεί, νομίζω εδώ, ελπίζω να είμαστε εδώ να τα συζητάμε, θα φανεί στο επόμενο διάστημα εάν ένας εξ αυτών, ένας έστω εξ αυτών, τελικώς καταλήξει τα ψηφοδέλτια του κόμματος Τσίπρα, δεν θα είναι ουσιαστικά όλο αυτό το διάστημα, όντως δεν θα έχει αποδειχτεί ότι κάτι συνέβαινε, ότι όλη αυτή η κατάσταση ήταν προβληματική? Και σας ξαναλέω, ο κύριος Τσίπρας τους έχει πει ότι δεν θέλει κανέναν βουλευτή, το έχει πει εδώ και ένα χρόνο. Εξ ευκαιρίας της κουβέντας αυτής που κάνουμε να θυμίσω, το έχουμε πει, ότι αυτή τη συζήτηση την κάναμε τώρα εμείς, δηλαδή ζητήσαμε τώρα τις ίδρες από αυτούς. Γιατί πέρασε ένας χρόνος από την παρέτηση του κυρίου Τσίπρα από τη Βουλή. Ο κύριος Τσίπρας άφησε τη μάχη της Βουλής ένα χρόνο πριν. Είναι πλέον ένα χρόνο που δεν είναι βουλευτής. Λείπαμε λοιπόν ότι με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους πέρασε αρκετός καιρός πια και πρέπει η αλήθεια να αντιμετωπιστεί κατάματα. Τι θα γίνει με αυτούς? Για πόσο καιρό ακόμα θα συνεχίσουν να είναι ανεξάρτητοι? Και μάλιστα προσέξτε εδώ, για να μην ξεχάσουμε για τίποτα, οι συγκεκριμένοι, οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν και στην ομάδα ανθρώπων που ήθελαν να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ και είχαν έρθει και στην κεντρική μας επιτροπή του Ιουνίου να στηρίξουν την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Άλλη πάλι ιδιάζουσα περίπτωση αυτή, που έλεγαν να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Το τι πρωτότυπο παγκοσμίως αυτό που ζήσαμε, να ζητάνε το κόμμα στο οποίο ψηφίστηκαν να μην κατέβει στις εκλογές. Και όλα αυτά τα έχουμε περάσει ότι είναι φυσιολογικά και είναι απολύτως θεμητά. Μάλιστα. Να γίνονται. Όχι, δεν είναι θεμητό να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή.
3: Να σας ρωτήσω κάτι.
4: Διαψώνει τείχος λογικής αυτή τη στιγμή.
3: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Μερλίδη. Υπάρχουν κύκλοι πολιτικών, θα έχουν φτάσει στα αυτιά σας, που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φύγει και ότι αυτό που έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τα παιδιά του Κασελάκη. Και αναφέρεται στον Πολάκη προφανώς. Πού πήγε το Στέφανο Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, στο κύριο Παπάκη, στην κυρία Δούρου που τον στήριζαν? Σε αυτό τι απαντάτε?
4: Είναι πάλι στο πλαίσιο που σας έλεγα πριν. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να λέγονται πράγματα που δεν έχουν καμία λογική βάση και να αναπαράγονται σαν να μην τρέχει τίποτα. Καταρχάς να πω, δεν αντιλαμβάνομαι πώς μπορεί να γκρουπάρει έτσι έναν αριθμό ανθρώπων ο κύκλος που βγάζει αυτή την διαρροή. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, υπάρχουν άνθρωποι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος, οι οποίοι ήταν αυτοί που έδωσαν την τεράστια μάχη για να φύγει ο Κασελάκης. Τρίτον, πολλοί εξ αυτών που ήταν με τον Κασελάκη, και δεν χρειάζεται να τα πω εγώ, υπάρχουν άρθρα, δημοσιεύματα της εποχής κτλ., βρίσκονται στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Αναφέρονται και σε αυτούς αυτοί οι κύκλοι. Έχουν πρόβλημα και με αυτούς. Γιατί η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, αν εξαιρέσει αυτούς που αποχώρησαν και πήγαν στην αριστερά, με τον κύριο Κασελάκη ήταν. Όλοι αυτοί συνεργάζονταν με τον κύριο Κασελάκη καθημερινά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα, εκτός από έολο, στερείται και κάποιο τύπου ρεαλισμού και λογικής. Φαντάζομαι όμως ότι όταν φτάνει σε ένα σημείο να αμφισβητείς την ύπαρξη ενός κόμματος το οποίο έχει τεράστια ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, δεν ιδρύθηκε το 2015. Δεν ξέρω τι θεωρούν ορισμένοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από μακριά και θα φτάσει μακριά. Και έχει περάσει και δυσκολότερες εποχές, ξέρετε, από αυτά που περνάει σήμερα.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Κόμμα. Λοιπόν, δεν θεωρούμε ότι το αίτημα εξαφάνισης ενός κόμματος, γιατί αν δείτε, νομίζω, αν μιλάμε για την ίδια διαρροή, κάπου υπάρχει και η φράση ότι δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα ήταν ενδιαφέρον. Ναι, έτσι είναι ακριβώς.
4: Αν μας πούν κάποια στιγμή. Αυτοί που τα λένε αυτά, αν τα υιοθετεί και ο χώρος στον οποίο θέλουν να πάνε αυτές τις δηλώσεις. Γιατί έχουμε πλέον, πραγματικά σας λέω, έχουμε μπερδευτεί με αυτά που ακούμε. Από το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο που έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Τώρα είπανε προχθές ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι αναγνωρίζει την αυτονομία, κάπως έτσι το είπε, και του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων. Πάντα υπάρχει αλήθεια προς το τέλος κερδίζει.
2: Λοιπόν, κύριε
4: Μελέδη, παρά τις πληγές του θα συνεχίσει να είναι εδώ.
2: Το καταλάβαμε αυτό. Να σας κάνω εγώ μια τελείως διαφορετική ερώτηση. Η μοναδική ήττα του Μητσοτάκη ήταν στο Δήμο Αθηναίων και ήταν ο Δούκας με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Αυτοί οι δύο κέρδισαν τον Μητσοτάκη κατά βάση, γιατί μαζί πηγαίνανε στην πλατεία Βικτωρίας μαζί με τον κύριο Μπακογιάννη και ήταν σίγουροι για το Δήμο Αθηναίων. Γιατί ζητάμε την παρέτηση του κυρίου Ζαχαριάδη όταν αμέσως, δηλαδή αν φύγει ο κύριος Ζαχαριάδης, δεν είναι ο επόμενος κάποιος του ΣΥΡΙΖΑ?
4: Όχι, δεν ισχύει καθόλου αυτό. Ελάτε να τα βάλουμε πάλι σε σειρά, γιατί ξαναλέω, αυτά που ακούγονται πρέπει να μπαίνουν σε μια σειρά για να καταλάβουν και ακροατές μας τι συμβαίνει. Πρώτον,
2: ξεκινάμε ότι η ήττα του Μητσοτάκη, γιατί δεν ήταν μόνο του Μπακογιάννη, ήταν του Μητσοτάκη, είναι η μοναδική μέχρι τώρα.
4: Ξεκινάμε. Συμπτωματικά αυτό ακριβώς που μόλις είπατε, το είπα εγώ ίδιο στον Δήμαρχο προχθές, που ήρθε στην εκδήλωση της Αυγής και του Κόκκινου να μιλήσει. Ο κ. Δούκας ήρθε Κυριακή στην εκδήλωση της Αυγής και του Κόκκινου και μίλησε. Και είπαμε ακριβώς αυτό.
2: Τον είδα και τον κύριο, και μαζί με τον κύριο Καρχημά και εκεί ήμασταν κι εμείς.
4: Ωραία. Είναι η μόνη νίκη του χώρου. Συμφωνούμε απολύτως σε αυτό. Προσοχή τώρα εδώ. Ο κύριος Ζαχαριάδης επελέγει από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ως επικεφαλής της δημοτικής παράταξης. Θυμάστε τότε, μάλιστα είχε ακουστεί και το όνομα του Νίκου του Παπά, του κυρίου που τελικώς κατέληξε ευρωβουλευτής, του μπασκετμπολίστα.
2: Δεν τα πήγε πολύ καλά, ήταν η πρόταση του Τσίπρα αυτή.
4: Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στη δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θεωρούμε όλοι ότι είναι κάπως όχι τόσο λογικό να είναι επικεφαλής ένας άνθρωπος που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε σε άλλο κόμμα. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι φταίει που λέει και θέτει στο δημόσιο λόγο το αυτονόητο.
2: Κύριε Μελίδη, εγώ θα συμφωνήσω με όλα όσα είπατε μέχρι τώρα. Προσυπογράφω ότι έχετε δίκιο ως κόμμα που διαμαρτύρεστε για τους αυτούς τους ανεξάρτητες που έτσι κι αλλιώς ναι, έχουν δηλώσει που θέλουν να πάνε. Δεν θα συμφωνήσω όμως όταν ένα δίδυμο έχει κερδίσει το Μητσοτάκη που λέτε ότι είναι αντίπαλός σας. Αυτό το δίδυμο τον κέρδισε. Και θέλετε να το σπάσετε για όποιο λόγο.
4: Όχι. Δεν θέλουμε να σπάσουμε. Καταρχάς δεν είπαμε να παραιτηθεί ο κύριος Ζαχαριάδης από δημοτικό σύμβουλος. Είπαμε το αυτονόητο ότι δεν μπορεί να είναι επικεφαλής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ άνθρωπος που δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω. Είναι απλά και λογικά τα πράγματα. Ναι. Ο κύριος Ζαχαριάδης ο ίδιος θα έπρεπε να τα σκεφτεί. Όλα αυτά που λέτε θα έπρεπε να τα σκεφτεί ο ίδιος. Ο ίδιος θυμίζω επίσης, αν μιλούσατε πριν από μερικές εβδομάδες, ήταν ο προκάτοχός μου, ήταν πρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σήμερα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Να πω εδώ, το λέω τελευταία, ότι και ο προηγούμενος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραμέρος, πριν τον κύριο Ζαχαριάδη, και αυτός είναι στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Αν κάποιοι.
2: Καλά, και ο προηγούμενος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτός είναι στο κόμμα του Τσίπρα.
4: Αν κάποιοι τα θεωρούν λογικά όλα αυτά να συμβαίνουν και τα θεωρούν επίσης πολιτικά ηθικά ή ότι στέκουν με βάση κάποια πολιτική ανάγκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, τι να πω. Εγώ θα ξαναπώ ότι η κοινή λογική, η πολιτική ηθική στο τέλος πάντα δικαιώνονται. Και τονίζω, κανείς δεν είπε να σπάσει κανένα δίδυμο, είπαμε το αυτονόητο. Αν η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, η δημοτική, αυτή τη στιγμή επικεφαλής είναι ένα πρόσωπο που δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι παράλογο και πρέπει να πάψει. Και θα έπρεπε να το έχει σκεφτεί και ο ίδιος, θεωρούμε αυτό, με τη στιγμή.
2: Ωραία.
4: Που έχει
2: σκεφτεί να φύγει. Κύριε Μελίδη, για να κλείσουμε, γιατί περνά και χρόνος και την κλείνει και τελειώνει και το. Μία απλή ερώτηση. Εσείς είστε ΣΥΡΙΖΑ, σωστά?
4: Βεβαίως.
2: Πολύ ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβέρνησε με δεξιά ή όχι?
4: Ακούστε με. Το να προσπαθεί κάποιος εκ των υστέρων να παραποιήσει ή τέλος πάντων να.
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν συγκυβέρνησε με δεξιά.
4: Να κάνει
2: ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Τι να πω. Το κόμμα του κυρίου Καμένου τότε ήταν μια ανάγκη της εποχής με βάση τα κριτήρια εκείνης της εποχής. Κρίθηκε τότε. Δεν κρίθηκε προφανώς από εμένα, από αυτούς που ήταν στην
2: ηγεσία. Ναι, δεξιά ήταν ή δεν ήταν. Είναι απλή ερώτηση.
4: Κάποιος να υποστηρίζει ότι το κόμμα του κυρίου Καμένου δεν είναι δεξιό, τι να πω, δεν ξέρω.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ιστορικό αναθεωρητισμό.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, αυτά, πάμε σε διάλειμμα κατευθείαν, τελευταίο, και επιστρέφουμε.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
8: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
7: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
9: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. ενημέρωση.
11: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, σύνοδος κορυφής Μητσοτάκης είναι στις Βρυξέλλες, έφτασε, λέει θα ζητήσω να συμπεριληφθούν πρόσθετα μέτρα στα συμπεράσματα.
1: Όπως?
0: Όπως.
1: Κάτσε, ο άνθρωπος, ο Σπύρος μας το εξήγησε. Το τραγούδι μας εξήγησε. Ναι. Ο πρωθυπουργός τι εννοεί?
0: Να υπάρξει πρόσθετη ευελιξία. Στο είπα καλά?
1: Πάλι μπερδεύτηκα. Να υπάρχει
0: πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία. Δηλαδή, να, παράδειγμα, να μειωθεί το όριο δαπανών.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, να μπορούμε δε, να δώσουμε περισσότερα.
1: Δεν είναι ευκαιρία τώρα που η Ούρσουλα ανακάλυψε και διαπίστωσε, χωρίς να έχει καμία ευθύνη η ίδια, ότι θα έρθει ένας δύσκολος χειμώνας? Δεν είναι ευκαιρία?
0: Μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μπορεί να το αντιλήφθηκε ο πρωθυπουργός. Και να έκανε αυτή τη δήλωση για αυτόν τον λόγο.
1: Εκτός αν διάβασε την επιστολή και από την επιστολή πήρε χαμπάρι, ανθίστηκε η Ούρσουλα ότι υπάρχει ένας δύσκολος χειμώνας.
0: Μπορεί και αυτό. Αυτό είναι πιο πιθανό σενάριο.
1: Είναι πιο πιθανό σενάριο. Λοιπόν, εγώ θα μείνω λίγο στο κλείσιμο του προηγούμενου, που έκλεισε το προηγούμενο μισάωρο, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Και ανακαλύψαμε, όπως είπε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μελίδης, ότι ναι, λόγω της ανάγκης, λόγω των περιστάσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβέρνησε με τον κύριο Καμένο, που δεν μπορεί να το πεις κάτι άλλο από δεξιό ή ακροδεξιό. Ο κύριος Τσίπρας δεν συγκυβέρνησε ποτέ με τη δεξιά. Τώρα, πώς εσείς θα μου το εξηγήσετε αυτό? Το ότι το κόμμα συγκυβέρνησε με άκρα δεξιά, αλλά ο αρχηγός του κόμματος δεν συγκυβέρνησε με δεξιά, αυτό με την πραγματικότητα, γι' αυτό το βάλαμε δύο φορές, και όσες και να το βάλουμε, δεν πρόκειται να το καταλάβουμε.
0: Εξηγείται πάντως αυτό.
1: Πώς?
0: Δεν σου έχει τύχει να έχεις ένα σε μια σχέση και εσύ να μην νιώθεις κάτι για τον άλλον? Απλά είναι μια τυπική σχέση. Μέχρι να χωρίστηκε. Ο άλλος να είναι 100%, εσύ να είσαι. Να μην σ' αρέσει. Θα χωρίσει κάποια στιγμή. Θα πεις, εγώ δεν ένιωσα κάποια στιγμή τίποτα.
1: Αυτό, ναι. Η μόνη εξήγηση που έχω να δώσω, που πάλι δεν ήταν ακριβώς, δεν θα μπορούσα να το πει, είναι το ότι εγώ άλλον ήθελα, αλλά τον πρόλαβα στα σκαλιά.
0: Ποιον ήθελε, το Φοβαράκι?
1: Ναι, αλλά με τον πρόλαβα, καμένο στα σκαλιά. Δηλαδή, στο ασανσέρ του πάνε, κλείσαμε, κουμπώσαμε. Πάμε τώρα λοιπόν σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο όσοι προσπαθούν να κάνουν εκπομπές τοπικής αυτοδιοίκησης και παίρνουν έναν δήμαρχο και του λένε: γεια σου δήμαρχε, είναι καθαρή η πόλη, τα σκουπίδια τι κάνουμε, φώτα έχει στους δρόμους. Αυτό δεν είναι εκπομπή τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι εκπομπές τοπικής αυτοδιοίκησης που θα ξεκινήσουμε κάθε Πέμπτη και θα έχουμε ένα μισάωρο, και σήμερα είναι η πρώτη, και το εγκαινιάζουμε και αυτό το θέμα, είναι να μάθουμε τα facilities των Δήμων. Τι εννοώ? Όταν πάμε σε ένα τρίστερο, σε ένα τετράστερο ή σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, κάποια πράγματα μπορούμε να ζητήσουμε ανάλογα τα αστέρια. Κάποιες ευθύνες έχει ένας δήμος και μπορεί να μας λύσει κάποια προβλήματα. Αν ζητάμε παραπάνω, δεν θα τα πάρουμε ποτέ. Αν ζητάμε λιγότερα, είναι γιατί δεν ξέρουμε. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα, τόσο στην Κυψέλη, όσο και στην Κράβα. Υπάρχει ένα... Ποιος θέει? Ο Δήμος θέει, ο Αντιδήμαρχος θέει, ο Δήμαρχος θέει, το κράτος θέει, το Υπουργείο θέει. Η κυρία Σαχαράκη λέει ότι εμείς έχουμε στα σχολεία μόνο για να βάζουμε δασκάλους και καθηγητές και βιβλία. Αν είναι κάτι του κτηρίου, είναι θέμα του Δήμου. Το κράτος δεν δίνει λεφτά στο Δήμο για να κάνει το σχολείο όπως θέλει. Είναι ακριβώς όπως σας το είπα. Τα facilities των Δήμων. Οπότε πηγαίνοντας, να ξέρουμε τι ακριβώς μπορούμε να διεκδικήσουμε από αυτά που μας ανήκουν, και η ευθύνη να είναι στο Δήμο ή έστω στην περιφέρεια και όχι στο κεντρικό κράτος. Αυτό λοιπόν το μισάωρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που πραγματικά όλοι μαζί θα μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει, το εγκαινιάσουμε με τον Δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης και αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κωνσταντέλο. Κύριε Κωνσταντέλο, καλημέρα σας και ελπίζουμε να είστε γουρλίδικος.
0: Καλημέρα κύριε Κωνσταντέλο.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλή επιτυχία εύχομαι στη νέα σας δημοσιογραφική προσπάθεια.
1: Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε τόσο εγώ όσο και ο Πάνος ο Μπουρναράς, γιατί πραγματικά το κάναμε και στο παρελθόν, αλλά το ζητούμενο τώρα είναι, πρέπει να ξέρουμε ποιος θέει, για να μπορούμε εμείς οι πολίτες να ζητήσουμε. Αν σπάσουν τα πλακάκια, τα μάρμαρα μπροστά, τα πλακάκια, τα δάπεδα του πεζοδρομίου, πού πάμε και ζητάμε για να τα φτιάξουν? Ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος δεν είναι υπεύθυνος? Εάν σπάσει ένας αγωγός, ή αν φύγει η τάπα και πλημμυρίσει ο άλυμος από το... Δεν είναι σαν τον ασπρόπυργο που τις κλέβουν. Είναι λύση τον Πειραιά γενικώς. Ποιος φταίει, πού να ζητήσουμε την ευθύνη. Ξεκινάμε λοιπόν για να ξέρουμε πού να ζητήσουμε την ευθύνη και έχουμε τα μεγάλα παράπονα με την ανακοίνωση ότι αναβαθμίζουμε τη δημοτική αστυνομία. Και ο κόσμος λέει, δηλαδή θέλουν και άλλα λεφτά, γιατί η δημοτική αστυνομία το μόνο που κάνει, και όχι σωστά, έτσι λέει ο κόσμος, που εγώ σε μεγάλο μέρος θα συμφωνήσω μαζί τους, γράφει κλήσεις, παίρνει πινακίδες για να εισπράττει ο Δήμος. Ποια είναι η αναβάθμιση που γίνεται, ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά?
2: Ναι, απλά αν μου επιτρέπετε, έχετε βάλει δύο-τρία ζητήματα σε αυτό που είπατε νωρίτερα όσον αφορά τα σχολεία. Πράγματι, υπήρξε μια νομοθετική παρέμβαση, η οποία προφανώς για μία ακόμα φορά έγινε χωρίς να ερωτηθεί η αυτοδιοίκηση και χωρίς να γίνει κανένας είδους συνεννόηση, όπου το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε ξαφνικά ότι η αρμοδιότητά του είναι μόνο στο να υπάρχει, να στελεχώσει τα σχολεία, και η υπόλοιπη διαδικασία, η οποία έχει να κάνει με πολύ μεγάλα ποσά, τα οποία δεν έχουν μόνο συντήρηση, έχουν πιστοποιήσεις, έχουν δεκάδες πράγματα, όπου οι πόροι για να γίνουν αυτά, είτε ανθρώπινα, κυρίως οικονομικοί, δεν υπάρχουν, τα μετέφερε μονομερώς στην αυτοδιοίκηση. Εμείς διαχρονικά για τα σχολεία, όπως είπατε, είχαμε την ευθύνη συντήρησης, κάθε χρόνο δηλαδή, κάθε Δήμος έβγαζε και βγάζει ακόμα μια πολύ μεγάλη εργολαβία. Εμείς το Δήμο το δικό μας έχουμε περίπου μια εργολαβία ετήσια της τάξης του 1 εκατομμυρίου, όπου σε συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολείων αλλά και τη σχολική κοινότητα προτεραιοποιούμε τι πρέπει να φτιαχθεί όσον αφορά τα επικίνδυνα, τα λειτουργικά και στη συνέχεια τα αισθητικά. Αυτό το πράγμα ξαφνικά άλλαξε λίγαν προσφάτως και μπήκαν μέσα θέματα τα οποία, παραδείγματος χάρη, έχουν να κάνουν με τον εξυγχρονισμό των κτηρίων αυτών. Δηλαδή θέματα τα οποία είναι επίκαιρα και πολύ σημαντικά, όπως η πυρασφάλεια. Η πυρασφάλεια δεν έχει μόνο συστήματα πυρανίχνευσης, τα οποία μπορούν να έχουν ένα σχετικά χαμηλό κόστος, έχουν κρουνούς, έχουν πολύ βαριές υποδομές, οι οποίες φτάνουν για έναν Δήμο σε επίπεδο αρκετών εκατομμυρίων. Πού ακριβώς το κράτος αισθάνεται ότι περισσεύουν πόροι για να έρθουν και να φτιάξουν αυτές τον εξυγχρονισμό των κτηρίων ή την αντισεισμική προστασία η οποία απαιτείται, που ήταν μέχρι σήμερα ευθύνη του ΟΣΚ, δηλαδή του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, μετέπειτα ΚΤΥΠ, κτηριακές υποδομές, να μεταφερθούν και αυτές ως υποχρεώσεις στους Δήμους, όταν δεν υπάρχει ούτε το τεχνικό δυναμικό, ούτε η πόρη για να πάμε στην
1: Ελλάδα. Γι' αυτό, κύριε Κωνσταντέλο, ξεκινήσαμε αυτό το κομμάτι της
2: και πολύ καλά κάνατε.
1: Για να μπορούμε να φτάσουμε, και όπως το είπα και το ξαναλέω, τα facilities των Δήμων. Τι πρέπει να ζητήσουμε και τι μπορούμε να, πού μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε και τι πρέπει να διεκδικήσουμε. Πάμε όμως στη δημοτική αστυνομία, γιατί έχει γίνει κακός χαμός.
2: Η δημοτική αστυνομία είναι μια λειτουργία η οποία προφανώς δεν είναι αστυνομία, έτσι. Είναι περισσότερο επιθεώρηση, εποπτεία, επίβλεψη, κάτι τέτοιο. Γιατί όσο γνωρίζει κάποιος αστυνομία, είναι ένοπλα τμήματα τα οποία ασκούν επιτήρηση επί του συνόλου της φυστάμενης νομοθεσίας.
3: Αν και θα αναβαθμιστεί, λένε τώρα.
1: Γι' αυτό ρωτήσαμε.
3: Θα γίνει ένοπλη και η δημοτική αστυνομία.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ ήμουν στην Επιτροπή Εκπροσώπησης της ΚΕΔΕ επί Υπουργίας κ. Βορύδιου, που συντάχθηκε ο συγκεκριμένος νόμος, μαζί με τους δημοτικούς αστυνόμους βέβαια και τους εκπροσώπους όλων των φορέων. Η άποψή μου ήταν ότι έπρεπε να γίνει ένοπλη. Η άποψη του Υπουργού τότε ήταν ότι έπρεπε να γίνει ένοπλη για να αποκτήσει και ένα μεγαλύτερη διεισδυτικότητα και παρέμβαση, ακόμα και στην λογική του εγκλήματος, του τοπικού δηλαδή, σε τοπικό επίπεδο. Ήταν κάτι το οποίο δεν το ήθελαν οι εργαζόμενοι και τελικά δεν προχώρησε.
1: Καλά, αυτή και αυτό θέλει άλλη εκπαίδευση, άλλη προσλήψη. Δεν είναι έτσι απλά. Αυτοί που είναι δηλαδή κάνουν απολύονται, γιατί δεν μπορούν να
2: πουν. Θέλει άλλη δομή, θέλει άλλη εκπαίδευση, θέλει άλλο εξοπλισμό, όπως πολύ σωστά τα λέτε. Όμως αυτό πρέπει να γίνει κάποια στιγμή για να ολοκληρωθεί πράγματι, να έχουμε όπως στη Γαλλία ή όπως στην Ιταλία ή όπως στην Αμερική, να έχουμε municipal police, δηλαδή δημοτική αστυνομία, η οποία να έχει πλήρης αρμοδιότητας.
1: Ναι, αλλά αυτό θέλει σιγά σιγά, δεν γίνεται μπαμ, αύριο θέλει.
2: Ωραία,
1: αλλαγή.
2: Λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο μάλλον επεξεργαστήκαμε και έγινε νόμο στη συνέχεια, με συμφωνία τελικά όλων, και της ΚΕΔΕ και του Υπουργείου και των εργαζομένων, είναι αυτό το οποίο σήμερα έρχεται με μια εγκύκλιο εφαρμοστική για το πόσο ο νόμος αυτός, ο οποίος ψηφίσαμε το 23, τέλος του 23, θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Μπαίνουν λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν ρύθμισε, δεν εξειδίκευσε ο νόμος, αλλά τα άφησε σε δεύτερο χρόνο να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες και συνεννοήσεις. Σήμερα δεν υπάρχει λοιπόν ένα καινούριο νομοθετικό πλαίσιο. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο ήδη έχει ψηφιστεί και εξειδικεύεται. Δεν, για να εξειδικευτεί λοιπόν αυτό, η εγκύκλωση 23 του 2026 έρχεται και παίρνει από τον νόμο τον 5314 του 26, το γνωστό κώδικα, τον έχουμε κουβεντιάσει και μαζί αρκετές φορές, συμπεριλαμβάνει τρία άρθρα, το άρθρο 356 έως 359, το 356, 357, 589, τέσσερα άρθρα, όπου μέσα λοιπόν αυτή η εγκύκλωση εξειδικεύει αυτά τα άρθρα, τα οποία είναι αρμοδιότητες δημοτικής αστυνομίας, η οποία ουσιαστικά εξορθολογίζεται. Δηλαδή, τα δημοτικά συμβούλια αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία να προσθέτουν αρμοδιότητες ή σε περιπτώσεις υποστελέχωσης, γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί δημοτικοί αστυνόμοι. Οι τελευταίοι, οι οποίοι ήρθαν στους Δήμους, περίπου 1250, πολλοί εκ των οποίων ήδη παρετήθηκαν, γιατί προφανώς αναμένοντας 3 ή 4 χρόνια να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός από το ΑΣΕΠ, βρήκαν κάπου αλλού άλλη εργασία, δεν φτάνουν, με αποτέλεσμα να είμαστε υποστελεχωμένοι σε επίπεδο δημοτικής αστυνομίας σε όλη τη χώρα. Στην προηγουμένη λοιπόν περίπτωση, ανάλογα με το πόσους δημοτικούς, συγγνώμη, πόσους κατοίκους έχει κάθε περιοχή και όχι πλέον πόση έκταση, γίνεται η κατανομή του ελάχιστου προσωπικού. Δηλαδή έως 15.000 κατοίκους πρέπει να έχεις 7 άτομα μίνιμουμ προσωπικό, έως 50.000 κατοίκους 15.
1: Έχει και έως αυτό. Έχει και έως. Δηλαδή 15.000 είναι μίνιμουμ 7. Είναι μέχρι 12.
2: Είναι μίνιμουμ. Είναι μίνιμουμ. Μπορεί ο 15 να έχει και 15.
1: Δεν έχει έως. Ανάλογα λοιπόν ο δήμαρχος αποφασίζει πώς χρειάζεται.
2: Ακριβώς. Άμα θέλει να ασκήσει παραδείγματος χάρη το σύνολο των αρμοδιοτήτων και των τριών κατηγοριών που το πακέτο αρμοδιοτήτων, μπορεί να πάρει παραπάνω. Όμως σήμερα, ας πούμε, θα σας δώσω το εξής παράδειγμα. Εμείς είμαστε μια πόλη που ανήκουμε στην κατηγορία 50 έως 100.000. Μας λέει ότι το κατόφλι μας είναι 30 για να έχουμε την πλήρη και τις τρεις αρμοδιότητες. Εμείς δεν έχουμε 30. Εμείς πήραμε με την τελευταία διαδικασία άλλους 16. Είχαμε 12, πήραμε άλλους 16 για να φτάσουμε τους 28. Τους 16 τελικά μας ήρθαν 10. Οι υπόλοιποι 6 είτε παραιτήθηκαν είτε επιθυμούν, μάλλον μπήκαν στη λογική συνυπηρέτησης και όλων των θεμάτων υγειονομικής συνυπηρέτησης κλπ.
1: Και ποιες είναι οι νέες αρμοδιότητες, λένε για χειροπέδες, λένε για
3: γκλόπ,
1: τι ακριβώς λένε και τι ακριβώς θα γίνει.
2: Αυτό το οποίο σας είπα νωρίτερα, που ήταν ο οπλισμός, τελικά δεν προχώρησε ως οπλισμός. Υπάρχει δυνατότητα να έχουν Αλεξή Σφαιραγγυλέκα. Υπάρχει υποχρέωση μάλλον του Δήμου να τους έχει εξοπλίσει. Έχουν ειδική στολή πλέον, καινούρια, η οποία είναι, φαίνεται η ιδιότητά τους πολύ πιο καλά και φαίνεται επίσης και το βαθμολόγιο τους. Γιατί μέχρι τώρα ο διευθυντής και ο απλός δημοτικός αστυνόμος είχαν ακριβώς τα ίδια διακριτικά. Δηλαδή κανείς δεν φορούσε τίποτα. Μία ανασήμα μόνο δημοτικής αστυνομίας. Τώρα υπάρχει και το διακριτικό, ποιος είναι ο διευθυντής, ποιος είναι ο προϊστάμενος, ποιος είναι ο απλός δημοτικός αστυνόμος. Υπάρχει γκλοπ που μπορεί να έχει και υπάρχει και υπάρχουν χειροπέδες που υπήρχαν ούτως ή αλλιώς, αλλά δεν ήταν υποχρεωτικός εξοπλισμός. Γιατί και παλιότερα και τώρα υπήρχε δυνατότητα οι δημοτικοί αστυνόμοι να μπορούν να έχουν την λογική της σύλληψης. Δεν είναι μια καινούργια αρμοδιότητα. Η δημοτική αστυνομία λοιπόν μπορούσε να έχει, βέβαια δεν είχε τις υποδομές μετά τη σύλληψη, δεν είχαμε στα δημοτικά καταστήματα χώρους κράτησης, οπότε εκεί η κράτηση, όποτε γινόταν σύλληψη, σπανίως βέβαια, γινότανε στα κατατόπους αστυνομικά τμήματα, τα οποία διέθεταν αυτή την
1: διαδικασία. Ναι, αλλά οι χειροπέδες, κύριε Δημάρχε, οι χειροπέδες λένε καθαρά αυτό. Άρα λοιπόν, ένας αστυνομός της δημοτικής αστυνομίας, λοιπόν, εκτός από το να γράφει κλήσεις, εκτός από το να πηγαίνει στα μαγαζιά να κοιτάει τις άδειες και τα τραπεζοκαθίσματα, θα μπορεί κάποιον ο οποίος είναι κλέφτης και τον πιάσαμε να έρθει και να του βάλει χειροπέδες και να τον πάει στην αστυνομία?
3: Και για να συμπληρώσω σε αυτό, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, πού διαχωρίζεται με την ελληνική αστυνομία? Δεν πρέπει να υπάρχει ένα όριο.
2: Τέτοια αρμοδιότητα δεν έχει. Ο νόμος διακρίνει τρεις κατηγορίες αρμοδιότητων. Στην πρώτη κατηγορία λαμβάνεται την εφαρμογή των δημοτικών κανονισμών, την εφαρμογή όχι όλων συγκεκριμένων διατάξεων του κώδικα κατηγορίας, τη στάθμευση, την προστασία των κοινόχρηστων χώρων, τη δημοτική περιουσία, τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, τα ζώα συντροφιά που είναι ένα επίκαιρο θέμα, και γενικότερα την υποστήριξη στη λειτουργία τη πολιτική προστασία όσον αφορά την πρόσβαση, την εκένωση περιοχών κλπ. Η δεύτερη κατηγορία αφορά την υπαίθρια διαφήμιση, το υπαίθριο εμπόριο, τις λαϊκές αγορές, αυτά τα οποία γίνονται, έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της πόλης. Η τρίτη κατηγορία αφορά τους ελέγχους λειτουργίας των καταστημάτων, η χορύπανση, ώρες κοινής ησυχίας, λειτουργία μουσικής, ωράρια. Στο ΚΟΚ επίσης, στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προστίθονται συγκεκριμένες αρμοδιότητες, παραδείγματος χάρη για τη μεταφορά επιβατών, τους οδηγούς δικύκλων, ποδηλάτων, ακινητοποίηση οχημάτων, στάθμευση σε θέσεις ηλεκτροφόρτισης, και συγχρόνως όμως αφαιρούνται και κάποιες αρμοδιότητες που σήμερα έχει.
1: Πριν μου πείτε αυτές που αφαιρούνται, που είναι πολύ σημαντικό, να κάνω μια ερώτηση. Εγώ έχω το πατίνι μου και πάω ανάποδα στον δρόμο, πάω με 1000, δεν σταματάω σε κόκκινα. Μπορεί να με σταματήσει και να με συλλάβει.
2: Ναι, μπορεί.
1: Και να με συλλάβει.
2: Η σύλληψη έχει να κάνει, βεβαίως μπορεί να συλλάβει. Ο δημοτικός αστυνομικός πλέον έχει δικαίωμα και σε αυτοκίνητα εν κινήσει. Ενώ μέχρι σήμερα είχε μόνο σε αυτοκίνητα εν στάση. Δηλαδή η στάθμευση, τώρα μπορεί να κάνει να προβεί σε ελέγχους ακόμα και στην.
1: Για την να σε σταματήσει δηλαδή και να σε γράψει γιατί πέρασε με κόκκινο.
2: Να σε γράψει γιατί πέρασε στο κόκκινο. Την έχει πλέον αυτή την αρμοδιότητα. Και αυτό έχει να κάνει και με τα δίτροχα, τα δίκυκλα, αλλά έχει να κάνει και με τα πατίνια, δηλαδή όλα αυτά τα μέσα τα οποία περιγράφονται μέσα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αν παραδείγματος χάρη είσαι ανήλικος και δεν έχεις τη μίνιμουμ ηλικία για να οδηγείς πατίνι, ή αν το πατίνι αυτό βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο και όχι σε αστικό δρόμο, εάν βρίσκεσαι πάνω σε πεζοδρόμιο που απαγορεύει την κίνηση των πατινιών σε πεζοδρόμιο, ειδικότερα εκεί που υπάρχουν πεζοί. Όλα αυτά τα πράγματα η Δημοτική Αστυνομία και μπορούσε, αλλά ειδικότερα τώρα τα εξειδικεύουν και μπορεί να τα καλύψει.
1: Κύριε Κωνσταντέλο, μισό λεπτό. Μια ερώτηση του Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλη. Αυτό θα να πεις και εσύ.
3: Ναι, το διάβασε το.
1: Ωραία. Θα μπορούσε η Δημοτική Αστυνομική να είναι με πανελλήνιες εξετάσεις στο μέλλον, να εκπαιδεύονται με τους άλλους αστυνομικούς και να έχουν κάποιες διαφορές και να πηγαίνουν στους Δήμους. Οπότε να είναι εκπαιδευμένοι, έτοιμοι για να μπορέσουν να κάνουν τα καθήκοντά τους.
2: Θα μπορούσε να είχε γίνει αυτό και εμείς δεν θα ήμασταν αντίθετοι. Να πω ότι η επιλογή όμως γίνεται με ειδικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ούτως ώστε να μπουν μέσα στη διαδικασία της Δημοτικής Αστυνομίας, όπου εκπαιδεύονται για 6 μήνες. Μάλιστα, πριν από μέχρι να διαλυθεί η Δημοτική Αστυνομία το 2014, υπήρχε και η σχολή Δημοτικής Αστυνομίας, όπου φοιτούσαν νομίζω 4 μήνες οι Δημοτικοί Αστυνόμοι, στο Τσοτήλι της Κοζάνης. Όταν διαλύθηκε η Δημοτική Αστυνομία για αρκετά χρόνια, τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις τις κατέλαβε η πυροσβεστική, όπου έχει φτιάξει εκεί τη σχολή πυροσβεστικής. Σήμερα λοιπόν δεν υπάρχει σχολή Δημοτικής Αστυνομίας, υπάρχει όμως ένα πρωτόκολλο εκπαίδευσης, το οποίο οι Δημοτικοί Αστυνόμοι προσλαμβάνονται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 6 μήνες, φτάνει περίπου τον 1 χρόνο, έρχονται κατά τόπους αστυνομικά τμήματα για εκπαίδευση, και κυρίως έρχονται και εκπαιδεύονται με συγκεκριμένα

0: Οι δημοτικοί αστυνόμοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν φορτηγών και επίσης την αρμοδιότητα κατάληψης οδοστρώματος. Αυτές οι αρμοδιότητες ασκούνται πλέον 100% από την ελληνική αστυνομία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δηλαδή η κατάληψη οδοστρώματος για μας είναι πολύ σημαντική και πρέπει να γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Τελικά αποφασίστηκε κεντρικά να γίνει από την αστυνομία. Οι δημοτικοί αστυνόμοι όμως πλέον διαθέτουν και ειδικές ελεγκτικές και δικονομικές εξουσίες. Δηλαδή μπορούν υπονόμες πάντα προϋποθέσεις να ενεργούν ως ανακριτικοί υπάλληλοι και να προβαίνουν και σε συλλήψεις, όπως είπαμε νωρίτερα, για υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την αρμοδιότητα. Δεν υποκαθιστούν την ελληνική αστυνομία, ούτε αποκτούν γενικές αστυνομικές εξουσίες. Αυτό μπορούν να το κάνουν. Η μεταρρύθμιση αυτή, ουσιαστικά η οποία γίνεται, βρίσκεται στο πώς αποτελεσματικότερα θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Όπως παράνομη στάθμευση, εμπόδια στην προσβασιμότητα, καταλήψεις κοινοχρηστών χώρων, παραβάσεις δημοτικών κανονισμών, παράνομη στάθμευση, μεγάλα όρια ταχύτητας, έλεγχη επιχειρήσεων, η χορύπανση. Αυτά είναι τα οποία η ρύπανση του περιβάλλοντος, είτε είναι περιβαλλοντολογική είτε είναι ήχου. Το νέο αυτό λοιπόν πλαίσιο το οποίο διεκδικήσαμε και εμείς δίνει ευελιξία στους Δήμους να επιλέξουν ποιες αρμοδιότητες έχουν. Δηλαδή κάποιος Δήμος ο οποίος έχει πολύ προσωπικό, αυτό που απαιτείται, μπορεί να έχει όλες τις αρμοδιότητες. Κάποιος άλλος που έχει λιγότερες μπορεί να πάει στην Α και Β κατηγορία αρμοδιοτήτων και να αφήσει την τρίτη αρμοδιότητα, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα.
1: Μάλιστα. Καταλάβαμε. Ωραία. Κύριε Κωνσταντέλο, και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα σου αυτό, δηλαδή αυτό που είπατε, νέες στολές διακριτικά, οι νέες αρμοδιότητες, οπότε είναι.
0: Έχουν ήδη, σήμερα αν δείτε, οι δημοτικές αστυνομίες όλων των Δήμων έχουν νέες στολές, ναι. Έχουν νέο εξοπλισμό, γιατί όπως σας είπα, αυτά προκύπτουν από το νόμο του τέλους του 23. Απλά τώρα έρχεται η εφαρμοστική εγκύκλιος για να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες. Δεν είναι μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Ο νόμος του 23 λοιπόν συμπεριελήφθη σε αυτά τα τέσσερα άρθρα του κώδικα των Δήμων που ψηφίστηκε τον Ιούλιο, και σήμερα έρχεται να εξειδικεύσει αυτά τα τέσσερα άρθρα του κώδικα, τα οποία περιγράφουν στην ολότητά του πώς θα λειτουργεί η δημοτική αστυνομία, η οποία δεν είναι, θα διαφωνήσω κάθετα, δεν είναι ένας μηχανισμός εισπρακτικός, ένας μηχανισμός ο οποίος τακτοποιεί τη λειτουργία της πόλης.
2: Καλά, δηλαδή, δεν έχουμε την αίσθηση οι πολίτες με αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεν είναι, δηλαδή το μόνο που τους βλέπουμε να κάνουν είναι να γράφουν κλίνσεις και να μπαίνω, σας λέω, που μένω στην Αθήνα, γράφουν κλίνσεις, παίρνουν πινακίδες. Αυτό. Δεν τους έχουμε δει για κάτι άλλο.
0: Δεν πρέπει να το κάνουν.
2: Ναι, αλλά δεν έχουμε δει κάτι άλλο.
0: Εσείς πιστεύετε ότι η στάθμευση, παραδείγματος χάρη, πρέπει να είναι ανεξέλεγκτη στα πεζοδρόμια, στα πάρκα, στις νησίδες, παντού?
2: Όχι.
0: Δεν πρέπει κάποιος να δευοπτεύσει αυτό.
2: Όχι, αλλά δεν έχουμε δει κάτι άλλο. Να δούμε τώρα, θα δούμε και κάτι άλλο. Γιατί έχουμε δει μόνο αυτό.
0: Είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία και πολύ δύσκολη πραγματικά. Όταν έχεις έρχεσαι σε επαφή για να εξηγήσεις το αυτονόητο σε κάποιον ο οποίος δεν θέλει να συμμορφωθεί και δεν βλέπει απέναντί του ένα καθαρόιμο αστυνόμο ο οποίος έχει την αρμοδιότητα και την εξουσία να επιβληθεί, έχει μια μεσοβέζικη κατάσταση στο δημοτικό αστυνόμο, ο οποίος θα προσπαθήσει να ασκήσει την αρμοδιότητά του ή την εξουσία του με περισσότερο την πειθό και πολύ λιγότερο την εξουσία.
2: Ωραία, εκείνη τη στιγμή, κύριε Κωνσταντέλο, για να κλείσουμε με αυτό, με τη δημοτική αστυνομία, και θα συνεχίσουμε και σε άλλη εκπομπή για άλλα πράγματα. Η αρχή μας είναι αυτή. Εκείνη τη στιγμή, ο προϊστάμενος που υπάρχει του δημοτικού αστυνόμου, του αστυνόμου του Δήμου, έχει άμεση επαφή με το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Έχω δει το Γεωργιάδη που πάει να σπάσει και σπάει το μαγαζί. Ελάτε μέχρι, θα κάνω τι μπορώ, αλλά ελάτε γρήγορα.
0: Υπάρχει επικοινωνία συνεχής, ασύρματη, υπάρχουν περιπολικά, υπάρχουν σταθεροί πομποί, κυρίως και για λόγους ασφαλείας των ιδίων, έτσι, γιατί κυκλοφορούν και νύχτα. Κάνουν ελέγχους σε καταστήματα. Στα καταστήματα δεν είναι πάντα όλοι ήρεμοι και ήσυχοι και δεκτικοί στους ελέγχους.
1: Άρα υπάρχει συνεργασία με την ελληνική αστυνομία.
0: Υπάρχει συνεργασία με την ελληνική αστυνομία και ειδικότερα αυτή χτίζεται σε επίπεδο τοπικό. Και γι' αυτό φωνάζουμε εμείς. Δηλαδή,
2: ναι, δεν είναι να παίρνετε το 100. Δηλαδή πρέπει να παίρνετε το τοπικό αστυνομικό τμήμα.
0: Το τοπικό αστυνομικό τμήμα πρέπει, οφείλει, εάν δεν έχει αποστεωθεί πλέον από τις αποσπάσεις.

0: οποίες γίνονται. Δηλαδή, εμείς εδώ έπρεπε να είχαμε 120 αστυνόμους στην ασφάλεια και στην τάξη στο Δήμο μας και έχουμε 42. Άρα και εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα αστυνόμευσης. Άρα, το βράδυ όταν συμβεί κάτι, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος
1: να κλείνουμε με αυτό, κύριε Κωνσταντέλη.
0: Αναγκάζεται ο δημοτικός αστυνόμος ή ο δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος να επικοινωνήσει με το 100, με την άμεση δράση.
1: Μάλιστα.
0: Όπου έχει ένα περιπολικό από την Ηλιούπολη με αυτοσούνιο.
1: Ναι, αυτό είναι
0: θέματα,
1: το.
0: Θέματα λοιπόν αστυνόμευσης, τα οποία πρέπει να τα δούμε με άλλη βάση για το πώς ακριβώς θέλουμε την αποκέντρωση της αστυνομίας, ούτως ώστε ο αστυνόμος που οπλοφορεί και μπορεί να διαφυλάξει ζωή και περιουσία να βρίσκεται κοντά στο κομμάτι.
1: Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Ο κόσμος και όχι μακριά και να δίνει εντολές και οδηγίες.
1: Ωραία. Κύριε Κωνσταντέλο, συμφωνήσαμε. Είναι το πρώτο κομμάτι της εξειδίκευσης. Τι είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, τα facilities που εγώ συνεχίζω και λέω. Λοιπόν, θα επανέλθουμε για να
0: είμαι
1: μιλήσουμε.
0: Πάντα
1: θα επανέλθουμε για να μιλήσουμε για βάρη βούλια βουλιαγμένη. Θα μιλήσουμε για κίνηση, θα μιλήσουμε για μαγαζιά, θα μιλήσουμε για πάρκινγκ και θα μιλήσουμε μόνο για το δικό σας Δήμο.
0: Αλλά και σε για την αναγκαιότητα να υπάρξει μια μεγάλη, δυνατή και ισχυρή δημοτική αστυνομία για να επικρατήσει. Στην πόλη.
1: Ωραία. Θα είναι λοιπόν όταν θα μιλάμε για τα 3 βήτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
2: Καταλάβαμε, λέει ο Βασίλης, κύριε Αρμόδιε, δημοτική αστυνομική με ειδικό ΑΣΕΠ για ειδικό ρουσφέτη και ειδική λούφα.
1: Εγώ θέλω να κλείσω με τον Γιώργο που λέει γιατί θα έχουμε δύσκολο χειμώνα. Έλεος μεσά στους δημοσιογράφους, η Ευρώπη αγοράζει καλό αμερικάνικο φυσικό αέριο. Ποια δυσκολία βλέπετε? Την ίδια που η Αμερική αγοράζει καλό πολύ πετρόλαιο από τον Πούτιν.
2: Ναι, και τι το κάνει μετά?
1: Τίποτα. Ανεβαίνει το
2: κάθετο. Κάθετο διάδρομο.
1: Αυτό. Δεν τον βλέπω καλά το κάθετο διάδρομο. Έφυγε η Κίμπερλι τώρα. Αστείο είναι αυτό το Κίμπερλι με τον κάθετο, αλλά δεν τον βλέπω καλά όταν ανοίγουμε και δεν ισχύουν οι κυρώσεις στη Ρωσία. Δηλαδή η απειλή ότι υπάρχει ο κάθετο διάδρομος όταν παίρνουμε πετρέλαιο από τη Ρωσία. Δεν μου λες, είμαστε στεναχωρημένοι εμείς οι εκτζίδες, αλλά έχουμε και μπάλα. Θα σηκωθείς να φύγεις, κύριε Πουρναρά?
2: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, θα φύγω.
1: Ωραία.
2: Εσύ το θέμα είναι ότι δεν αφήνεις τη θέση σου εύκολα.
1: Εγώ την αφήνω εύκολα, εσύ δεν σηκώνεσαι τώρα.
2: Στα διαλύματα δεν σηκώνομαι.
1: Μετά θα φύγεις. Λοιπόν, ο Πάνος ο Πουρναράς.
2: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Η εκπομπή μας Ελλάδα σήμερα, αύριο, παιδιά να προσέχετε, οι δρόμοι καταλαβαίνουμε, υπομονή, αύριο στις 10.
2: Ναι, μένετε εδώ, έρχεται Κάτσα Νιούς, αθλητικά, ναι, Κάτσα Νιούς, αύριο στις 10 τα λέμε εμείς.
1: Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπακ.

0: ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πρόσθετη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες και επισημένοντας την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας. Η ενεργειακή κρίση, η αύξηση των τιμών, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι εξελίξεις στην Ουκρανία βρίσκονται στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής σήμερα και αύριο. Στο 1,55 κάνει πρεμιέρα η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Συνολικά τα μέτρα για τα καύσιμα είναι μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Υποχωρούν από σήμερα τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι Εύβοιες, Ποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της ένα νεκρό στο νησί της Ρόδου. Μεγάλες ζημιές στους δρόμους της Εύβοιας, όπου κλειστά σήμερα τα σχολεία παρέμειναν στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων, άρση του απαγορευτικού απόπλου στο λιμάνι του Πειραιά. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Μετεγκατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε κριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα Χολαργός, Νόμισμα Τοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Συνεχίζονται τα επεισόδια στα Τύρανα. Οι συγκρούσεις έχουν επεκταθεί σε κεντρικούς δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, ενώ διαδηλωτές εξακολουθούν να επιτίθενται σε κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις. Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης απευθύνουν κυβερνητικά στελέχη. Στον καιρό, φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας, σταδιακή βελτίωση του καιρού, άνεμοι ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Sports News με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέταν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Sports News. Την εκπομπή που ανοίγει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 12 έως και τη 1 το αθλητικό πρόγραμμα του σταθμού μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν χθες η καλύτερη μέρα για τα ελληνικά χρώματα, τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο, γιατί στο μπάσκετ είχαμε και δύο νίκες από τον Άρη και τον Ηρακλή. Ωστόσο στο ποδόσφαιρο είχαμε την ήττα της ΑΕΚ από την Σαχτάρ Ντονιέτσκ 3-1. Μια ήττα που κατ' εμέ δεν την άξιζε η ΑΕΚ. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Έχουμε πράγματα να πούμε αρκετά και ενώ θα ξεκινήσουμε με το Champions League, έχουμε και πολύ δράση και σήμερα. Τα μπασκετικά θα τα αφήσουμε για λίγο αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές βραδιές. Δεν έχουμε έτσι και αλλιώς σήμερα τις ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται αυτή την εβδομάδα. Αυτή την ημέρα να διορθώσω, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη, δεν έχουμε κάποια ελληνική ομάδα να αγωνίζεται στο μπάσκετ. Γιατί αύριο θα έχουμε αγώνες για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Χάπολ Τελ Αβίβ και ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο Παλάου Μπλαουγκράνα. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 69 39 943 943.

για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Νομίζω τώρα ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η ροή της εκπομπής. Όπως είπαμε προηγουμένως, θα ξεκινήσουμε με το Champions League και θα ξεκινήσουμε με την... με τον αγώνα της ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντονιέτσκ, εκεί όπου ο δικέφαλος δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε 3-1 από την πρωταθλήτρια Ουκρανίας, ενώ προηγήθηκε στο 28ο λεπτό με τον γκολ του Λόβρο Μάγερ, έπειτα από μια πολύ ωραία φάση από το κλέψιμο του Κοϊτά, την μπροστινή πάσα στον Πίγιο, ο Πίγιος που πατάει περιοχή, κάνει μια πολύ ωραία προσποίηση για να ξεφύγει, ελευθερώνεται και κάνει την assist στον Μάγερ για να κάνει το Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ 0-1 στο 28ο λεπτό. Μια ΑΕΚ η οποία έχασε και δοκάρι στο δεύτερο λεπτό με τον Μουκουντή. Και δεν ήταν το πρώτο δοκάρι της ΑΕΚ, είχε και ένα δεύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Ωστόσο, η εν λόγω φάση εν τέλει ήταν μη γενόμενη, καθώς ήταν σε θέση offside ο Αλεξάνδερ Ζούμπκοφ. Ενώ η ΑΕΚ είχε χαμένες ευκαιρίες, μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω, δεν τα κατάφερε, καθώς επίτα από το γκολ του Μάγερ 6 λεπτά αργότερα δόθηκε πέναλτι για την Σαχτάρ Ντονιέτσκ από την ανατροπή του Ρέλβας στον Άλισον, αν μπόρεσε να δω καλά, γιατί εντάξει, η Σαχτάρ Ντονιέτσκ από Βραζιλιάνους είναι ο κακός χαμός. Μία ο Πεντρίνιο, μία ο Σάντος, μία ο Τόμπιας, μία ο Βινίσιους. Είναι απικία της Βραζιλίας η Σαχτάρ Ντονιέτσκ όλα αυτά τα χρόνια. Ο Πεντρίνιο που ευστόχησε στο κερδισμένο πέναλτι της Σαχτάρ στο 34ο λεπτό για να κάνει το 1-1. Ένα πέναλτι το οποίο πραγματικά, αν με ρωτάτε, είναι μία από τις πιο δύσκολες φάσεις, γιατί ουσιαστικά νομίζω το πέναλτι δόθηκε από το τάκλιν. Έτσι, εκεί έχω την εντύπωση ότι δόθηκε από το τάκλιν, γιατί στο χέρι ήταν, πήγε να γίνει χέρι στήριξης, ωστόσο δεν ακούμπησε κάτω στο έδαφος. Δηλαδή πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη φάση. Νομίζω θα μας δώσει και την δική του άποψη και τη δική του οπτική ο Μάριος Ματσάνκος στο μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, όπου θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα νέα από όλα τα νέα όλων των ομάδων, από όλα τα αθλήματα, με πολύ περισσότερο ρεπορτάζ. Στο ημίχρονο η ΑΕΚ πηγαίνει ισόπαλη 1-1. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και η ΑΕΚ χάνει τρεις ευκαιρίες με Κοϊτά, Πίγιο και Μαρίν. Με τον Πίγιο να βγαίνει τετατέτ, να ανταποκρούει ο Ρίτσνικ, ο οποίος Ρίτσνικ απέκρουσε και το φάουλ το οποίο εκτέλεσε απευθείας ο Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος πήγε να το ξανακάνει. Το έκανε με την ΛΑΣΚ την πρώτη αγωνιστική, πήγε να το ξανακάνει ο Ρουμάνος χαφ της Ένωσης. Δεν κατάφερε να ισοφαρίσει η ΑΕΚ, και ενώ εν συνεχεία της αναμέτρησης και πέρα από μια κεφαγιά του Οχερέντκο που εν τέλει κατέληξε out, που ήταν και η πιο απειλητική φάση της Σαχτάρ Ντονιέτσκ στο δεύτερο ημίχρονο πριν τον γκολ. Θα μιλήσουμε και για τον γκολ. Ο Χερέντκο πήρε την κεφαλιά που ήταν μόνος του στην μεγάλη περιοχή. Ήταν σκαστή όμως η κεφαλιά που πήρε και έστειλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Έπειτα από αυτή την κεφαλιά δεν ξανά απειλήθηκε η ΑΕΚ. Και εντάξει, τον γκολ στο 20ο λεπτό, το οποίο ήταν τον γκολ της ανατροπής με τον Τόμπιας από την Βραζιλία, ο δεξιός μπακ,
να κάνει μια πάσα σούτ, φάνηκε ότι έκανε. Πάσα σούτ φάνηκε ότι έκανε. Η μπάλα χτύπησε πάνω στο δεξί πόδι του Μπρινιόλι και κατέληξε πάνω και κατέληξε στα δίχτυα για το, σε κλειστή γωνία ουσιαστικά, για το ΑΕΚ Σαχτάρ Ντονιέτ, για το Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ 2-1 στο Stamford Bridge του Λονδίνου στην Αγγλία, ενώ το κερασάκι στην τούρτα το έβαλε ο Μεντόσα στο 86ο λεπτό με ένα πολύ όμορφο γκολ από τα αριστερά. Έκανε την προσποίηση, ξέφυγε από τον Μκουντή και τον Ζωάο Μάριο, έκανε ένα πολύ όμορφο πλασέ, πολύ όμορφο δεξί πλασέ και έστειλε την μπάλα στο αριστερό παράθυρο του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, που αν κάποιος με ρωτήσει κάτι για το οτιδήποτε, okay, έφαγε ένα τέτοιο γκολ, δέχθηκε ένα τέτοιο τέρμα, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι κακός παίκτης. Γιατί πραγματικά θα το πω, βλέπω στα σχόλια κάτι, δεν θέλω να χαρακτηρίσω κιόλας, γιατί μπορεί κάποιος από αυτούς να ακούει, οπότε θα αποφύγω τους χαρακτηρισμούς. Απλά ακούω κάποιους φίλους, φιλάθλους της ΑΕΚ, να το πω έτσι, ας τους πω φιλάθλους. Να ασκούνε μεγάλη κριτική στον Μπρινιόλι, πολύ κριτική στον Μπρινιόλι, ενώ οι ίδιοι ξεχνάνε ότι το τελευταίο διάστημα ο Μπρινιόλι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ και έχει κρατήσει την ένωση ζωντανή. Την έχει κρατήσει ζωντανή στις αναμετρήσεις. Τώρα, δεν θα κάτσω να το επεκτείνω, γιατί δεν είναι τόξο αυτό. Είναι μια εκπομπή βασισμένη πάνω στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων και στο τι έγινε χθες και τι θα γίνει σήμερα. Οπότε θα συνεχίσουμε έτσι την ροή. Εν κατακλείδη, η Σαχτάρ Ντονιέτσκ επικράτησε τη ΑΕΚ 3-1. Με την ΑΕΚ να είναι πολύ άτυχη. Πάμε να δούμε λίγο και τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο προπονητής των Πρωταθλητών Ελλάδος, όπου ουσιαστικά αναφέρει ότι το αποτέλεσμα ήταν άδικο. Είμαι χαρούμενος για την προσπάθεια. Δύο αποφάσεις του διαιτητή επηρέασαν το παιχνίδι, που ουσιαστικά η πρώτη είναι το πέναλτι και η δεύτερη είναι σε εκείνη τη φάση που βγαίνει αλλαγή ο Λούκα Γιώβιτς, αλλά δεν βγαίνει εντός των 10 δευτερολέπτων που πρέπει να βγουν οι ποδοσφαιριστές και έτσι η ΑΕΚ έμεινε για ένα λεπτό με 10 παίκτες και σε αυτό το ένα λεπτό δέχθηκε το γκολ. Σε αυτές τις αποφάσεις αναφέρεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Εγώ δεν είμαι διαιτητής και δεν είμαι κάποιος για να κρίνω τι ήταν και τι δεν ήταν. Νομίζω καλύτερα είναι να μιλήσουν οι ειδικοί για αυτό το πράγμα, με την ΑΕΚ να βρίσκεται στην 19η θέση της League Face με 3 βαθμούς από την νίκη με την Lask Linzer την πρώτη αγωνιστική. Να θυμίσουμε ότι αυτή την εβδομάδα η ΑΕΚ δεν έχει παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς αναβλήθηκε ο αγώνας με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι λόγω της αναμέτρησης με τη Manchester City σε 5 μέρες περίπου. Την Τρίτη θα γίνει η αναμέτρηση στο City of Manchester Stadium, γνωστό και ως Etihad Stadium, το γήπεδο της Manchester City, το σχετικά καινούριο γήπεδο, το οποίο άνοιξε το 2003 και πήρε τη θέση του ιστορικού Main Road, με την ΑΕΚ να μένει στο Λονδίνο μέχρι το Σάββατο, όπου τότε θα πάει από το Λονδίνο στο Μάντσεστερ, εκεί όπου θα προπονηθεί και θα κάνει την προετοιμασία της για τον αγώνα με τη Manchester City στο Etihad Stadium. Αυτά όσον αφορά την ΑΕΚ. Κρίμα, κρίμα, γιατί θα μπορούσε η ΑΕΚ να πάρει κάτι παραπάνω. Θα μπορούσε την νίκη, ναι. Θα μπορούσε να πάρει και την ισοπαλία, ναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο όμως και σε ευχάριστα όσον αφορά την ΑΕΚ, καθώς είχαμε και την παρθενική νίκη στην ιστορία της K19 του Δικεφάλου, όπου επικράτησε 2-1 της αντίστοιχης K19 της Σαχτάρ Ντονιέτσκ για τη δεύτερη αγωνιστική
του Youth League με τα γκολ του Φιλιππιάδη στο 14 και Αργυρίου στο 52, ενώ για τους ανθρακορίχους, όπως είναι το παρατσούκλι της Σαχτάρ Ντονιέτσκ, μείωσε ο Τβερντοχιμπ. Ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος μείωσε και η ΑΕΚ έχει μαζέψει αυτή τη στιγμή 4 βαθμούς στο Youth League. Και θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο για να μιλήσουμε λίγο για το σήμερα, καθώς έχουμε δυνατή έξοδος για τον Ολυμπιακό στην Μασσαλία, με τους Πειραιώτες να κοντράρονται με την Olympique Marseille στο Velodrome στην Μασσαλία, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Europa League, με τα πλάνα του Imanol Alguacil να έχουν Puerta Ese δίδυμο στα χαφ για την αναμέτρηση, ενώ μοναδική απουσία για τους ερυθρόλευκους θα είναι ο Μπέιλι. Πάμε να δούμε λίγο μια γρήγορη και τι είπε στην συνέντευξη τύπου ο Imanol Alguacil, ο οποίος ανέφερε ότι δεν θα αλλάξουμε την ταυτότητά μας, θέλουμε πάθος και δύναμη σε ολόκληρο τον αγώνα. Ήταν τα λόγια του Ισπανού τεχνικού στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ενώ για όσους έχουν και την απορία με τους φιλάθλους, τι θα γίνει με την παρουσία φιλάθλων, γιατί εχθές είχε βγει ανακοίνωση, είχε γίνει ανατροπή με την άρση της απόφασης από την αστυνομία της Μασσαλίας. Παρόλα αυτά, οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που διατέθηκαν για το απόψινο παιχνίδι με τους Μασσαλούς, ζητώντας από τους φίλους της ομάδας που βρίσκονται στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο. Τώρα, για όσον αφορά την αναμέτρηση, το τι ώρα θα γίνει και ποιος θα την καλύψει, εννοείται πως ο Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports δεν λείπει από τέτοιες αναμετρήσεις. Σέντρα στις 10 και στην μετάδοση θα βρίσκεται ο Θέμης Παγιούρας, ο οποίος είναι στην Γαλλία και θα μας δώσει και πολύ περισσότερο ρεπορτάζ στο μαγκαζίνο στη 1 η ώρα. Παράλληλα, την ίδια ώρα που αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, έχουμε και τον Όφι, που στοχεύει σε μια νέα ευρωπαϊκή υπέρβαση, με τους κριτικούς να αντιμετωπίζουν τη Ρεν στο Ροαζόν Πάρκ, επίσης για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Και λέω επίσης για το, και το όνομα της διοργάνωσης, γιατί έχουμε και το Conference League που ξεκινάει σήμερα, με τον Όφι να μην έχει τους Σιέλη και η Σέκα, ενώ ο Χρήστος Κόντις δήλωσε στην συνέντευξη τύπου ότι η Ρεν έχει ποιότητα, αλλά και εμείς έχουμε την δική μας ταυτότητα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι την ίδια ώρα με τον Ολυμπιακό η αναμέτρηση του Όφι στις 10, όπου θα έχετε την ευκαιρία και αυτόν τον αγώνα να τον ακούτε σε παράλληλη μετάδοση με τον αγώνα στην Μασσαλία του Ολυμπιακού με τη Μαρσέη και τον Θέμη Παγιούρα. Στον αγώνα του Όφι θα βρίσκεται στην περιγραφή του αγώνα του Όφι θα βρίσκεται ο Μανώλης Δασκαλάκης. Και θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, μιας που είναι και μέρα Ευρώπης, με τον Παναθηναϊκό που κάνει ποδαρικό στην Ευρώπη σήμερα, καθώς ο Τριφύλι φιλοξενεί στο ΆΚΑ στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρεμιέρα του Conference League. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, επιστρέφει στο αρχικό σχήμα του Τριφυγιού ο Κάγκουα, ενώ προβάδισμα έχει για την κορυφή της επίθεσης ο Ντέσσερς. Φανέλα βασικού διεκδικούν οι Γιάγκουσιτς και Τσάπρας, ενώ ταυτόχρονα στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανέφερε ότι το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές μέρες, ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας. Εννοείται πως δεν θα λείπει ο Ντερβέτεν Ελλάδα Sports ούτε από εκεί. Έχουμε τρεις μεταδόσεις απόψε, κυρίες και κύριοι. Τρεις μεταδόσεις, με το πρόγραμμα να ξεκινάει από τις 8 παρατέταρτο με την μετάδοση του Χρήστου Παπανικολάου ζωντανά από το Ολυμπιακό Στάδιο. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, καθώς έχουμε ημίχρονο και επιστρέφουμε για την συνέχεια, γιατί έχουμε πραγματάκια να πούμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσακμπακ.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Sports News. Όπου είχαμε μείνει στα ποδοσφαιρικά και εκεί θα μείνουμε. Γιατί θα μείνουμε εκεί, πέρα από τα σημερινά που είπαμε προλίγου, και τον αγώνα της ΑΕΚ. Πάμε να δούμε λίγο και τι γίνεται στον ΠΑΟΚ εκεί πέρα, όπου εχθές είχαν υπάρξει διάφορα σενάρια περί αποχώρησης του Αλέσιο Λύση, τα οποία η ΠΑΟΚ διέψευσε κατηγορηματικά κάθε σενάριο. Διέψευσε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ για νέο προπονητή, εκφράζοντας πλήρως την στήριξή της στον Αλέσιο Λύση. Εχθές είχαν ρεπό οι ποδοσφαιριστές, επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Ηρακλή. Ενώ παράλληλα δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την κατάσταση του Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος βγήκε με ενοχλήσεις από τον αγώνα της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Ωστόσο δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Είναι κανονικά διαθέσιμος για το μάτς της Κυριακής στην Τούμπα με τον Ηράκλη.

Και θα πάμε μπάσκετ τώρα. Πάμε μπάσκετ και να ελέγξω αν έχουμε κάτι. Α, έχουμε διεθνή, ωραία. Επειδή έχουμε και κυπριακές ομάδες, θα τα αφήσω. Οπα, εντάξει, καλά είμαστε. Θα τα αφήσω για μετά, γιατί θα πάμε στο μπάσκετ. Πρώτα απ' όλα είχαμε χθες αγώνες ελληνικών ομάδων. Παρόλα αυτά έχουμε και ρήγμα. Έχουμε και ένα μεγάλο ρήγμα με έναν παίκτη κλειδί της προηγούμενης σεζόν για τον Ολυμπιακό, έναν από τους παίκτες κλειδιά για τον Ολυμπιακό την προηγούμενη σεζόν, όταν και βοήθησε την ομάδα του να κατακτήσει την EuroLeague. Και μιλάω για τον Tyler Dorsey, γιατί ουσιαστικά εχθές σε ένα vidcast, να το πω πιο σωστά, μίλησε ο Blossom Game, που έκανε αναφορά για την περίπτωση του Tyler Dorsey στον Ολυμπιακό και γενικά την συμπεριφορά. Θα σας πω αμέσως και τι είπε κιόλας ο Tyler Dorsey, να το δούμε και αναλυτικά τι είπε.

Που ουσιαστικά όλο αυτό ξεκίνησε από μια κουβέντα στο Vidcast Triple Threat Show, όπου μίλησαν, είχαν συνομιλήσει μεταξύ τους ο Blossom Game με τον Μονέκη, όπου ο Μονέκη αναφέρει σε αυτή την εκπομπή ότι ο Ντόρσεϊ είναι απαραίτητος για την ομάδα του Ολυμπιακού, ενώ παράλληλα ο Blossom Game εξέφρασε την άποψή του ότι ο Ντόρσεϊ μπορεί να αντικατασταθεί. Έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Και από κάτω, από την εν λόγω δημοσίευση, είχαμε και το ξέσπασμα του Tyler Dorsey, που θα το διαβάσουμε αμέσως τώρα.

Σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων που είχαν ο Τζάρον Blossom Game της Dubai BC και ο Τσίμα Μονέ και του Ερυθρού Αστέρα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απάντησε με σχόλιο στο Instagram και αναφέρει το εξής: «Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν? Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα? Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο? Ας το μάθουμε. Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά από το πουθενά, αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα υποθεί αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά». Αυτό ήταν το σχόλιο το οποίο έγραψε στην δημοσίωση του Triple Threat Show ο Tyler Dorsey, που ουσιαστικά απαντάει στον Τζάρον Blossom Game, ο οποίος Blossom Game έχει ακουστεί και για Ολυμπιακό το καλοκαίρι αυτό που μας πέρασε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Tyler Dorsey να τεθεί από τον Ολυμπιακό εκτός αποστολής από τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, με τον Έλληνο-Αμερικανό γκάρντ να επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου θα κληθεί σε απολογία. Και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε δεχθεί πρόταση από τον Ολυμπιακό για ανανέωση συμβολαίου για 4 χρόνια στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, και ο ίδιος ο παίκτης την απέρριψε. Αξίζει να σημειωθεί αυτό.

Να δούμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό με τον Tyler Dorsey. Θα μιλήσουμε και με τον Παναγιώτη, τον Φλεβοτόμο στο μαγκαζίνο. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τα αγωνιστικά, γιατί εχθές είχαμε το 3-3 του Άρη στο Eurocup, που επικράτησε της Ντερτόνα στο Nick Gallis Hall 88-68, με τον πρώτο σκόρερ για τους Κίτρινους της Θεσσαλονίκης να είναι ο Μόργαν με 23 πόντους, ενώ ο Ρόμπινσον Έρλ ακολούθησε με 19 πόντους σε μια εκπληκτική εμφάνιση από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, όπου ο ίδιος ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε μετά το τέλος αναμέτρησης ότι ήταν ένα απίθανο δεύτερο ημίχρονο και συγχαίρω τους παίκτες μου για αυτό. Τώρα, στο τι άλλο έχουμε από μπάσκετ, είχαμε Europe Cup. Είχαμε Europe Cup την νίκη του Ηρακλή 90-73 επί της Würzburg στο Ιβανόφιο, πραγματοποιώντας το 2-2 στη διοργάνωση, ενώ ο Προμηθέας ιτήθηκε από την Trier 87-83 στην Πάτρα και γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό FIBA Europe Cup.

Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, μιας που έχουμε δράσει. Γιατί έχουμε δράσει? Πώς είπαμε, έχουμε Europa League, έχουμε Conference League. Πάμε να δούμε λίγο τα προγράμματα αυτών των δύο διοργανώσεων και θα ξεκινήσουμε με το Europa League, όπου στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής, πλην των αγώνων προφανώς των ελληνικών ομάδων που τους αναφέραμε και προηγουμένως, στις 8 παρατέταρτο έχουμε Τσέγι Ομόνια, Σάλτσμπουργκ Μίλαν, Αλκμάρ Χάποελ Μπιερσεβά, Λεχ Πόζναν Μπάγερ Λεβερκούζεν, Λιόν Κρίσταλ Πάλας, Ουνιόν Σεντζι Λουάζ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σπάρτα Πράγας Λίλεστρομ και Τορέντσε Σάντερλαντ. Ενώ έχουμε αγώνες και στις 10 και δυνατούς αγώνες. Θέλτα Γιουβέντους, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρνμουθ Στουρμ Γκράτς, Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, Δυναμό Ζάγκρεμπ Άντερλεχτ, Νάι Μέγγεν Λεύσκη Σόφιας, Φερεντσβάρος Βικτόρα Πλιζέν και Γιαγκελόνια Αραράτ. Αυτοί είναι οι αγώνες δεύτερης αγωνιστικής του Europa League. Παράλληλα έχουμε αναμετρήσεις και για την πρεμιέρα του Conference League, όπου από την πρώτη αγωνιστική ξεχωρίζουν οι αγώνες Αταλάντα Πάφος στις 10, με την Πάφο, την Κυπελούχο Κύπρου, να ξεκινάει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στο Conference League. Ενώ έχουμε και τους εξής αγώνες στις 8 παρατέταρτο, Κραϊόβα, Χετάφε, Τσέσκα Σοφιάς Μονακό και Χάιντουκ Σπλιτ Άγιαξ. Ενώ στις 10 έχουμε την Brighton του Μπάμπη Κοστούλα να αντιμετωπίσει την Ζάλγκυρις Κάουνας. Ναι, η Ζάλγκυρις Κάουνας, η οποία βρίσκεται στο μπάσκετ, τη γνωρίζουμε όλοι από την χρόνια παρουσία της στην EuroLeague και εννοείται από την κατάκτηση του 1999. Έχει ποδόσφαιρο.

Μακάμπι Τελαβίβ και Μιλάνο Ντουμπάι. Ενώ στις 10 το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας της EuroLeague ολοκληρώνεται με τον αγώνα Real Madrid της ASVEL Villeurbanne.

Και μια που πάμε για σήμερα, είχαμε και χθες δράση. Είχαμε μπόλικη δράση, είχαμε Champions League με πολλά γκολ, είχαμε και Euroleague. Πάμε να τα δούμε όλα ένα-ένα με τον με το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League. LASK Liverpool 3-6, όπου σε, αυτόν τον αγώνα που ο Τσιμίκας μοίρασε 2 assist, ενώ ο Ιούμπισιτς που είναι δανεικός από την ΑΕΚ σκόραρε και αυτός στην αναμέτρηση με την Liverpool. Feyenoord Como 3-2, με την Feyenoord να παίρνει την πρώτη φετινή νίκη στο Champions League και την Como να γνωρίζει την πρώτη ήττα, άσχετα αν μείωσε στο 90-2 ο Τάσος Δουβίκας. Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, Ρώμα Real Madrid 3-4, από ανατροπή η ομάδα του Ζωσέ Μουρίνιο επικράτησε, από ανατροπή 3-1 επικράτησε 4-3 η ομάδα του Ζωσέ Μουρίνιο στο Ολυμπιακό στάδιο, στο Ολύμπικο της Ρώμης. Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Betis Πόρτο 3-2 και Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτγκάρδη 0-3. Και πάμε να δούμε EuroLeague. Πάμε να δούμε EuroLeague, όπου θα ολοκληρώσουμε και την εκπομπή με μια είδηση για EuroLeague. Στις αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής που είχαμε χθες, στις τελευταίες αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής, Χάπολ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας 182, Ανατολού Εφές Μπάγερν Μονάχου 93-101 και Παρί Μπολόνια 94-96. Ενώ η είδηση στην οποία θέλω να αναφερθώ είναι ότι η Μπεσίκτας βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Λόνι Βόκερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Denver Nuggets σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, ενώ μέσα από τη Σερβία συνδέουνε το όνομα του Λόνι Βόκερ με τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε που θα καταλήξει ο παίκτης.

Και κάπου εδώ έχουμε το τέλος της εκπομπής Sports News. Σήμερα ημέρα Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026. Και έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ. Αυτά όλα όμως θα τα πούμε στο μαγκαζίνο, το οποίο ξεκινάει στη 1. Δεν θα χαιρετηθούμε, θα πούμε ή στο επανειδήν. Μείνετε στη θέση σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Απόσυρση. Άλικον.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
6: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Για όσους μπήκατε τώρα, αρχίζει το μαγκαζίνο του Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Για όσους ήταν και προηγουμένως, ήρθε η ώρα να πούμε τα νέα με περισσότερο αναλυτικό ρεπορτάζ. Το μενού, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι γεμάτο με ευρωπαϊκές αναμετρήσεις σε Europa και Conference League για τις ελληνικές ομάδες. Μάρσεγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη και Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής. Βρίσκεται η Ανδριάννα Πούλιου. Και όπως πάντα, κλασικά το μαγκαζίνο ξεκινάει με το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Δυνατή έξοδο για τον Ολυμπιακό στη Μασσαλία. Οι Πειραιώτες κοντράρονται με τη Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ στο πλαίσιο τη δεύτερη στροφή του Europa League. Με Πουέρτα και Έσε δίδυμο στο κέντρο τα πλάνα του Μανόλα Λουαθίλ για την αναμέτρηση. Μοναδική απουσία ο Λέον Μπέιλι. Δεν θα αλλάξουμε την ταυτότητά μα. Θέλουμε πάθο και δύναμη σε ολόκληρο το μάτς, ανέφερε ο Ισπανός τεχνικός. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που διατέθηκαν για το απόψινό παιχνίδι με τους Μασσαλούς, ζητώντας από τους φιλάθλους της ομάδας που βρίσκονται στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο. Σέντρα στις 10. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Θέμης Παγιούρας. Για την ονειρική συνέχεια στη Γαλλία. Την ίδια ώρα, ο Όφη αντιμετωπίζει τη Ρεν στο Ροαζόν Πάρκ για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League με στόχο μια νέα ευρωπαϊκή υπέρβαση. Οι κριτικοί θα αγωνιστούν χωρίς του Σιέλη και η Σέκα. Πούγκουρας, Κοστούλας και Κρίσμανιτς θα αποτελέσουν την αμυντική τριάδα της ομάδας του Χρήστου Κόντι. Η Ρεν έχει ποιότητα, αλλά και εμείς έχουμε τη δική μας ταυτότητα, δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός των Ηρακλειωτών. Στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγράφει Μανώλη Δασκαλάκη. Ποδαρικό του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Το Τριφύλι φιλοξενεί στις 8 παραδάρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα του Conference League. Επιστρέφει στο αρχικό σχήμα του Τριφυλιού ο Κάγκο, ενώ προβάδισμα για την κορφή της επίθεσης έχει ο Ντέσσερς. Φανέλα Βασκού διεκδικούν Γιάνκουσιτς και Τσάπρας. Το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές μέρες. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας, ανέφερε για την αναμέτρηση ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Χρήστος Παπανικολάου. Δυσαρέσκεια για τη διαιτησία και απογοήτευση επικρατεί στην ΑΕΚ έπειτα από την ήττα στο Stamford Bridge από τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Μέχρι το Σάββατο θα παραμείνει στο Λονδίνο η αποστολή του Δικεφάλου και από εκεί θα μεταβεί στο Manchester για τον αγώνα της Τρίτης με την City. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Ηρακλή. Κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση θα βρίσκεται ο Μιχαηλίδης, ο οποίος αποχώρησε από την αναμέτρηση με την ομάδα της Μεσσηνίας με ενοχλήσεις. Ρήγμα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά. Γιατί δεν με διώχνουν από τώρα, αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, ανέφερε ο Ελληνοαμερικανός Γκάρντ σε σχόλιο στα social media με τους Ερυθρόλευκους να τον θέτουν εκτός αποστολής εν ώψη του αγώνα με την Μπαρτσελόνα. Ο παίκτης αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα και θα κληθεί σε απολογία. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Europa League στις 8 παρατέταρτο, Τσέγιο Ομόνια, Σάλτσμπουργκ Μίλαν, Αλκμαρ, Χάπουελ Μπερσεβά, Λεχ Πόζναν, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Λιόν Κρίσταλ Πάλας, Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σπάρτα Πράγας, Λίλεστρομ και το Ρένσε Σάντερλαντ. Στις 10, Θέλτα Ιουβέντους, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρνμουθ Στουρμ Γκράτς, Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Ναϊμέγγεν Λεύσκη Σόφιας, Φερεντσβάρος Βικτόρια Πλιζέν και Γιαγκελόνια Αραράτ. Από τους υπόλοιπους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του Conference League ξεχωρίζουν αναμετρήσεις Κραϊόβα Χετάφε, Τσέσκα Μόσχας Μονακό, Τσέσκα Σόφιας Μονακό και Χάιντουκ Σπλιτ Άγιαξ στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 10 Αταλάντα Πάφος, Μπράιτον Ζάλγκρις Κάουνας και Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς. Για την έκτη αγωνιστική της Euroleague στις 9 παρατέταρτο, Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν. Στις 9.30 Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ και Μιλάνο Ντουμπάι. Και στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέιγ στην Μασσαλία στις 10. Με στόχο το 2-2 στο Europa League, έπειτα από την νίκη της πρεμιέρας με την Γιαγκελόνια 2-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο προπονητής των Ερυθρόλευκων, στην χθεσινή συνέντευξη τύπου.

0: las dos áreas, tanto a la hora de rematar como a la hora de defender, porque es donde se deciden los partidos.
1: Η Μαρσέγη είναι μια ομάδα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα όταν είναι στην έδρα της θέλει να είναι ακόμα πιο κυρίαρχη στο παιχνίδι της και να εκμεταλλεύεται τη δύναμη του κόσμου παίζοντας ένα ποδόσφαιρο επιθετικό. Το ίδιο είναι όμως και ο Ολυμπιακός, είναι μια τέτοια ομάδα. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε τελείως την ταυτότητά μας, τελείως τον τρόπο παιχνιδιού μας. Όμως σίγουρα σε τέτοια παιχνίδια αποκρίνονται σε πολύ μικρές λεπτομέρειες. Πολλές φορές μέσα στον αγώνα χρειάζεται να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των παιχνιδιών. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει μέσα σε ένα παιχνίδι να είμαστε πάντα μόνο επιθετικοί ή μόνο να κλειστούμε πίσω. Ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στον αγώνα, θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Πάντα όμως προσπαθώντας να κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιτυχία τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Θα πρέπει να είμαστε η πιο επιτυχημένη ομάδα σε αυτά τα δύο κομμάτια μέσα στον αγώνα για να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Σειρά έχει ο Τσικίνιο.
3: Enfocados en hacer bien nuestro trabajo y sacar los tres puntos.
1: Κάθε φορά που φοράμε τη φανέλα του Ολυμπιακού γνωρίζουμε πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη μας. Είμαστε εδώ λοιπόν, ακόμα μια φορά, δεν υπάρχει καμία διαφορά για να κάνουμε το καλύτερο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δουλειά μας. Θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ καλοί, θέλουμε να είμαστε έτσι όπως πρέπει, όπως αρμόζει στους παίχτες του Ολυμπιακού και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.

0: Θα συνδεθούμε τώρα με την Μασαλία, εκεί όπου βρίσκεται ο Θέμης Παγιούρας, ο οποίος και θα περιγράψει κιόλας την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μαρσέγ στις 10 το βράδυ για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θέμη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 από τη Μασσαλία, από τη Γαλλία. Εδώ που το βράδυ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει την Μαρσέγ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Με φυσικά στόχο να πάρει αποτέλεσμα και εφόσον τα καταφέρει, να κάνει και το 2-2 στην League Phase του Europa League και να μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από πού θα ξεκινήσουμε, Νίκο?
0: Αν γίνεται, επειδή είδα ένα δημοσίευμα ότι υπήρχαν οπαδοί της Μαρσέιγ που πήγαιναν σε ξενοδοχεία για να βρουν φίλους του Ολυμπιακού, ισχύει αυτό?
1: Ναι, ισχύει αυτό. Υπάρχουν και χαρακτηριστικά βιντεάκια όπου περίπου 150-200 άτομα οι οποίοι δηλώνουν οπαδοί της Μαρσέιγ και μερικοί της ΑΕΚ, σύμφωνα με τα όσα είδαμε στα social media. Δηλώνουν, γιατί για μένα δεν μπορώ να διανοηθώ, ας πούμε, ότι κάποιος είναι ΑΕΚ και χθες το βράδυ δίνανε, από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα ταξίδι, αδίνανε στο Λονδίνο και να βλέπει την ΑΕΚ να παίζει κοντά στη Σαχτάρ, έχει έρθει στη Μασσαλία για άλλους λόγους. Αυτό δεν είναι φιλαλός ομάδας. Αυτό είναι δηλώνω κάτι για να μπορέσω να προσκοληθώ κάπου αλλού. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα και μεγάλη κουβέντα τώρα, μην την κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ισχύει, ναι, αλλά εμείς, για να δώσω να καταλάβει ο κόσμος, μένουμε δίπλα στο Βελοντρόμ. Τα επεισόδια, να το πούμε κάπως έτσι, τα οποία σημειώθηκαν χθες, είναι στο παλιό λιμάνι, δηλαδή είναι από εδώ περίπου 6-7 χιλιόμετρα από το γήπεδο του Βελοντρόμου. Και όντως φιλαθλητής, οπαδοί της Μαρσέιγ και κάποιοι της ΑΕΚ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τα βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν στα social media χθες αργά το βράδυ, πήγαιναν σε ξενοδοχεία για να δούνε αν υπάρχουν φύλλα του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω τι έγινε ακριβώς περισσότερο. Συγκεντρώθηκαν γύρω στις 12 ώρα το βράδυ Ελλάδας. Και στην συνέχεια είδαμε αυτά τα βιντεάκια τα οποία κυκλοφόρησαν. Να πούμε πάντως πως υπάρχουν φίλοι του Ολυμπιακού εδώ, οι οποίοι φυσικά δεν θα μπουν στο γήπεδο. Έχουν ακυρωθεί τα εισιτήρια, είναι επίσημο από χθες, είναι οριστική η απόφαση. Έχουν ακυρωθεί τα εισιτήρια. Η θύρα που ήταν να φιλοξενήσει τον κόσμο του Ολυμπιακού δεν θα ανοίξει καθόλου. Οπότε αν κάποιος φίλαλος έχει εισιτήριο εκείνη τη θύρα, δεν μπορεί να μπει στη θύρα. Είναι απλά ξεκάθαρα τα πράγματα. Και δεν πρέπει να προσεγγίσει κανένα στο γήπεδο. Πάντως έχουν έρθει αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού. Σίγουρα πάρα πολύ λιγότεροι από ό,τι θα ερχόντουσαν άμα είχαν τη δυνατότητα να μπουν στον αγώνα, καθώς ο Ολυμπιακός είχε προμηθευτεί περίπου 3.500 εισιτήρια. Τώρα είναι κάποιοι εκατοντάδες αυτοί που βρίσκονται εδώ στην Μασσαλία. Φυσικά με την ανακοίνωση και των γαλλικών αρχών στις προηγούμενες μέρες απαγορεύεται να κυκλοφορούν στους δρόμους της Μασσαλίας, είτε να δηλώνουν φίλοι του Ολυμπιακού είτε Ερυθρού Αστέρα, όπως μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των γαλλικών αρχών, και φυσικά να φορούν και μπλούζες των δύο ομάδων, έτσι. Δεν υπάρχει ένταση μεγάλη, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε εγώ είμαι έξω το Βελοντρόμ, δεν υπάρχει ένταση και χθες ήταν πολύ χαλαρά. Όσο περνάνε οι ώρες βέβαια και θα πλησιάζει το παιχνίδι, θα παζευτεί και ο κόσμος και θα... Φυσικά το βράδυ θα δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, καθώς αναμένονται γύρω στις 60.000 φιλάθλοι της Μαρσέιγ να βρεθούν στο Βελοντρόμ. Το Βελοντρόμ, το οποίο μάλιστα ανέφερα και χθες ο Σάκη Μπουζούνη, έτσι όπως είναι κατασκευασμένο μετά την τελευταία ανακοίνωση του 2016 για το Euro, το οποίο είχε διεξαχθεί εδώ στην Γαλλία, έχει μπει ένα στέγαστρο από πάνω, το οποίο καλύπτει τον κόσμο και είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, όπου ο ήχος από τον κόσμο μένει μέσα στο γήπεδο. Και δημιουργείται αυτή η φανταστική ατμόσφαιρα για την οποία είναι γνωστή το Βελοντρόμ, έτσι. Από εκεί και πέρα, να πάμε και λίγο στα αγωνιστικά.
0: Ναι, πάμε και εκεί.
1: Ο Ολυμπιακός το βράδυ 10 η ώρα λοιπόν παίζει με την Μαρσέιγ. Ο Μανώλης Γκουαθίλης στις δηλώσεις του χθες στη συνέντευξη τύπου είπε και ο ίδιος ότι δεν έχει καταλήξει ακόμα στην αρχική εντεκάδα. Μάλιστα, συνέντευξη τύπου, όπως συνηθίζεται, έγινε πριν από την τελευταία προπόνηση, η οποία διεξήχθη χθες 7 η ώρα Γαλλίας, 8 η ώρα Ελλάδας, στο γήπεδο Βελοντρόμ. Σήμερα δεν έχει κάτι, δεν έχει κάποια προπόνηση φυσικά ο Ολυμπιακός. 24 ώρες περίπου πριν το παιχνίδι ήταν η τελευταία προπόνηση και είπε ο Μανώλης Γκουαθίλ ότι θα πρέπει να δω και την τελευταία προπόνηση για να καταλήξω στην αρχική ενδεκάδα. Επειδή παρακολουθήσαμε την αρχή της θεσινής προπόνησης, είδαμε να κάνουν μια άσκηση όπου δούλευε στο pressing ο Ολυμπιακός και είδαμε δύο ομάδες οι οποίες ήταν χωρισμένες. Η μία ομάδα, η οποία είχε και τα φανελάκια που συνήθως είναι η ομάδα που προορίζεται και βασική, Μπορεί να μην είναι, είναι ακριβώς έτσι, αλλά
0: ναι.
1: Η τριάδα η οποία προορίζεται να είναι είναι ο Έσε, ο Πουέρτα και ο Γκουστάβο Σα. Αυτή μάλιστα. Η τριάδα. Με το Φορτούνι αριστερά, το Ζέλσο δεξιά και τον Αρμάντο Γκονζάλες στην επίθεση. Αυτή είναι η μεσοεπιθετική ομάδα που δοκίμασε χθες ο Εμμανουέλ Αλγουαφίλ στην αρχή τουλάχιστον της προπόνησης και δούλεψε το pressing στους, φυσικά στην αντίστοιχη αντίπαλη ομάδα στην χθεσινή προπόνηση. Οπότε ξαναλέω, από τη μέση και μπροστά, αυτό που δοκίμασε χθεσινή προπόνηση, φυσικά θα δοκίμασε κάτι διαφορετικό στη συνέχεια, όπου οι δημοσιογράφοι δεν είχαν τη δυνατότητα να το δουν.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό που δοκίμασε στην αρχή της προπόνησης της ήταν ο Έτσε στο 6, ο Πουέρτα στο 8, ο Γκουστάβο Σά στο 10, αριστερά ο Φορτούνι, δεξιά ο Ζέλσο Μάρτινς και στην κορυφή της επίθεσης ο Αρμάντο Γκονζάλες. Από εκεί και πέρα θα δούμε κατά πόσο θα είναι αυτό το σχήμα. Ο Ρέτσος φυσικά με τον Πυρόλα έχουν το προβάδισμα στην άμυνα, ο Μπρούνο με τον Τεχνιζιάν διεκδικούν μια θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας.
0: Mm-hmm.
1: Με τον Μπρούνο να έχει καλές πιθανότητες για να αγωνιστεί.
0: Ωραία.
1: Στο δεξί άκρο της άμυνας λογικά θα παίξει ο Σάλιακας, καθώς την Κυριακή δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής μετά την κόκκινη την οποία δέχτηκε με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει και μια σκέψη από τον Πέντερσεν, αλλά ο Σάλιακας έχει περισσότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή. Και φυσικά κατά την αιστεία θα είναι ο Στέφαν Ορτέγα, είναι η μόνη θέση όπου σίγουρα είμαστε σίγουροι για αυτό. Από εκεί και πέρα ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Από ό,τι έχουμε μιλήσει και με τους ανθρώπους μου στην Αθήνα, είναι καλύτερος ο καιρός εδώ στη Μασσαλία από ό,τι στην Αθήνα. Έχει πάρα πολύ ζέστη, δηλαδή αυτή τη στιγμή με το κοντομάνικο, για να σου δώσω να καταλάβεις, Νίκο.
0: Μην τα λες αυτά, ρε Θέμη, μην τα λες αυτά τώρα. Εμείς είμαστε με τις ζακέτες.
1: Ναι, όχι, έχει αρκετή ζέστη, έχει πάρα πολύ ζέστη και ηλιοφάνεια. Είναι καλός ο καιρός και το βράδυ θα είναι ο καλός ο καιρός. Ποδοσφαιρικός, δηλαδή λίγο κάτω από τους 20 βαθμούς είναι ό,τι πρέπει, νομίζω, για ένα παιχνίδι. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Να θυμίσουμε ότι ο Μπέιλ είναι εκτός αποστολής. Φυσικά εκτός λόγω ενοχλήσεων όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα. Μετά οι παίκτες οι οποίοι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, όπως ο Σιπιόνι, όπως ο Ρόκα, όπως ο Μπάλσα Πόποβιτς, είναι φυσικά και αυτοί εκτός αποστολής. Δεν έχουν ακολουθήσει τους ερυθρόλευκους εδώ στην Μασσαλία. Ο Ολυμπιακός έχει ξανάρθει στο Βελοντρόμ άλλες 3 φορές. Απολογισμό 2 ήττες και μία νίκη. Η νίκη φυσικά το 2011 με τον γκολ του Γιάννη Φετφαζίδη, όπου ο Ολυμπιακός τότε είχε πάρει ένα σπουδαίο διπλό με 1-0 εδώ στο γήπεδο Βελοντρόμ. Η τελευταία επίσκεψη ήταν το 2020, εποχές καραντίνας, όπου ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 2-1 από τη Μαρσέη με 2 γκολ του Παγιέτ με εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι. Ένα παιχνίδι που είχε σηκώσει πολύ κουβέντα για διετσία, αλλά μην επικεντρωθούμε σε κάτι τέτοιο. Ήταν με 2 πέναλτι τέλος πάντων η ανατροπή της Μαρσέη, είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός με τον γκολ του Μαντί Καμαρά. Mm-hmm. Και φυσικά άλλη μια επίσκεψη το 1993 που ο Ολυμπιακός είχε ιτηθεί 3-0 και στο πρώτο παιχνίδι είχε χάσει επίσης 2-1 εντός έδρας και είχε αποκλειστεί για το κύπελλο UEFA. Έχει κάνει 4 διπλά βέβαια στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Γαλλία. Ελπίζουμε σήμερα να μπορέσει να κάνει το 5ο. Ένα ήταν φυσικά κόντρα στη Μαρσέη. Έχει νικήσει και την Μονακό, έχει νικήσει και την Σωσό, έχει νικήσει και την Μονπελιέ για τους ομίλους του Champions League. Ελπίζουμε σήμερα να μπορέσει να κάνει το 5ο και να μπει με τον καλύτερο τρόπο. Η Μαρσέη δεν είναι μια ομάδα όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι η περσινή Μαρσέη, ούτε καν η προπέρσινη. Μια ομάδα δηλαδή που ήταν πάρα πολύ καλή, όπου τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά με τους παίκτες που είχε στη μεσοφυλική της γραμμή, μπορούσε να δημιουργήσει πάρα πολλές φάσεις και ήταν όντως ένα φόβητρο, ειδικά στην έδρα της. Δεν θυμίζει η Μαρσέη αυτό το πράγμα. Είναι μια ομάδα η οποία φέτος δεν τα πηγαίνει καλά. Έχει μόλις 2 νίκες, 6 αγωνιστικές στη Ligue 1, στο πρωτάθλημα της Γαλλίας. Την πρώτη αγωνιστική είχε ιτηθεί στην Τουρκία από την Fenerbahçe, από την Besiktas, με συγχωρείς.
0: Δεν πειράζει.
1: Από την Besiktas. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός φυσικά θέλει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και ξαναλέω, δεν είναι από τα παιχνίδια που έχει κυκλώσει ο Ολυμπιακός. Είναι από τα θεωρητικά πάντα στα χαρτιά πιο δύσκολα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έχει στοχεύσει σε 5 παιχνίδια. Στα 4 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, στο 5ο με την Τορέντσια. Και όταν λέω έχει στοχεύσει, εννοώ ότι μπαίνει εκεί για να πάρει την νίκη και μόνο την νίκη. Επίσης έχει άλλα 3 παιχνίδια τα οποία είναι δύσκολα. Τώρα το μάτς με τη Μαρσέη, το μάτς με τη Ρεν, εκτός έδρα, τα 2 παιχνίδια στη Γαλλία, δηλαδή τώρα θα παίξει ο Ολυμπιακός. Διάμεσα έχει και τη Σπάρτα Πράγα στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Είναι 2 παιχνίδια που ο Ολυμπιακός φυσικά θα πάει για την νίκη. Αλλά ξαναλέω, έχει και πιο εύκολα παιχνίδια τα οποία έχει κυκλωμένα και είναι αυτά τα παιχνίδια τα οποία αποκαλούμε must win. Οπότε ο Ολυμπιακός σήμερα, ό,τι και να πάρει στο Βελοντρόμ, θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα για την συνέχεια. Συν ότι έχει αρχίσει και χτίζει ένα θερήν εικόν Έχει κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες, δύο πριν τη διακοπή με τη Γεγκελόνια, 2-1 στο Καρετσκάκι και 1-0 το Λεβαδιακό με γκολ στο τέλος από τον Νετσάλιακα. Και φυσικά την νίκη της Κυριακής στο γήπεδο Γεωργίου Καρετσκάκης με τον Παναθηναϊκό, όπου φυσικά έχει δώσει ψυχολογία στην ομάδα και έναν διαφορετικό αέρα. Αν το Ολυμπιακός συνεχίζει να μηχάνει, επειδή είναι μια ομάδα η οποία είναι νέα ακόμη και βελτιώνεται, θα τον βοηθήσει και τον ίδιο εν ώψη της συνέχειας και βαθμολογικά, αλλά και αγωνιστικά, για να μπορέσει να παρουσιάζει λίγο και καλύτερη εικόνα στην συνέχεια. Καθώς είναι διαφορετικό το να πηγαίνεις να παίξεις ένα παιχνίδι έχοντας προηγουμένως πάρει καλά αποτελέσματα, και διαφορετικό να είσαι με μια πίεση έχοντας προηγουμένως άσχημα αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο, Νίκο. Αν θες να.
0: Νομίζω τα έχουμε καλύψει όλα. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι εσύ.
1: Νομίζω πως δεν έχουμε ξεχάσει κάτι. Αυτή την εντύπωση έχω.
0: Ωραία, ωραία. Θα ευχηθώ καλή μετάδοση. Να έχει καλή μετάδοση.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι και καλά να περνά στη Μασσαλία.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου έχουμε.
0: Γεια, Στέμη.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Θα πάμε τώρα από την Γαλλία στην Αγγλία, από τη Μασσαλία στο Λονδίνο, εκεί όπου έχουμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Ματσάνκο για το ό,τι έγινε χθες ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να πω ότι το άξιζε η ΑΕΚ με βάση την εικόνα της στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού.
3: Καλό μεσημέρι, Νικόλα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο, το Λονδίνο. Ένα αποτέλεσμα που αδικεί την ΑΕΚ ως προς την εικόνα της τουλάχιστον για 65 λεπτά, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Από εκεί και πέρα βγήκε η κούραση, πλήρωσε τα λάθη, πλήρωσε το γεγονός ότι έμεινε με 10 παίκτες, διότι ο Λούκα Γιώβιτς άρχισε να βγει και σε εκείνη τη φάση πήγαν όλα στραβά, δέχτηκε ένα γκολ ο Μπρινιόλι από την κλειστή του γωνία. Ένα τρίτο πολύ όμορφο γκολ από τους ποδοσφαιριστές της Σαχτάρ. Έγιναν λάθη. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα χθες στο Stamford Bridge. Κατάφερε να προηγηθεί. Είχε ευκαιρίες, γιατί δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είχε ευκαιρίες. Μόλις το τρίτο λεπτό η κεφαλιά θυμίζω του Μουκουντή στο δοκάρι. Το φάουλ αργότερα του Ρασβάν Μαρίν.
0: Του Πίλιου,
3: του Πίλιου ακριβώς. Όπως είπε μετά και ο Πίλιος στις δηλώσεις του, ότι θα πρέπει να δουλέψει στο επιθετικό κομμάτι, τα τελειώματά του κυρίως. Έβλεπα τον Πίλιο για παράδειγμα και έβλεπα και τον αριστερό μπακ της Σαχτάρ. Έβλεπα διαφορές. Δηλαδή ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής της Σαχτάρ, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, γιατί μου διαφεύγει. Πάντως η ΑΕΚ αντιμετώπισε μια ομάδα πάρα πολύ καλά δουλεμένη, με αυτοματισμούς, με πάσες, με τιμία που λέμε. Όμως η ΑΕΚ στάθηκε στο ύψος, όπως είπα, για 65 λεπτά. Από εκεί και πέρα, ίσως οι αλλαγές που δεν βοήθησαν, ίσως ότι πλήρωσε αυτό το ότι έμεινε με 10 παίκτες και πήγαν εκεί όλα στραβά. Κρίμα πραγματικά, θα μπορούσε έστω να πάρει έναν βαθμό και από εκεί και πέρα να βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Δεν το βάζει όμως κάτω. Είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική. Υπάρχει το παιχνίδι της επόμενης Τρίτης με τη Manchester City. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ΑΕΚ εκεί είναι το outsider, κακά τα ψέματα. Θέλω να σταθώ και κάπου αλλού. Θέλω να σταθώ πέρα από τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς που, όπως είπε, ότι θα μπορούσε η ΑΕΚ να πάρει κάποιο αποτέλεσμα. Ήταν άδικο το αποτέλεσμα, το χαρακτήρισε. Ότι όλα κρίθηκαν στο πέναλτι που είπε ο Μάγερ, που για μένα είναι πέναλτι. Γιατί μπορεί να έδωσε αργότερα η UEFA μια εξήγηση γιατί καθυστέρησε ο Κρις Κάβανα να το υποδείξει και χρειάστηκε το VAR. Γιατί όλοι ξεγελαστήκαμε, κακά τα ψέματα, με την προβολή που κάνει ο Ρέλβας.
0: Και εγώ που είχα κάνει τη μετάδοση, είχα ξεγελαστεί, να σου είμαι ειλικρινής.
3: Ναι, ξεγελαστήκαμε και νομίζαμε ότι έχει πάρει καθαρά την μπάλα. Όχι, πρόλαβε ο ποδοσφαιριστής της Σαχτάρ να κάνει το τακουνάκι, να αλλάξει κατεύθυνση και ο Ρέλβας να του πάρει τα πόδια. Να λέμε δηλαδή τα πράγματα με το όνομά τους. Σωστή, έστω και με τη χρήση του VAR, σωστή ήταν η υπόδειξη σε δεύτερο χρόνο. Γενικότερα, εξαιρετική παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ, πραγματικά περισσότεροι από 8.000, κάποιοι κάνουν λόγο και για 10.000. Εξαιρετική η ατμόσφαιρα, το κορεό, δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό από πλευρά της οπαδών της ΑΕΚ. Όμως, από την άλλη πλευρά, στην κεντρική, σε μία από τις δύο κεντρικές θύρες, δεν υπήρχαν μόνο φίλοι των Ουκρανών, υπήρχαν και φίλοι και κάποια άτομα τέλος πάντων της τουρκικής Γαλατά Σαράι, με σημαίες, με μια εμφάνιση της Γαλατά, να προκαλούν τον κόσμο της ΑΕΚ, να κάνουν χειρονομίες όπως κάνουν οι γκρίζοι λύκοι. Έκαναν πράγματα πολύ άσχημα. Εκεί πήγε να δημιουργηθεί μια ένταση. Ευτυχώς έσβησε, ευτυχώς πραγματικά, γιατί δεν ξέρω αν δεν υπήρχαν οι Στιούαρτ ή μπορούσε να γινόταν. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μάθημα, γιατί λέμε για τους Έλληνες, την συμπεριφορά των Ελλήνων. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες, υπάρχουν και άλλοι οπαδοί.
0: Εννοείται, εννοείται.
3: Και άλλων χωρών. Άρα τώρα ένας Τούρκος να προκαλεί, εγώ θα του θυμίσω απλά ότι υπάρχει και το παιχνίδι ΑΕΚ Γαλατά Σαράι.
0: Μέσα στην Αγία Σοφιά.
3: Μέσα στην Αγία Σοφιά, ακριβώς. Και καλό θα είναι εκεί η συμπεριφορά των φίλων της τουρκικής ομάδας να είναι προσεκτική. Όπως φυσικά και των φίλων της ΑΕΚ.
0: Εννοείται, εννοείται αυτό. Να σε ρωτήσω τώρα, γιατί πρέπει να πάμε και, γιατί πρέπει να το ρωτήσουμε και αυτό. Και, γιατί είχαμε δει εχθές τον Γκατσίνοβιτς να παθαίνει κάτι σαν τράβηγμα, επειδή ήσουν και εσύ μες στο γήπεδο. Τι έγινε ακριβώς με τον Γκατσίνοβιτς, έχουμε κάποιο νέο?
3: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο νεότερο να σου πω δεν υπάρχει. Περιμένουμε από πλευρά ΑΕΚ να έχουμε μια ενημέρωση. Υπάρχει μια ανησυχία, γιατί ο τρόπος που έπεσε και όπως φάδαζε για να μπει μέσα γρήγορα το ιατρικό team ανησύχησε τους πάντες. Περιμένουμε μια ενημέρωση. Για την ώρα δεν υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Τη μόνη ενημέρωση που έχουμε και μπορώ να σου το πω 100% είναι ότι η ΑΕΚ σήμερα θα προπονηθεί στο Μπρέτφορντ, στο προπονητικό. Ήδη αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η προπόνηση, γιατί μία η ώρα Ελλάδος έχει ξεκινήσει.
0: Ναι.
3: Αύριο υπάρχει ρεπό και στη συνέχεια η ομάδα θα αναχωρήσει για το Μάντσεστερ για να κάνει και εκεί προπόνηση. Και στη συνέχεια τη Δευτέρα δηλώσεις πάλι Μάρκο Νίκολιτς, ενός ποδοσφαιριστή, και την Τρίτη υπάρχει το παιχνίδι με τους πολίτες. Μάλιστα ένα χιουμοριστικό πανό το φίλο της ΑΕΚ έλεγε χθες ότι Χάλαντ ερχόμαστε. Ήταν έτσι από τα ωραία που δημιουργήθηκαν χθες στο Stamford Bridge.
0: Ωραία, ωραία.
3: Άρα είμαστε στην αναμονή για τον Γκατσίνοβιτς. Τα υπόλοιπα είναι αυτά που σου είπα, για Μπρέτφορντ, για ρεπό και φυσικά ταξίδι στο Μάντσεστερ για να προπονηθεί η ομάδα εκεί.
0: Ωραία.
3: Υπάρχει το, θετικό άλλο... είναι ότι, το θετικό είναι ότι είδαμε και τον Μπαρνάμπας Βάργα να παίρνει κάποια λεπτά συμμετοχής. Αυτό δείχνει ότι είναι 100%. Νομίζω ότι στο παιχνίδι με την Manchester City θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ίσως το δούμε και στο αρχικό σχήμα.
0: Ωραία, ωραία. Και απλά για να ολοκληρώσουμε, νομίζω έστω και μια μικρή αναφορά, γιατί αξίζουν αυτά τα παιδιά συγχαρητήρια, πρέπει να κάνουμε στη νίκη της ΚΑΠΑ 19.
3: Ναι, πραγματικά εξαιρετική. Πρώτη νίκη για την ΑΕΚ, για την ΚΑΠΑ 19 στην Ευρώπη. 1-2 με Φιλιππιάδη και Αργυρίου. Ειδικά για τον Αργυρίου κάποια στιγμή πρέπει να του κάνουμε και ένα αφιέρωμα, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σκοράρει από πέρσι κατά ρυπάς. Από την ΚΑΠΑ 17 φέτος στην ΚΑΠΑ 19. Εξαιρετικός παίκτης. Δεν πρέπει να το χάσει με καμία περίπτωση αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Και άλλους δεν πρέπει. Ήταν και τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19 χθες στο Stamford Bridge. Δηλαδή τους πέτυχα τη στιγμή που έβγαινα από το γήπεδο. Πραγματικά είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Σε ένα γήπεδο το οποίο έγινε sold out, είχε και εκεί στη θύρα των φίλων της ΑΕΚ κόσμο, δεν είχε μείνει ούτε ένα εισιτήριο απόλυτο, άρα όλα καλά.
0: Αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι τα ωραία. Έγινε, Μάριε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Νικόλα, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Θα αλλάξουμε για λίγο άθλημα και από το χόρτο θα πάμε στο παρκέ. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Φλεβοτόμο για μπάσκετ.

0: Πριν όμως μιλήσουμε, έχουμε και καλά έκανα και μου το θύμισε η Αντριάννα Πούγιου. Πάμε να ακούσουμε γρήγορα τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς από τη χθεσινή αναμέτρηση και πάμε γρήγορα στο μπάσκετ.
1: Θεωρώ ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι άδικο, καθώς δεχτήκαμε δύο τέρματα τα οποία είχαμε πάρει πρώτα απ' όλα πολλές ευκαιρίες. Είχαμε πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε, όμως δεχτήκαμε δύο τέρματα τα οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό επηρεάστηκαν από τις αποφάσεις του διαιτητή. Αναφέρομαι τόσο στο πέναλτι όσο και στην προσωρινή θέση εκτός παιχνιδιού του παίχτη μας. Οπότε, αν και έχοντας κοιτάξει όλα τα στατιστικά, τα σουτ κτλ., θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι άδικο. Οι παίχτες προσπάθησαν, πρέπει να πω πάρα πολλά συγχαρητήρια. Κάναμε κάποιες αλλαγές οι οποίες ενδεχόμενα δεν απέδωσαν όπως περιμέναμε. Σε κάθε περίπτωση έγινε πάρα πολύ καλή προσπάθεια σε ένα γήπεδο το οποίο είχε μια υπέροχη ατμόσφαιρα από τους Έλληνες φιλάθλους και θέλω να τους ευχαριστήσω για την υπέροχη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν και μέσα στο γήπεδο και εκτός αυτού στους δρόμους του Λονδίνου. Και ζητώ συγγνώμη γιατί δεν καταφέραμε να τους χαρίσουμε έτσι λίγο χαρά με μια νίκη σήμερα. Παραλαμβάνω, άδικο το αποτέλεσμα. Είμαι δυσαρεστημένος, αλλά ισχύουν όλα όσα είπα πιο πριν και συνεχίζουμε.

0: Και τώρα, χωρίς καμία βιασύνη, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε άθλημα. Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Εντάξει, βέβαια, εγώ έχω συνηθίσει την παρουσία σου στον σταθμό, αλλά εντάξει, αναγκαστικά από τηλέφωνο σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλό μεσημέρι από την όμορφη Λάρισα. Εντάξει, και εγώ, η αλήθεια, έχω συνηθίσει την παρουσία στο στούντιο και να κάνουμε κάποιες υποχρεώσεις. Λοιπόν, είχαμε μεγάλη δράση εχθές, αλλά είχαμε και μια είδηση εκτός απρόοπτου,
0: ναι,
1: εγώ. Με τον Τάιλερ Ντόρσι, ο οποίος έκανε ένα post στα social media, σε σχόλιο βασικά, σε post του στα social media, ο οποίος ήταν καυστικός απέναντι στους ερυθρόλεπτους, απέναντι στην διοίκηση του Ολυμπιακού, αναφέροντας ότι αν αυτό που κάνω μπορεί να αναπληρωθεί, τότε γιατί δεν προχωρούν απλώς να με διώξουν τώρα, ειδικά αν δεν με πληρώσουν. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν υποθεί και θα αναφέρει σύντομα για το πώς το έχουν εφερθεί, λέει, στην πειραϊκή ΚΑΕ. Αυτό προφανώς δεν πέρασε απαρατήρητο, αυτή η συμπεριφορά του γκάρ των Ερυθρολεύκων. Προχωρήσανε άμεσα στην επιστροφή του στην Αθήνα. Ενδεχομένως, προφανώς για να απολογηθεί, όχι προφανώς, για να απολογηθεί είναι ενδεχομένως. Με τον Ντόρσι, προφανώς ότι μιλάμε σε μια δύσκολη θέση. Έτσι, σίγουρα τις εξελίξεις στο θέμα αυτό θα τις έχουμε από το γυρίσει η αποστολή του Ολυμπιακού και ο προπονητής ομάδας Γιώργος Μπαρτζόκας από την Βαρκελόνη. Καθότι αυτό πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο Ντόρσι επιστρέψε στην Ελλάδα ενώ η αποστολή βρισκόταν στην Ισπανία για το δεύτερο μάτς της διαβολοβδομάδας αύριο με την Μπαρτσελόνα για την έκτη στροφή της EuroLeague.
0: Μάλιστα. Οπότε
1: αναμένουμε τις επόμενες εξελίξεις, λογικά στις επόμενες ημέρες ή στις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα, ωραία. Όντως, πράγματι πάρα πολύ απρόπτο. Ωστόσο, επειδή κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, είχαμε χθες το 3-3 για τον Άρη και όχι μόνο. Θα μας τα πεις καλύτερα, νομίζω.
1: Πάμε να τα δούμε αναλυτικά μαζί, και Νίκο. Ο Άρης πραγματοποιείται σε άλλη μια ολοκληρωτική εμφάνιση. Επικράτησε με 88-68 τη Τορτώνα στο κατάμεστο Αλεξάνδριο για άλλη μια φορά. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε εξαιρετική παρουσία και άμυνα που μάζεσε σίδερα καθόλου τη διάρκεια του αγώνα. Θα σημειωθεί αυτό, το κλειδί της νίκης δηλαδή για τη Θεσσαλονίκη ήταν η άμυνα. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Μόργαν με 23 πόντους, ενώ πλησίασε στο WW ο Ρόμπινσον Ελ με 19 πόντους και 9 rebound. Επίσης είχαν διψήφιο και τον Δημητρίεβιτς, ο οποίος πέτυχε 15 πόντους στην εμφαντική νίκη του Άρη. Από εκεί και πέρα πάμε στο EuroCup, το της FIBA, EuroCup. Εκεί όπου ο Προμηθέας στην Πάτρα ήταν κατώτερος των περιστάσεων απέναντι στην Τριέρ και ιτήθηκε με 83-87, με την ομάδα της Αγαίας να μην μπορούσε να κρατηθεί περισσότερο όσο μπορούσε να κρατηθεί. Λύγησε στα τελευταία λεπτά στα κρίσιμα σουτ και δέχτηκε την πρώτη της ήττα στο θεσμό μόλις στη δεύτερη αγωνιστική. Για τους υπερδούχους λοιπόν, ξεχώρισε ο Williams με 23 και ο Evans με 17 πόντους αντίστοιχα. Μια εμφάνιση προφανώς αρκετά καλή, αλλά ταυτόχρονα με αυτό το κάτι να λείπει. Στο Ιβανόφια όμως από την άλλη, στις ελληνογερμανικές κόντρες υπήρξε τουλάχιστον μια νίκη, με τον Ηρακλή να είχε πιο εύκολο έργο απέναντι στη Βίρτσμπουργκ και νίκησε με 90-73. Με τον Γυραιό να ήλεγχε όλη την αναμέτρηση σε κάθε μήκος επαναλήψεως του γηπέδου και επέβαλε το ρυθμό του με τον Στάιλ και τον Χόλχρελ και τον Μέλβιν μαζί. Και οι τρεις παίκτες αυτοί πέτυχαν από 16 πόντους, όντας σημείο αναφοράς για τους Κιανόλευκους. Να σημειωθεί αυτό, ήταν απίστευτη εμφάνιση από τους τρεις παίκτες. Μετά θα πάμε αναφορικά εν συντομία για τις παρουσίες στην Ευρώπη στο μπάσκετ γυναικών. Ο Αθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική της EuroLeague γυναικών ιτήθηκε από την Κυμπικάτσης με 103-65. Μιλάμε για μια μεγάλη συντριβή από την ομάδα του Αθηναϊκού. Γνώρισε από την αρχή λοιπόν στη διοργάνωση την πρώτη ήττα. Ωστόσο, στο EuroCup τα νέα ήταν πιο ευχάριστα. Γυναικών, ο Παναθηναϊκός έκανε πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, εξαιρετική, και επικράτησε τη Άλμπα Βερολίνου με 81-73, ενώ ο Ολυμπιακός διέλυσε την Φερόλ με 96-68. Και η μόνη ήττα που είχαμε στο EuroCup γυναικών ήταν του Παναθηναϊκού, ο οποίος υπήρχε από την Χάντερ με 56-38 σε μια αναμέτρηση που δεν μπορούσε να κοντραριστεί απέναντι την ενδογομάδα.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη.
1: Ναι, συντομία θα τα πω και εγώ για να πάτε σε break.
0: Mm-hmm.
1: Απόψε δεν έχουμε κατ' ελληνική παρουσία, αύριο είναι οι ελληνικές παρουσίες στην Ευρωλίγκα. Ωστόσο έχει πλούσιο πρόγραμμα. Στις 9 παρατέταρτο θα έχουμε τον αγώνα της Φενέρμπαχτε με την Παρτίζαν. Στις 9.30 το Αρμάνι Μιλάνο του BBC και το Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ. Και το πρόγραμμα της έκτης τροφής για την Πέμπτη το κλείνει ο αγώνας της Ρεάλ με τη Βιλερμπάν.
0: Εξαιρετικός, αναλυτικός, λακωνικός. Παναγιώτης Φλεβωτόμος, με το καλό ελπίζω την επόμενη φορά να είσαι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλό μεσημέρι και να περνάς όμορφα στη Λάρισα.
1: Καλό μεσημέρι Νίκο μου, μας καλά.
0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κιμς και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο του μαγκαζίνου, για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα ξαναλλάξουμε άθλημα, αλλά θα ξαναλλάξουμε και πόλη. Ωστόσο, από τη Λάρισα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα μιλήσουμε με τον Στέλιο Παπαντονίου να δούμε τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε αλλάξει πόλεις σήμερα. Από Μασαλία, Λάρισα, Λονδίνο.
1: Ωραία τουρ κάνετε.
0: Είδες. Άλλη φάση. Λοιπόν.
1: Άλλη φάση, εντάξει, εμείς μένουμε Ελλάδα, μένουμε Θεσσαλονίκη, είναι διαφορετική η φάση μας.
0: Σωστός. Λοιπόν, τώρα που επέστρεψε στις προπονήσεις ο ΠΑΟΚ, τι συμβαίνει με Μιχαηλίδη και πώς σκέφτεται ουσιαστικά ο Αλέσιο Λύση το παιχνίδι με τον Ηρακλή που έρχεται?
1: Νομίζω ότι το γεγονός ότι το παιχνίδι με τον Ηρακλή είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, κομβικό θα έλεγα, όπου όλοι αναζητούν την αντίδραση από την ομάδα και ο ίδιος ο Αλέσιο Λύση και οι άνθρωποι της διοίκησης και όλοι όσοι βρίσκονται στο σύλλογο, αλλά και οι οπαδοί. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι τοπικό ντέρμπι, ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να αλλάξει την εικόνα και το momentum το οποίο έχει δημιουργηθεί μετά την ήττα από την Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να πάει να κερδίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι εντός έδρας στην Τούμπα για να πάρει τους 3 βαθμούς, να αλλάξει την εικόνα και κυρίως να προσπαθήσει να ξαναχτίσει λίγο όλα όσα γκρέμισε στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Τώρα από εκεί πέρα ο Γιάννης Μιχαηλίδης δεν έχει κάτι, σήμερα προπονήθηκε κανονικά, ενώ εκεί είναι κάτι πολύ σημαντικό δεδομένου του σημαντικού αγώνα που έρχεται την Κυριακή. Νομίζω ότι το πρόλαβε και ο ίδιος που ζήτησε αναγκαστική αλλαγή μόλις ένιωσε τις ενοχλήσεις. Και από εκεί πέρα ο Ντεσπότοφ και αυτός συνεχίζει να μένει εκτός. Αυτή τη φορά όμως έμεινε εκτός προπόνησης γιατί ταλαιπωρείται από ίωση. Μένει να δούμε το τι θα σκέψει και τι αλλαγές θα κάνει ο Αλέσιο Λύση, είτε σε πρόσωπα είτε σε σχηματισμό.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε για τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής?
1: Όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Εντάξει, τώρα όσον αφορά την περιραίουσα ατμόσφαιρα, προφανώς και υπάρχει πολύ έντονη κριτική, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και είναι κυρίως και σημείο των καιρών, γιατί εδώ και περίπου ένα χρόνο, ενάμιση, υπάρχει ένα πολύ περίεργο κλίμα στα εσωτερικά του δικεφάλου. Και δεν μιλάω μόνο για το ποδοσφαιρικό, μιλάω γενικότερα για τον σύλλογο, ευρύτερα για τον σύλλογο του ΠΑΟΚ σε όλα τα τμήματα, και όπου κάποια πράγματα διωγγώνονται πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, θα τα πούμε.
0: Εννοείται. Είστε επανειδήν.
1: Τσάω.

0: Σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, που είναι και η μέρα έτσι, δεν σταματάμε τις μετακινήσεις. Όπως είπα και στο Στέγιο, έχουμε πάει παντού. Έχουμε πάει Αγγλία, Γαλλία, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Επιστρέφουμε όμως στην Αθήνα, γιατί έχουμε πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο Conference League εναντίον της Μπάνια Λούκα. Χρήστος Παπανικολάου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Ήρθε η ώρα για τον Παναθηναϊκό να βάλει το ευρωπαϊκό του κοστούμι.
1: Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, σε όλους τους φίλους που μας ακούνε. Match day, ημέρα αγώνα, έτσι όπως ακριβώς το είπες, ευρωπαϊκού αγώνα πλέον. Ευκαιρία για restart, για να επανέλθει ο Παναθηναϊκός στις νίκες μέσω της Ευρώπης. Στις 7.45 λοιπόν, στο Ολυμπιακό στάδιο, οι πράσινοι υποδέχονται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, στην πρεμιέρα τους για τη League Phase του Conference League. Κοιτάξτε, τώρα αυτό θα είναι ένα παιχνίδι που έχει μεγαλύτερη σημασία, θεωρώ, από τους τρεις βαθμούς. Και το λέω αυτό διότι έρχεται αμέσως μετά την πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν με ένα 0 στο Καραϊσκάκη. Mm-hmm. Οπότε ο Παναθηναϊκός μέχρι τότε είχε χτίσει ένα πολύ καλό αγωνιστικό momentum με 5 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Στο Φάληρο είχε μπλόκο που λέμε, έτσι καμιά φορά και γράφουμε στα άρθρα μας, γιατί υπήρξε η διακοπή, αυτή η μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων, όπου δεν ωφέλησε την ομάδα του Νίστρου, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αφήσει πίσω. Επομένως, το σημερινό παιχνίδι είναι η ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες, να βγάλει αντίδραση και να δείξει ότι το παιχνίδι της Κυριακής ήταν απλά μια κακή παρένθεση, θα έλεγα, και όχι η αρχή μιας αγωνιστικής κάμψης. Η Μπόρατς είναι μια ομάδα που ο Παναθηναϊκός οφείλει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα σίγουρα, γιατί έχει την ποιότητα και έχει και την έδρα ο Παναθηναϊκός και περισσότερες λύσεις ίσως από την Μπόρατς, αλλά είναι αυτό που είπα, ότι πρέπει να την αντιμετωπίσει σαν μια ομάδα η οποία χρήζει σοβαρής αντιμετώπισης, έτσι, για να μην έχει προβλήματα. Τώρα για να σε πάω λίγο στο αγωνιστικό, μια πιθανή εντεκάδα αν θέλεις, γιατί πάντα όπως ήθεστε κάνουμε αυτή την κουβέντα πριν τα μάτια και με την πιθανή εντεκάδα που μπορεί να παρατάξει η εκάστοτε ομάδα.
0: Και γιατί όχι.
1: Ναι, και θεωρώ ότι ο Νίστρουπ θα πάει ξανά σε ένα 4-4-2. Θεωρώ ότι θα επιστρέψει στο σύστημα το οποίο τον έκανε να παίρνει καλά αποτελέσματα. Στο Καραϊσκάκη τον θυμίζουμε ότι είχε πάει με ένα 4-2-3-1 ενισχύοντας τα χαφ με έναν παραπάνω παίκτη και λόγω της απουσίας του Λιβάη Γκαρσία. Θεωρώ όμως ότι επειδή ο Παναθηναϊκός τα καλά του παιχνίδια φέτος τα έκανε με ένα 4-4-2, ότι ο Δανός εν τέλει θα επιστρέψει εκεί. Οπότε μιλάμε για πένια κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά θα πω Καλάμπη, αριστερά Κυριακόπουλο. Το δίδυμο των Ολλανδών στην άμυνα δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει με ο Ντεφράι, δηλαδή με τον Φαν Ντρόγκελεν. Από εκεί και πέρα, στη μεσαία γραμμή η τετράδα θεωρώ ότι θα είναι από αριστερά προς δεξιά Αντίνο, Κάγκουα, Καμαρά και τα Μπόρδα, με τους Τετέ και Ντέσσερς να είναι οι επικρατέστεροι για την αιχμή του δόρατος σε ένα 4-4-2, ξαναλέω. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης να πούμε ότι έχει η πρώτη επίσημη αποστολή του Βίκτορ Κρίστιανσεν, του Δανού αριστερό μπακ που αποκτήθηκε δανεικός από τη Λέστερ το καλοκαίρι και δεν έχει παίξει ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Να λοιπόν η πρώτη του αποστολή τουλάχιστον. Δεν θα απέκλει αν υπάρχει κάποιο που θα συμμετοχεί σαν. Και όπως έχουμε πει βάσει του ρεπορτάζ, αυτό που προκύπτει είναι ότι στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης είναι αυτό που έχουν κυκλώσει τον Παναθηναϊκό για να πάρει τα πρώτα του λεπτά. Αλλά δεν θα το απέκλει και ανάλογα και πώς θα κυλήσει το παιχνίδι, να πάρει και κάποια λεπτά συμμετοχής ο Δανός από τον πάγκο. Και επίσης ο Λιβάη, ο οποίος εντάξει, ξεπέρασε το πρόβλημα του τραυματισμού του, θα έλεγα όχι στο 100%. Μπήκε στο Καραϊσκάκη να παίξει, γιατί ήταν έτσι το παιχνίδι που τον χρειάστηκε ο Νίστρουπ. Αλλά νομίζω ότι και αυτός θα γίνει μια προσπάθεια σιγά σιγά να μπει πιο ομαλά ξανά για να βγάλει 90 λεπτό. Γι' αυτό και του δίνω λιγότερες πιθανότητες για την αρχική εντεκάδα. Τώρα από χρόνο δεν ξέρω πόσο έχουμε ακόμα. Αν και αν προλαβαίνω να πω ένα-δύο πραγματάκια.
0: Έχεις χρόνο.
1: Έχουμε.
0: Μη σε απασχολεί.
1: Ωραία, να πούμε λοιπόν τότε για τις δηλώσεις, γιατί είχαμε και συνέντευξη τύπου χθες του Νίστρου που βγήκαν ωραία πραγματάκια. Πριν πω ότι είπε ο Νίστρου, να πω ότι οι δύο ομάδες δεν προπονήθηκαν στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε στο Κοροπή, στο προπονητικό κέντρο, στο Γιώργιο Χαταφάτης, και η Μπόρατς, που πήρε ειδική άδεια από την UEFA να πούμε, προπονήθηκε στη Λεωφόρο. Mm-hmm. Αυτό έγινε διότι δεν ήθελαν από την ΠΑΕ να καταπονηθεί ο νέος αγωνιστικός χώρος, ο νέος φιλοετάπητας που έχει μπει στο ΆΚΑ μετά την αυλία της Ανοβίση. λόγω των έντονων βροχοπτώσεων το τελευταίο 48 ώρο, έτσι, για να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να υποδεχτεί τις δύο ομάδες. Τώρα, για αυτά που είπε ο Νίστρουμ, ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό δεν έχασε εξαιτίας της διαιτησίας ή της ατυχίας, αλλά επειδή η απόδοσή τους δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Οπότε το μήνυμα που έστειλε ήταν ξεκάθαρο, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει, οφείλει να επιστρέψει στο δρόμο των νικών. Προσωπικά, έτσι, αν με ρωτάς, κρατώ και κάτι ακόμα από τις δηλώσεις του. Είπε ότι αυτή η ομάδα δεν βρίσκεται ακόμα κοντά στο επίπεδο που ο ίδιος θέλει να φτάσει. Άρα το ότι βλέπω έναν προπονητή που δουλεύει, έναν προπονητή ο οποίος γνωρίζει που έχει έρθει, το βάρος της ευθύνης, και ότι δίνει στον κόσμο να καταλάβει ότι ακόμα και αυτό που είδαμε πριν τη διακοπή και το καλό momentum του Παναθηναϊκού δεν είχε φτάσει στο πικ της ομάδας που θέλει να δημιουργήσει ο Νίστρουπ. Οπότε θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό να το κρατήσουμε, και στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Kings Kangua, που ήταν ο παίκτης που επιλέχθηκε ουσιαστικά να είναι αυτός που θα εκπροσωπήσει τους παίκτες στο πλευρό του Jacob Nistrup εχθές. Αυτά σε γενικές γραμμές σχετικά με αγωνιστικό και τις δηλώσεις του προπονητή που είχαν κάποιο ενδιαφέρον. Τώρα σε κάποιες εξελίξεις εκτός του αγωνιστικού, να πούμε ότι με το βοναντικό στο θέμα του γηπέδου είχαμε μια εξέλιξη σχετικά με τις, μεταφορικές εταιρείες που βρίσκονται στην Αγία Θάνης γύρω από το γήπεδο, οι οποίες όπως όλα δείχνουν τελικά θα μετακομίσουν στο χώρο στο Θριάσιο, έτσι, και να πούμε ότι αρχικά ο σχεδιασμός που προέβλεπε να μεταφερθούν στη Φυλή, όμως φαίνεται ότι τελικά το Θριάσιο είναι αυτό που έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Είναι γι' αυτό κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες και θα το αναφέρουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Όπως και να πούμε ότι το βράδυ χθες έγιναν κάποια επεισόδια με τους οπαδούς της Μπόρατς στην Αθήνα, για να το κλείσουμε έτσι με αυτό το δυσάρεστο περιστατικό που σημειώθηκε.

0: καταλήξει αυτό. Και ελπίζω οι φίλοι της Μπόρατς, οι οποίοι θα έρθουν στο ΟΑΚΑ σήμερα για να παρακολουθούν το μάτι, θα μην έχουν τις ίδιες βλέψεις και τα ίδια πράγματα στο μυαλό τους και να έχουν έρθει απλά με τη φωνή τους να υποστηρίξουν ποδοσφαιρικά και μόνο την ομάδα τους. Εμείς θα είμαστε εκεί να το καλύψουμε με τον Ελλάδα σε live μετάδοση.
1: Εννοείται. 8 παρατέταρτο είναι ο αγώνας. Ζωντανή μετάδοση από τον Χρήστο Παπανικολάου. Χρήστο, καλό μεσημέρι να έχεις και εννοείται καλή μετάδοση για το βράδυ.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup.
2: Καταρχάς θα πρέπει να τελειώσουμε την ιστορία της Κυριακής το βράδυ. Προφανώς χάσαμε σε ένα ντέρμπι, κάτι το οποίο απογοητεύσε όλους εμάς πάρα πολύ. Χάσαμε γιατί εκείνη τη στιγμή παίξαμε απέναντι σε μια ομάδα που παίξει καλύτερα από εμάς. Ήμασταν πολύ μακριά από το δικό μας επίπεδο. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για οτιδήποτε άλλο πέρα από το επίπεδο που παρουσιαστήκαμε εμείς. Προφανώς όταν χάνεις ένα ντέρμπι είναι σημαντικό να πάρεις το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Όλοι οι αγώνες είναι πολύ σημαντικοί. Συμμετέχουμε σε τρεις διοργανώσεις και προφανώς όλη η σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει μέσα στη διάρκεια των προκριματικών, την οποία έχετε δει και εσείς, έχετε δει πόσο υποφέραμε και πόσες ευκαιρίες είχαμε στη διάρκεια των προκριματικών. Θέλουμε να έχουμε μια καλή αρχή στο conference και φυσικά είναι σημαντικό, ειδικά μετά από μια ήττα, να παίρνεις μια νίκη. Οπότε θα είναι πάρα πολύ καλό να ξαναγυρίσουμε στις νίκες και να γυρίσουμε στο μονοπάτι που ήμασταν. Αυτό θα προετοιμάσουμε για να κάνουμε αύριο.
1: Αλλάζουμε για ακόμα μία φορά πόλη. Από την Αθήνα πάμε Θεσσαλονίκη και τον Κωνσταντίνο Τσίψιο για τον Άρη. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Αυτές τις μέρες που έχουμε ευρωπαϊκούς αγώνες, τι επικράτησε τον Άρη?
3: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ο Άρης δεν έχει ευρωπαϊκά. Έχει όμως ζητήματα της καθημερινής φύσεως και σήμερα έχουμε και μια εξέλιξη από την FIFA με τους κυτρινόμαυρους να διαπιστώνουν ότι υπάρχει νέο μπαν μεταγραφών στην ομάδα, μια εξέλιξη σημερινή η οποία αφορά σε οφειλές προς τον πρώην προπονητή της ομάδας, τον Χερμάν Μπούργος, ο οποίος πέρασε πριν από λίγα χρόνια από την ομάδα, είχε κάνει ένα επιτυχές πέρασμα, είχε οδηγήσει την ομάδα στην ευρωπαϊκή έξοδο, δεν συνέχισε όμως την πορεία και αποχώρησε. Ένας προπονητής που ήταν αρκετά φθηνή επιλογή για τα τότε δεδομένα, αλλά φαίνεται ότι προκαλεί ακόμη ένα ζήτημα για τον Άρη. Φυσικά δεν το προκαλεί ο ίδιος, ο Άρης το έχει αμελήσει όλο αυτό. 75.000 ευρώ καλείται να δώσει ο Άρης μέχρι τον Γενάρη για να μπορεί να είναι ελεύθερος να κάνει μεταγραφές. Ένα ποσό το οποίο καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πολύ μεγάλο, είναι μια εκκρεμότητα όμως που πρέπει να τακτοποιηθεί ώστε να μπορεί ο Άρης να κάνει μεταγραφές. Θυμίζουμε ότι την περασμένη σεζόν, στο τελείωμα της σεζόν, υπήρχαν δύο μπαν για τις μεταγραφές του Άρη, τα οποία τακτοποιήθηκαν εγκαίρως. Και ο Άρης μπόρεσε να προχωρήσει μεταγραφικές κινήσεις το καλοκαίρι. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να γίνει τώρα και τις επόμενες ημέρες.
1: Εντάξει,
3: από εκεί πέρα ο Άρης, εφόσον δεν έχει Ευρώπη και δεν έχει εμβόλυμη αγωνιστική ή κάτι μεσοβδόμαδο, προσιλώνεται στο κομμάτι της Κηφισιάς, στο να μπορέσει να στρώσει λίγο τα πράγματα ο κ. Γρηγορίου με το υπάρχον ρόστερ και να χτίσει μια ενδεκάδα την οποία θα μπορέσουμε να την κάνουμε για μια πρόβλεψη αύριο με βάση τα όπλα που έχει, χωρίς πάρα πολλές αλλαγές στη συνταγή του, δηλαδή στο κομμάτι και στον προσανατολισμό για το πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι. Παρόμοια θα είναι η κατάσταση όπως με τον Βόλο, δηλαδή πίεση ψηλά στην επίθεση από νωρίς για να κυνηγήσει ένα γκολ που θα πουλήσει τα χέρια. Έγιναν κάποιες συζητήσεις και το πώς η ομάδα δεν θα χάνει τη συγκέντρωσή της ακόμη και μετά από μεγάλο προβάδισμα, και θεωρώ ότι θα πάμε πάλι σε ένα παρόμοιο σχήμα, σε μια παρόμοια διάταξη, βέβαια με όχι απαραίτητα τα ίδια πρόσωπα. Αλλά αυτό περιμένουμε και τη σημερινή προπόνηση για να μπορέσουμε να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα. Ακόμη δεν έχουμε κάτι έτσι κυροπιαστό για να ξέρουμε. Αύριο πιστεύω ότι, μιας και θα είμαστε και δύο προπονήσεις τελευταίες πριν από το παιχνίδι, θα μπορούμε να κάνουμε την πιο σαφή προσέγγιση στο παιχνίδι.
1: Ωραία. Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι. παραπάνω.
3: Όχι, εντάξει, όλοι κινούνται στα μπασκετικά.

0: εδώ στη Θεσσαλονίκη πλέον. Είμαστε, έχουμε γίνει και μπασκετομάνα ξανά.
1: Αυτά είναι, αυτά είναι. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Πάμε τώρα και στον Θωμά Καλέση να μας μεταφέρει τα νέα από το στρατόπεδο του Ηρακλή. Την καλησπέρα μου στο Θωμά.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, δεν υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη δισιογραφία ουσιαστικά στον Ηρακλή. Μία συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο Βάλτερ Ματσάρη σε τοπικό μέσο εδώ της Θεσσαλονίκης. Τόνισε ότι, επανέλαβε δηλαδή, ότι στον Ηρακλή αισθάνεται πάρα πολύ καλά, αισθάνεται ότι είναι στην οικογένεια, σαν την οικογένειά του, καθώς επίσης και στο και στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι σαν στο σπίτι του, σαν την πατρίδα του. Ταυτόχρονα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ σημείωσε ότι ναι, ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία στην έδρα του, την έδρα της παίζει πάρα πολύ καλά και μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο, αλλά και εμείς έχουμε να αντιπαραβάλουμε, να θέλουμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε και να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτή την αναμέτρηση για το, μιλώντας για το ντέρμπι της Κυριακής κόντρα στον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας στις 9 η ώρα το βράδυ. Την ίδια ώρα να πούμε ότι το γκολ που σημείωσε ο Μάρκο Κράιντς την περασμένη Κυριακή κόντρα στον Λεβαδιακό είναι υποψήφιο για τα καλύτερα γκολ της αγωνιστικής. Όλοι περιμέναμε φασικά ότι θα είναι και του Νίζετς το συγκεκριμένο γκολ ως υποψήφιο. Αλλά τελικά...
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Ακλής βαδίζει ενωμένος σε αυτή την εποχή που διανύει σε ένα καλό φεγγάρι. Όλα τα τμήματα του Γενολεύκων είναι ενωμένα. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, δεν υπάρχουν προβλήματα για τον ΙΤΑ. Έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στην διάθεσή του για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Αυτό που μένει να φανεί είναι τι προτίθεται να κάνει σχετικά με, με τις αλλαγές, αν θα προχωρήσει μια πρόσωπα. Αύριο είναι η καταληκτική μέρα που λογικά ο Ιταλός τεχνικός θα δείξει την προπόνηση ένα σχήμα το οποίο λογικά θα έχει σοβαρή υποψηφιότητα, θα έχει πάρα πολύ σοβαρή πιθανότητα να ξεκινήσει την αναμέτρηση και θα φανεί αν ο Ιταλός τεχνικός θελήσει να ξεκινήσει με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που επιλέγει συνήθως να ξεκινά τα πρώτα ημίχρονα των αγώνων. Αν θα δώσει δηλαδή χώρο στον ΠΑΟΚ να επιτεθεί έτσι ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο πρώτο 20 λεπτό και στη συνέχεια να αναζητήσει κάτι περισσότερο, ή εξ αρχής θα θελήσει να κρατήσει την μπάλα, να δημιουργήσει παιχνίδι, να παγώσει το ρυθμό και στη συνέχεια να χτυπήσει την αντεπίθεση.
0: Ωραία. Θωμά, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογράφος, επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής η Ανδριάννα Πούγιο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό μεσημέρι και καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες για σήμερα. Γεια χαρά σε όλους.

0: ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
1: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
0: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπακ. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπακ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπακ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
7: Η Ελλάδα σήμερα.
1: Δηλαδή?
7: Η εκπομπή μας.
1: Πότε?
7: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
1: Δηλαδή?
7: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
7: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
1: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
8: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πρόσθετη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες και επισημένοντας την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας. Η ενεργειακή κρίση, η αύξηση των τιμών, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και η εξέλιξη στην Ουκρανία βρίσκονται στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής σήμερα και αύριο. Την ίδια ώρα, στο 1.55 κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα για σήμερα. Η Σβιέβια, οι Σποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας χθες. Κανονικά πραγματοποιούνται πλέον τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά. Το απόγευμα ξεκινούν και τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για το πρόγραμμα μετεγκατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κωνσταντινούπολη μετά τις καταρακτώδεις βροχοπτώσεις. Οχήματα εγκλωβίστηκαν, σπίτια πλημμύρισαν και δεκάδες πτήσεις εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια, το σκηνικό που δημιουργήθηκε. Στον καιρό, φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας. Για σήμερα, άνεμοι ως 8 μποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Πέμπτη,
4: Σαν μου φάνηκε.
3: Παρασκευή, πώς λένε, pre-assist.
4: Μου φάνηκε ότι πέρασε γρήγορα η εβδομάδα και ξέρεις τι έχω παρατηρήσει.
3: Γιατί πέρασε γρήγορα. Μετά
4: το σύνθημα για τον κορονοϊό που έλεγα. Έχω παρατηρήσει ότι όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, περνάει γρήγορα η εβδομάδα.
3: Νοείται.
4: Γιατί δεν προλαβαίνεις να ακούς τους ειδικούς.
3: Και έπαιζε και Δευτέρα.
4: Έπαιζε και Δευτέρα, ναι.
3: Μετά Τρίτη είχαμε μπάσκετ ΠΑΟΚ, Τετάρτη μπάσκετ ΆΡΕΝ.
4: Α, έχασε και στο μπάσκετ το ΠΑΟΚ.
3: Ναι, και έφυγε.
4: Α, ναι. Άρα Δευτέρα, Τρίτη, για να περνάει γρήγορα η εβδομάδα, πρέπει να χάνει ο ΠΑΟΚ.
3: Mm.
4: Δεν ξέρω, εκεί στην Αθήνα, στον Ελλάδα Sports 94,3 που μας ακούτε και εδώ στο Λίμπερο μας ακούτε στους 107,4, σας το θυμίζω. Δεν ξέρω αν περνάει γρήγορα η εβδομάδα ή για τους αεξίδες μόνο, ας πούμε, μετά την ήττα την χθεσινό βραδινή. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, κυρίως οι εβδομάδες, οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα και λουκούμε. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να σπρώξει τις μέρες για κάποιο λόγο, να πάει διακοπές, να έρθει τα Χριστούγεννα, ξέρω εγώ, να έρθει το Πάσχα, ή να έρθει η κοπέλα του που βρίσκεται στο εξωτερικό, ή ο φίλος της κοπέλας, αν βρίσκεται στο εξωτερικό, να παρακαλάει να χάνουν οι ομάδες για να περνάνε πιο γρήγορα οι μέρες. Είναι δουλεμένο στην προπόνηση αυτό με την. Κάτι που λέει του κράτους, κάτι λένε του. Για τα. Πώς λέμε, όχι με την υπογραφή του κράτους, κάτι λένε.
3: Από την σκέπη του κράτους.
4: Και το άλλο που λέμε εγκεκριμένο από τον. Από το χημείο του κράτους. Ναι. Αυτό ήθελα να πω.
3: Ή
4: χημείο.
3: ΕΟΦ. Ναι, τα φάρμακα που λένε. Φου. Είναι εγκεκριμένο, λέει, από τον ΕΟΦ αυτό το σκεύασμα.
4: Ναι. Όλα αυτά είναι δουλεμένα στην προπόνηση. Εδώ θα τα μαθαίνετε, δεν θα τα ακούτε πουθενά αλλού. Αλλού θα ακούτε διάφορα άλλα περίεργα. Οπότε.
3: Πηγή, είσαι τώρα Ολυμπιακός.
4: Είμαι.
3: Είσαι Ολυμπιακός.
4: Ναι.
3: Ξεκινάει η εβδομάδα. Έχεις κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην μπάλα.
4: Έχω κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην μπάλα. Ναι.
3: Κάνεις την ανατροπάρα στο μπάσκετ από μείον 28 νικάς.
4: Ναι.
3: Συμμετέχει τώρα ένας Ολυμπιακός σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας.
4: Συμπονεί τους άλλους, ρε.
3: Άχι, δεν ασχολούνται.
4: Όχι,
3: τώρα οι αεξίδες σήμερα κάνουν πάρτι. Κάνουν πάρτι οι αεξίδες. Έχασε η ΑΕΚ.
4: Στον Ελλάδα Sports, στείλτε μας ένα μήνυμα εδώ στο Λίμπερο. Από χθες το βράδυ, σήμερα μέχρι τώρα, 2 και 8, που μας ακούτε ζωντανά στους 94,3, να το τσεκάρω βέβαια. Mm-hmm. Πείτε μας λίγο.
3: Λένε σήμερα να φύγει ο Νίκολιτς. Λένε σήμερα να φύγουν όλοι οι παίχτες που χάσαν 3-1.
5: Εγώ είμαι.
4: Ωραία. Okay. Μας ακούνε.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, στείλτε μας λίγο. Υπάρχει. Πώς να το πω. Τοξικότητα από την πλευρά των Παναθηναϊκών. Τοξικότητα τώρα, όχι.
3: Παρέλαση ειδικών υπάρχει.
4: Νομίζω ότι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε πιο ειδικοί από τους φίλους και συναδέλφους στην Αθήνα.
3: Δεν βγήκε έξι σήμερα να πει να φύγει ο Νίκολιτς. Να φύγουν οι παίχτες όλοι.
4: Να φύγει ο Μπρινιόλι.
3: Καλά, ναι, σίγουρα. Από αυτό θα ξεκινήσαν νομίζω.
4: Εντάξει τώρα, η θέση του θεματοφύλακα είναι...
3: Μπρινιόλι ή Ελουστούντο. Ποιος έχει τις... Πιο περισσότερες αρνητικές.
4: Εντάξει, ο Μπρινιόλι έκανε χοντράδα που φάνηκε κατευθείαν. Έγραψε κατευθείαν.
3: Μπαπ. Ναι.
4: Κατευθείαν έγραψε.
3: Ο Πίλιος πώς σου φάνηκε που έγινε Ρομπέρτο Κάρλος.
4: Με θυμάμαι κάποια στιγμή στο ΜΑΣ να τον βρίζω.
3: Ναι.
4: Δεν θυμάμαι.
3: Μετά έκανε την ενέργεια όμως την τρομερή στο γκολ του.
4: Μετά τον γκολ.
3: Μετά τον
4: έβρισα. Ναι.
3: Πάντως έχει εξελιχθεί πάρα
4: πολύ. Τον έβρισα, ρε παιδί μου. Όπως θα τον βρίζουν λογικά και εξίδες όπου τα κάνει λακεία.
3: Μου κάνει εντύπωση όμως που τα δύο πλάγια μπακ.
4: Κατευθείαν τη χώρα το έπιασε δηλαδή.
3: Τα δύο πλάγια μπακ της ΑΕΚ και ο Ρότα και ο Πίλιο. Πίλιος, ξέρω εγώ πώς λέγεται.
4: Πίλιο. Ήταν Πίλιος με τελικό σίγμα και το φάγε.
3: Ναι. Μου κάνει εντύπωση γιατί έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Δηλαδή και ο Ρότα. Και ο Ρότα στην αρχή, πριν από 4-5 χρόνια, λέγαμε πού πας με το Ρότα τώρα. Και για τον Πίλιο το ίδιο. Και η ΑΕΚ έχει μια τετράδα άμυνας με τον αγαπημένο μας Μουκουντή,
4: ναι.
3: Ο οποίος είναι και αρχηγός.
4: Να μας στείλουν μήνυμα οι αξίδες που ακούνε την εκπομπή για τον Μουκουντή, τι άποψη έχουνε.
3: Βράχος.
4: Ε?
3: Βράχος.
4: Τον ακούν για βράχο.
3: Εννοείται.
4: Τα βράχια στην Πυραϊκή είναι, Ολυμπιακή είναι εκεί.
3: Και Ρέλβας και. Όχι, ναι, Ρέλβας και Μουκουντή, η τετράδα της άμυνας είναι σούπερ.
4: Ναι.
3: Έτσι λένε.
4: Θα άμενα εύκολα στην Πυραϊκή. Και πόσο τυχεροί είναι όλοι που μένουν στην Πυραϊκή, ρε φίλε. Έχει 450-12 πολυκατοικίες και ξυπνάς και είσαι. Λες και ξυπνάς σε σκάφος. Πολύ ωραία είναι εκεί.
3: Πυραϊκή, Πατραϊκή.
4: Ναι. Λοιπόν, έχουμε Άρη Μπάσκετ.
3: Ναι.
4: Καταρχάς έχουμε, νομίζω ότι στο διαδίκτυο δεν θα πω από την ημέρα, στο ίντερνετ δηλαδή που λένε συμπέθεροι, όχι από την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο κύριος Μιστακίδης, αλλά από τη φάση του Οσμάν λίγο πριν και αμέσως μετά, νομίζω ότι βγήκαν στο ίντερνετ τα σπορ του Βορρά. Απλά έχουν πάρει τη σκυτάλη από το Μίμη, ναι. Τον Μπούζα, τον Κλεάνθη Βαλαρούτσο, Κώστα Βασιλόπουλο, Κώστα Χαλβατσιώτη και Παναγιώτη Χορόζογλου. Κυρίως οι δύο τελευταίοι που ήταν για χρόνια στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ, τότε που έρχονταν τα θηρία με τα εκατομμύρια. Μετά ασχολήθηκε με το για λίγο έτσι για την πλάκα του ο ένας φίλος μου στο ρεπορτάζ του μπάσκετ και τα είχε αυτός όλα, τις πρωτιές. Και ο Ντοδιάς που ασχολήθηκε, μέχρι που βαρέθηκε. Νομίζω ότι έχουν επανέλθει τα σπορ του Βορρά σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά τη σκυτάλη από αυτούς που προανέφερα την πήραν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Έχουν γίνει μπούζες. Χορόζογλου και Χαλβατσιώτηδες στο ίντερνετ και βγάζουν γούστο τεράστιο, δηλαδή αυτή τη στιγμή οι οπαδοί που έχουν σελίδες στο ίντερνετ του ΠΑΟΚ πιο πολύ γουστάρουν να είναι δημοσιογράφοι παρά οπαδοί. Αυτό γίνεται εδώ και χρόνια, εντάξει, αλλά ειδικά τώρα. Και αυτό είναι κανένα δύο-τρεις που τους έχω εντοπίσει που είναι φοβεροί. Θα ήθελα να κάνω εκπομπή δηλαδή εδώ στο Λίμπερο, αυτά που γράφουν και με τον τρόπο που σκέφτονται κυρίως. Αλλά από την ημέρα του Οσμάν και μετά έχουν βγει τα σπορ του Βορρά στο διαδίκτυο, στις σελίδες της Παοξίδικης, όχι σε όλες. Έχουν γίνει όλοι αυτοί λοιπόν, έχουν πάρει τα ονόματα με τους τίτλους τους. Και αρχίζουν και γράφουν πράγματα τα οποία ούτε ο Μίμης ο Μπούζας τα έγραφε τότε με ξύλινα γράμματα μπροστά.
3: Εξελιγμένο.
4: Μιλάω για μεταγραφές, δεν μιλάω για τον ερχόταν Ολυμπιακός.
3: Εξελιγμένο μοντέλο είναι.
4: Που γινόταν χαμός, γιατί όταν ερχόταν ο Παναθηναϊκός, τα έχουμε πει αυτά. Στη Θεσσαλονίκη ήταν Παρασκευή μεσημέρι, ξέρω εγώ. Θα πηγαίναμε. Ασχολούμασταν περισσότερο για τον Μαυρόπουλο που έγραφε πίσω τα. Και τον Βουζούκο που γράφανε πίσω τα καλλιτεχνικά, παρά το τι γινόταν όταν ερχόταν ο Παναθηναϊκός. Υπήρχε μια σιγή ασυρμάτου και ηχθείως. Αλλά όταν ερχόταν ο Ολυμπιακός, γινόταν χαμός. Έρχονται οι βάρβαροι, δηλαδή μπαίναν μέσα. Ιταλοί, Τούρκοι, Γερμανοί, τα πάντα. Δηλαδή έχουν. Το μόνο που μένει είναι να ζητήσω δουλειά εγώ στο διαδίκτυο το μπουζίστικο που υπάρχει πλέον στις σελίδες του ΠΑΟΚ. Όχι όλες, ξαναλέω, γιατί υπάρχουν κάποιες που είναι εξαιρετικές. Και πιστεύω ότι κανένα δυο τουλάχιστον από αυτούς που τους θεωρώ εξαιρετικούς πρέπει να είμαστε γνωστοί. Απλά αυτοί δεν βγαίνουν τα ονόματά τους. Από παλιά. Γιατί σκεφτόμαστε περίπου το ίδιο. Και είναι στην καλή φάση, δηλαδή στο καλό καλούπι. Και αντικειμενική ταυτόχρονα. Τις προάλλες γενικά στο διαδίκτυο το μπουζίστικο γράφουν για παίκτες. Δηλαδή το μόνο που δεν έχω δει αυτή τη στιγμή είναι να γράψουν ότι σκέφτεται ΠΑΟΚ ο LeBron James. Δεν περνάει καλά στους Sixers. Και θα βγω εγώ μετά τη Δευτέρα το πρωί και θα πω: ρώτησε ο ΠΑΟΚ για Στεφ Κάρι, ρε φίλε. Γιατί δεν του έχουν κάνει μεταγραφές και γιατί δώσαν 110 εκατομμύρια στον Ποντζέμσκι. Γιατί να μην το πω.
3: Και είναι στεναχωρημένος. Μέσα στη φάση και το σκέφτεται.
4: Μέσα στη φάση είμαι. Και απ' την άλλη όμως τους βγαίνει από δεξιά ο Χρήστος Δέλτα Σαμαράς. Πάω στις σελίδες του Άρεως που και εκεί γράφουν ότι ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή η Dream Team, ότι έχει τον Μπατ Ράιλι και ότι ό,τι υπάρχει θα βρει μπροστά του θα του αρρώσει. Βάλτε μας από τώρα, όχι στο MMA, στην Ευρωλίγκα, βάλτε μας από τώρα NBA, στην Ανατολή του NBA και φέρετε μας όποιον θέλετε. Φέρε Λέοναρντ, φέρε. Α, στον ΠΑΟΚ, αυτό που γράφτηκε γενικά. Ναι. Δεν λέω για τις σελίδες μόνο. Που σου λέω, ξαναλέω, γιατί δεν θέλω να τους σουβαλιάζω. Υπάρχουν δύο-τρεις σελίδες που είναι εξαιρετικές. Που νιώθουν κιόλας. Από ΠΑΟΚ εννοώ. Που γράψανε για Λίλαρντ, ρε φίλε.
3: Εγώ δεν το έδειξα προχθές.
4: Εγώ νόμιζα με κάνει πλάκα.
3: Κι όμως.
4: Νόμιζα το έχει κάνει AI, σαν τη φίλη μας στην Αποστολία, την Γαβρίνα.
3: Όχι.
4: Η οποία χθες τη στείλαμε. Τη στείλαμε ακόμη μια φωτογραφία AI. Και η Αποστολία έκανε την παγωνία. Παγώνα. Λοιπόν. Γράψανε για τον Λίλαρντ. Και τώρα που θα ξεκινήσει το NBA όπου να είναι και θα κοπούνε κάποιοι, ετοιμαστείτε. Εγώ αυτή τη στιγμή βγαίνω και λέω 14 και 16. Έμαθα χθες από Σαν Φρανσίσκο, όχι προχθές γιατί παίζαμε το φιλικό με τους Lakers, χθες που έβλεπα το Σεπολιάτη κόντρα στους Nets, ότι ο ΠΑΟΚ ρώτησε για Στεφ Κάρι και έχω την εντύπωση ότι ρώτησε για έναν ακόμα τεσσαροπεντάρι.
3: Για τον Ντόνσις, εγώ ξέρω.
4: Γι' αυτό δεν παίζει.
3: Ναι, για τον Ντόνσις. Κάνει κάτι μουτσουνάκι γιατί πιέζει τη διοίκηση για να μείνει ελεύθερος.
4: Εγώ έχω ακούσει για ένα τεσσαροπεντάρι, πολύ δυνατό, τεσσάρι βασικά, και παραμονεύει για ψηλό. Δηλαδή, διαψεύδω τη φήμη για Γουεμπανιάμα που ακούστηκε.
3: Ναι, ναι,
4: είναι καλάκι και τάχα γράψανε στην Αμερική ότι βάλανε μένα να κάνω το κονέ, ας πούμε, ο Μιστακίδης και ο Τσακμακάς με βάλανε στη μέση για να μιλήσω με Γουεμπανιάμα.
3: Άλλος
4: χάλασε. Όχι ακόμα.
3: Άλλος χάλασε τη δουλειά όμως. Πήρε τηλέφωνο το ΜΕΙΤΕ. Που είναι και αυτός γαλάκι και τον ρώτησε και ο ΜΕΙΤΕ του είπε: μη τυχόν και πας στον μπασκετικό ΠΑΟΚ.
4: Ναι. Εμάς δεν μας αφήνει να πηγαίνουμε στο γήπεδο.
3: Έπεσε τηλέφωνο.
4: Ναι. Πάντως είναι ωραία αυτά. Είναι ωραία. Και τότε, ας πούμε, αυτοί που γελούσαν με τα πρωτοσέλιδα του Σπορτ Βορρά και ξεφωνίζαν ήταν αυτοί που περίμεναν με το κεράκι απ' έξω πότε θα βγουν για να απολαύσουν το πρωτοσέλιδο. Βέβαια, είμαστε στη φάση δηλαδή την μπουζίστικη στο ίντερνετ. Αυτοί που βρίζανε τώρα κάνουν το ίδιο. Και είναι πάρα πολύ ωραία πάρα πολύ ωραία η κατάσταση, γιατί θα γράψω εγώ ή θα πω εγώ 450-12 ονόματα και θα πέσω μέσα και θα βγω μετά, πώς το λένε, συνάμενος κουνάμενος, για να πάρω 6 like συν 3 από φίλους μου, συν 1 ακόμα για να γίνω διψήφιος.
3: Και δικό σου like.
4: Και γεμίζει η τσέπη μου με λεφτά και δεν έχω ανάγκη να δουλεύω. Εγώ αυτό το πόρισμα εκεί έχω καταλήξει και νομίζω είμαστε σε πολύ καλό δρόμο με αυτό το σκεπτικό και έτσι θα συνεχίσουμε. Και μπράβο μας που τα είπαμε αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε μουσική τώρα. Βγάζει, ετοιμάζει μια καινούρια κομματάρα ο Στάθης Ξένος. Δεν ξέρω αν την έχει τελειώσει ακόμη. Μια καινούρια κομματάρα ο Ξένος. Μεγάλος.
3: Τέλεια.
4: Καλύτερο και από τον Καβάτζα.
3: Δεν πιστεύω να το έγραψε ο Καρβέλας όμως.
4: Ο μεγάλος Στάδης Ξένος που είναι λατρεία. Είναι και δικό μας παιδί εδώ. Από εδώ δεν είναι.
3: Κάπου επανομή, μεσημέρι, κάπου προς τα εκεί.
4: Όχι, ρε, από εδώ είναι, Β' Εθνική.
3: Ναι.
4: Ναι, okay. Εκτός και αν κάνω λάθος και είναι. Όχι, δικό μας παιδί είναι. Δικό μας παιδί. Τέλος πάντων. Παρακάτω, τι έχουμε, τι άλλα θέματα έχουμε.
3: Μεγάλη νίκη.
4: Διαιτές έχουμε.
3: Όχι. Διαιτές τους είπαμε.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Να σε βάλει μέσα να πούμε σε καλή θέση. Και έτσι με παρέμπεμπε το, όποτε τον παρακολούθησα, δηλαδή το παρουσιαστικό του γενικότερα. Αλάνι, δηλαδή που έχει άκρη κονέ στην πόρτα και σε βάζει και στο ποτό κεράσι μέσα, σε βάζει και στον καλό του καναπέ. Που δεν φάνε, είναι και σκοτεινό. Και έχει βάλει κάτι καλάδια, ρε φίλε, ούτε ο Κάρι δεν τα έχει βάλει αυτά. Ούτε το άλλο το λιμό που έπεισε πριν από χρόνια, ο Τζόρταν, πώς το λέγανε, κάπως έτσι το λέγανε αυτό. Μάικλ Τζάκσον, Μάικλ Τζόρταν. Λοιπόν, ούτε ο Λεμπρόν, δεν σπάμε ένα ψιλοκαλό ακόμα. Ούτε ο Κλάιντ ο Ντρέξλερ.
3: Κλάιν έπρεπε να λέγεται αυτό. Κλάιν έπρεπε να λέγεται.
4: Ναι, ήταν ένα τύπο ο οποίο χθε έβαζε. Δηλαδή, ειδικά στο δεύτερο μέχρινο, έβαζε κάτι καλάθια, ρε φίλε. Τι κάτσε, ρε φίλε. Πού πα, το παλέ παίζει. Α, θέλω να σου πω για το παλέ. Α, όχι, πριν. Ο Άρης μέχρι τώρα σε σύγκριση με τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
4: Γιατί είναι δύο ομάδε που έχουν ξεκινήσει σχεδόν από την ίδια αφετηρία. Και ο καθένα μα έχει δειγματίσει κάποια πράγματα με ήττε. Ανέλπιστες ίσως και ίσως γιατί η προχθές η δήλωση του Τρικέρ είναι ωραία για το που περίμενε την ήττα. Με πολλές καινούριες προσθήκες, με λεφτάδες στο background. Ο Άρης σε σύγκριση με τον ΠΑΟΚ μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι και χθες το βράδυ που τελείωσε το μάτς στο Παλέ, σε σύγκριση ξαναλέω, μόνο και όχι με τους υπόλοιπους, έχει βγάλει ταυτότητα και την έχει δείξει. Δηλαδή είναι ο τύπος στην πόρτα. Και σου λέει ταυτότητες. Ο ΠΑΟΚ μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 14 και 20, την ψάχνει. Πέγαμε του τσαντάκι σε αυτή τη θέση, γυρνάει τα βάση με τη γυναίκα του γιατί εσύ την πήρε ταυτότητα. Όχι, εσύ την πήρε ταυτότητα. Μήπως την ξέχασα στο αυτοκίνητο, μήπως το μηχανάκι την άφησα, αφού την έβγαλα χθες για να τη δείξω, να την κάνω, να δώσω τα στοιχεία μου, τον αριθμό. Πού είναι η ταυτότητα, ο ΠΑΟΚ είναι σε αυτή τη φάση. Είναι λίγο πριν τον Κισέ που ψάχνει την ταυτότητα. Δεν έχει φτάσει ακόμα στον Κισέ. Ο Άρης σε σύγκριση με τον ΠΑΟΚ έχει βγάλει την ταυτότητα γιατί ήξερε που την είχε. Κάποια στιγμή την έψαξε, αλλά τη βρήκε πολύ εύκολα και είναι τουλάχιστον 5 θέσεις μπροστά από τον ΠΑΟΚ στον Κισέ, δηλαδή είναι λίγο πριν τον Κισέ να τη δείξει την ταυτότητά του. Και για μένα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με ενημερώνω στο ακουστικό ότι την έδειξε κιόλας. Yeah. Και η ταυτότητα που έχει δείξει ο Άρης δεν είναι να πω αν είναι καλή ή κακή, αν θα είναι φοβερός και τρομερός, αν θα πάρει το EuroCup, το Intertoto και το Rapan. Ο Άρης έχει δείξει σαν ομάδα. Μαζί με τον προπονητή του, με τα καλά τους και τα λάθη τους, ότι έχουν ταυτότητα. Δηλαδή την έχει δείξει. Ορίστε, εδώ, αλφα, μη, 45266. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν την έχει δείξει την ταυτότητα ακόμα και την ψάχνει. Ο Άρης που έχει δείξει την ταυτότητα, μέχρι τώρα μου δείχνει εμένα ότι έχει δουλέψει καλύτερα. Δεν λέω αν είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή. Έχει όμως μια ομάδα που αρχικά μέχρι σήμερα έχει δείξει μια ταυτότητούλα, το τι μπορεί να κάνει και κυρίως το τι μπορεί καλύτερα να κάνει από αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ μας έχει μπερδέψει. Ο ΠΑΟΚ λες ότι είναι μια ομάδα με παιχταράδες, με ταλεντάρες και αυτό, αλλά μια φορά τους βλέπεις και λες ρε φίλε, φέρε μου το Gendrink Nan και φέρε μου και το Μοντέρο και το Φουρνιέ να τους κάνω μια κόλλα χαρτί, να τους βάλω και να τους πετάξω. Όχι. Ο ΠΑΟΚ είναι ή αυτό. Ή ότι, ρε φίλε, ποιος παίζει, ποια ομάδα είναι αυτή. Α, φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ποια ομάδα είναι αυτή. Μας έχει μπερδέψει, αλλά σου λέω είναι ακριβώς η φάση με την ταυτότητα. Την ψάχνει ακόμα. Ο Άρης την έχει βγάλει, την ταυτότητα την έχει δείξει. Αυτός θα είμαι φέτος. Έτσι θα παίζω. Γιατί ο Άρης από την αρχή κυνηγάει μια φάση που είτε του βγαίνει είτε δεν του βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Τελευταία του βγαίνει. Αλλά υπήρχαν και στιγμές που με μεταπτώσεις. Αλλά τουλάχιστον δείχνει ότι έχει ένα προορισμό.
3: Ότι αυτό θα παίζω.
4: Ναι, ότι αυτό είμαι.
3: Το δουλεύω.
4: Με αυτό το υλικό που επέλεξα θα παίζω έτσι.
3: Το δουλεύω ταυτόχρονα και θα μου βγει πιο πολύ αργότερα. Αλλά
4: παίκτες,
3: αυτό θα είναι.
4: Ακριβώς. Οι παίκτες που τους επέλεξε για να είναι το σημείο αναφοράς στα παιχνίδια μου δεν είναι σε καλή κατάσταση ακόμα. Αλλά όταν μου δείξαν ότι είναι σε καλή κατάσταση, δεν θα έχω πρόβλημα. Δηλαδή θα είμαι πολύ δυνατός. Και φυσικά η ταυτότητα του Άρη κυρίως, τα πρώτα γράμματα δηλαδή του ΑΕ, ας πούμε, που έχουμε στις ταυτότητες, Δεν πιστεύω να έχει πάρει κανένα στην καινούργια ταυτότητα. Τώρα, παρένθεση, την κλείνω την παρένθεση. Και αφήστε αυτά τα πιεστικά και τα εκβιαστικά. Λοιπόν, και ακούστηκε και κανέναν άλλο με διαφορετική άποψη. Λοιπόν, ο Άρης έχει δείξει μέχρι τώρα ότι θα προσπαθήσει να πνίγει. Δεν θα του βγαίνει συνέχεια. Να πνίγει τον αντίπαλό του στην άμυνα. Όταν λοιπόν πνίγει τον αντίπαλο στην άμυνα, μπροστά μετά είσαι λουκούμι.
3: Είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα.
4: Είσαι λουκούμι. Mm. Αυτό που δεν έχει ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
4: Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει παίκτη μέχρι τώρα που είναι I love this game. Και φέρτε μου μια μπάλα να ξεσπάσω. Να πιω.
3: Στον Άρη βλέποντάς τον, ξέρεις ότι έχεις ένα μπούσουλα, ρε παιδί μου, ξέρεις τι θα δεις. Είτε βγει είτε δεν βγει, ξέρεις ότι θα δεις αυτό. Συνήθως ναι. Βγαίνει.
4: Έχει σχέδιο ο Άρης.
3: Έχει σχέδιο. Πλάνο που λέει.
4: Του, πλάνο, μπράβο. Του βγαίνει.
3: Ναι.
4: Λες, χαίρεσαι να τον βλέπεις. Σκυλιά στην άμυνα. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό, ε.
3: Όχι.
4: Γιατί έχει Αφρικανούς γι' αυτό.
3: Γιατί δεν λένε είναι γατιά στην άμυνα.
4: Ναι, ναι. Γατιά το λέμε αντίθετα όμως. Ή κότα ή γατί λέμε. Ναι. Κότα είναι το αγριεμένο, γατί είναι το light.
3: Είναι το light, ναι.
4: Ναι.
3: Άντε βρε γατάκι.
4: Ναι. Ναι. Είναι το light το περιπαικτικό.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, σκυλιά στην άμυνα. Φαίνεται δηλαδή από τις 2 ώρες που κάνει ο Σπανούλης προπόνηση κάθε μέρα, παραδείγματος χάρη, 1 ώρα και 40 λεπτά τους παίζει. Πώς το λένε, άμυνα. Τους διδάσκει άμυνα. Αλλά έρχεται, αυτό είναι κόντρα ρόλος.
3: Ναι.
4: Γιατί ο Σπανούλης. Πρώτον, δεν έπαιζε άμυνα. Ναι. Και δεύτερον, είχε το μυαλό του να καρφώνει την μπάλα στο καλάθι, να τη στέλνει δηλαδή, να σουτάρει. Τώρα, πώς γίνεται ένας προπονητής από τον Σπανούλη, ο οποίος συχαινόταν να παίζει άμυνα, συχαίνονταν τέλος πάντων τους αμυντικούς που του παίζανε, γιατί του παίζανε και σκληρή άμυνα του και αντιαθλητική τις περισσότερες φορές, γιατί δεν μπορούσε αλλιώς να τον παίξει τον Σπανούλη, να παίρνει ομάδες στη Μονακό. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον παρακολούθησα πολύ. Δεν τον παρατηρώ. Στον Άρη, επειδή τον παρακολουθώ και τον παρατηρώ, δεν μου βγαίνει πόσο Σπανούλης, ρε φίλε, παίζει η ομάδα του σκυλίσια που λέμε άμυνα.
3: Πανεύκολο είναι.
4: Τι?
3: Είναι, είχε αποθυμένο, γιατί αυτός δεν έπαιζε. Και δεύτερον, επειδή ξέρει πώς τον μαρκάρανε.
4: Μα του συχαίνεται αυτός.
3: Ναι, του συχαίνεται, αλλά τώρα δεν το κάνει αυτός. Το κάνουν οι άλλοι για αυτόν.
4: Α.
3: Δεν το κάνει ο ίδιος. Θέλει όμως να το κάνουν οι παίχτες του. Και το διδάσκει καλά. Ή προσπαθεί.
4: Γιατί σκεφτόταν ότι όταν. Του έπαιζαν καλή άμυνα, έχανε η ομάδα του.
3: Ακριβώς. Και σου λέει, αν κάνω κι εγώ με τους παίχτες που έχω, που προπονώ τώρα, το κάνω στους αντιπάλους, θα νικάω.
4: Πιστεύω όμως, και τώρα σοβαρά, ότι σε κάποιες φάσεις ο Άρης θα πληρώσει παιχνίδια εξαιτίας της άμυνάς του. Γιατί παίζουν πολλές φορές οι παίχτες του Άρη. Παθιασμένα τέλος ναι. πάντων.
3: Για φάουλ. Για φάουλ θα κάνει πολλά φάουλ και θα δίνει γρήγορα βολές, ας πούμε, και τέτοια.
4: Και αυτό θα βγαίνει, βγάζει πρόβλημα και στην ομάδα μέσα. Εντάξει, αλλά όταν τους βγαίνει κανονικά, συνολικά μιλάω τώρα, δεν θα έχει πρόβλημα.
3: Δεν
4: θα πνίξει πολλές ομάδες ο Άρης.
3: Ναι,
4: αυτή τη στιγμή η ταυτότητά του είναι αυτή.
3: Ναι.
4: Για να δω λίγο. Στον πάκο μου την ψάχνουν. Δεν στον εκεί, πήγε στην άκρη κιόλας, πήρε και τις βαλίτσες και την ψάχνουν.
3: Γιατί όμως τον ψάχνουν στον πάκο ακόμα. Είναι θέμα ανθρώπων γύρω από τον προπονητή. Είναι θέμα.
4: Γιατί ήταν θολωμένο το μυαλό του προπονητή του ΠΑΟΚ και των ανθρώπων της διοίκησης κατά επέκταση που ήθελαν να του κάνουν τα κέφια.
3: Ναι.
4: Φυσικά αυτή στη δεύτερη μοίρα.
3: Ως προς τις επιλογές.
4: Ως προς τις επιλογές. Ναι. Και στο τι αποφάσισε τελικά να κάνει.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
11: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Πάρα πολύ γρήγορα. Βολιδάτη, επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε την εκπομπή Πέναλτι στο Λίμπερο 107,4 και στον Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα. Για το φίλο τον ακροατή να πω ότι η ΑΕΚ έχασε από τη Σαχτάρ χθες και όχι από την Κράσνονταρ. Μπερδεύτηκε λίγο γιατί λέει ότι έχασε και ο ΠΑΟΚ από την Αφότη στην Καλαμάτα. Έχει δίκιο ότι έχασε ο ΠΑΟΚ από την ομάδα της Καλαμάτας, αλλά η ΑΕΚ έχασε από την Σαχτάρ και όχι από την Κράσνονταρ. Επίσης να πω να δώσω ένα. Πώς το λένε, ένα point, ξέρω εγώ, μια αποθέωση μικρή ραδιοφωνική στο φίλο που έγραψε ότι από πέρυσι λέμε κάποιοι για την άμυνα της ΑΕΚ ότι είμαστε γραφικοί, ότι εκτός του Ρέλβας οι υπόλοιποι είναι σαν να έχουν πιει και να προσπαθούν να κάνουν, λέει, πατινάζ στον πάγο. Έτσι. Και να μην έχεις πιει, αν προσπαθείς να κάνεις πατινάζ στον πάγο.
1: Πάλι δύσκολο είναι.
0: Εδώ εμείς στο χωριό κάποια στιγμή έχουμε εκεί τα Χριστούγεννα, βάλουν κάτι παγάκια απλών σε σημεία εδώ στις πλατείες. Και κάποτε είχαμε παγοδρόμιο, αλλά πλέον δεν έχουμε.
1: Έχουμε όταν χιονίζει.
0: Ή κάτι έχει, νομίζω, προς τα εκεί, προς το κόσμο, κάτι έχει. Αλλά τέλος πάντων, κάποτε είχαμε κεντρικά ένα παγοδρόμιο. Αν πεις τώρα, κολυμπητήρια δεν έχουμε.
1: Εδώ δρόμους δεν έχουμε. Ναι, δρόμους. Τώρα που είπες γήπεδα, συγγνώμη. Τώρα που μου έδωσες, όχι, no look πάσα με το σου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πηγαίνω το Σάββατο, μας πέρασε, να δω Άρης Βόλος K19. Στο γήπεδο του Φιλίρου. Κάθομαστε στις κερκίδες, είμαστε καμιά 100-200 άτομα.
0: Σόπαρε.
1: Ναι, ναι. Κάποια στιγμή έρχεται.
0: Τι ώρα γίνεται αυτό?
1: Τι ώρα ήταν αυτό? 2 η ώρα το μεσημέρι. 3 κάπου εκεί. 2 για το
0: μπράβο.
1: Ναι. Α, αρχικά, δεν ξέρω τώρα. Ναι, οκ. Okay. Άρχισε να ξεκινήσει το μάτς μισή ώρα γιατί άρχισε το λεωφορείο του Άρη να φέρει τους παίχτες στο γήπεδο. Σε εντός έδρας μάτς. Δεν ξέρω. Σε εντός έδρας μάτς. Τέλος πάντων, ξεκίνησε μετά από μισή ώρα το μάτς. Πριν το μάτς, λοιπόν, έρχονται εκεί κάποιοι άνθρωποι του Άρη, ο Παναγιώτης ο Αλεξιάδης. Και λέει, παιδιά, σας παρακαλώ, λύφηκε.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η κερκίδα είναι τίγκα. Πώς γίνεται σε ένα μάτς K19 να υπάρχει θέμα στατικότητα σε ένα γήπεδο και την άλλη μέρα σε μάτς γάμα εθνικής να μην έχει θέμα στατικότητα?
0: Δεν το δώσε σημασία. Σου λέει, εντάξει, εμείς τα φταίμε άμα πέσουνε.
1: Απλώς στη γάμα εθνική έχει εισιτήριο για να μπεις να δεις το μάτς. Στα παιχνίδια της K19 δεν έχει εισιτήριο. Τώρα, αν το 10 ευρώ που πληρώνει ο άνθρωπος και πάει να κάτσει σε μια κερκίδα που
0: 10 ευρώ.
1: Έχει. Ναι, τόσο είναι στη γάμα εθνική.
0: 10 ευρώ.
1: 10 ευρώ γενική είσοδος. Αν λοιπόν αυτό το 10 ευρώ είναι πιο σημαντικό από το θέμα στατικότητας της κερκίδας, μακάρι να μην το βρούμε μπροστά μας. Μακάρι. Γιατί τώρα τελευταία στα γήπεδα πολλά γίνονται.
0: Okay,
1: όπως με το παιδάκι στην Καβάλα.
0: Στο γήπεδο του Φιλιρού.
1: Ναι.
0: Έχει γήπεδο το Φιλιρό.
1: Και πολύ ωραίο πλαστικό βέβαια, πλέον. Παλιότερα ήταν χόρτο καλό.
0: Τώρα με στη φύση είναι, φίλε, πλαστικό βάλανε.
1: Στην διαδρομή την ώρα που μου είπε.
0: Α, εκεί είναι.
1: Εκεί δίπλα. Ακριβώς.
0: Εκεί που ήταν τα σπίτια τα ωραία.
1: Ναι, ναι. Αλλά με έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Γιατί την άλλη μέρα είχε μάτς γάμα εθνικής και ήταν γεμάτη κερκίδα.
0: Α, τώρα που είπες για να. Ναι. Έχεις κάτι.
1: Ναι,
0: να πεις,
1: ναι, έχω να πω
0: να
1: ότι.
0: Κάνει το άλλο για αυτό. Πώς το είπες αυτό το.
1: Για την ελληνοποίηση του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ρατσιστικό
0: αυτό.
1: Όχι, τι είναι.
0: Α.
1: Εντάξει. Εδώ παίχτες κάνουμε ελληνοποίηση.
0: Okay.
1: Και μάλιστα τώρα που είπαμε. Θυμάμαι διάφορα τώρα. Ο βοηθός προπονητή του κυρίου Χρυστοφιλέα, ξέρεις ποιος είναι? Ο Ντανιέλ Μπατίστα.
0: Τι λέει,
1: ο Ντανιέλ Μπατίστα. Λοιπόν, στην Ιντερβέτεν βρίσκεις Bet & Get Odd Boost 0% γανιώτα και live streaming. Έτοιμα δελτία Bet Builder και παρολί για ενισχυμένη εμπειρία στοιχήματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Φίλος μου Βαρτής, με ξέχασα να με πάρει τηλέφωνο. Εντάξει, αυτοί οι Αθηναίοι ξεχνάνε σίγουρα.
1: Εντάξει.
0: Για πες. Και ο φίλος μου ο Μάρης μου έχει υποσχεθεί ότι θα με πάει στο Anfield.
1: Ναι. Η Λίβερπουλ καλή ήταν χθες, έριξε 6 μπαλάκια. Και ο Τσιμίκας τρομερό.
0: Δεν είδα καθόλου, έβλεπα την ΑΕΚ μόνο.
1: Και τρομερό. Η ΑΕΚ ήταν καλή παρεμπιπτόντως.
0: Πολύ, πολύ καλή. Ήταν,
1: άρεσε,
0: η ΑΕΚ. Την αδική το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
0: Το πολύ ισοπαλία. Την αδική.
1: Αλλά πού πας τώρα στο Stamford Bridge να νικήσεις, βρε ΑΕΚ. Πού πας, βρε, στο Stamford Bridge.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συνεδριάζει μάλλον η ΕΠΟ σήμερα για να πάρει κάποιες αποφάσεις για την μεγαλύτερη συμμετοχή, να το πω, Ελλήνων ποδοσφαιριστών στις ομάδες. Δηλαδή κάτι σαν αυτό που ισχύει στο κύπελο. Η ΕΠΟ προτείνει να γίνει κάπως και στο πρωτάθλημα.
0: Κάπως, τι είναι αυτό κάπως?
1: Κάπως, θα σου εξηγήσω. Εγώ κατάλαβα πριν καιρό όταν ξεκίνησε αυτή η κουβέντα ότι πώς τώρα έχουμε δύο Έλληνες υποχρεωτικά να παίζουν στο κύπελο κάτω των 23 ετών καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, πίστευα ότι θα γίνει και στο πρωτάθλημα αυτό έστω με έναν.
0: Ναι.
1: Η πρόταση λοιπόν της ΕΠΟ που κατατίθεται σήμερα λέει ότι για την περίοδο 27-28, δηλαδή από το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, τον Αύγουστο,
0: ναι,
1: λέει ότι κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώσει μέχρι 28 ποδοσφαιριστές στη λίστα του αγώνα.
0: Okay.
1: Μέχρι 20 μη γηγενείς ποδοσφαιριστές, δηλαδή μέχρι 20 ξένους, δεν θα μπορεί να έχει 25 ξένους. Μέχρι 20.
0: Το μη γηγενείς όμως δεν πάει μόνο στους ξένους όπως είχαμε πει.
1: Ναι, είναι
0: πάει και σε Έλληνες.
1: Και σε Έλληνες οι οποίοι δεν ήταν σε ακαδημίες κτλ.
0: Υπολογίζονται οι Έλληνες αξένοι.
1: Ναι.
0: Ωραίο είναι γι' αυτό.
1: Οι υπόλοιποι, λέει, 8 ποδοσφαιριστές θα προορίζονται αποκλειστικά για γηγενείς εκπαιδευόμενους ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 πρέπει να είναι εκπαιδευόμενοι στην ομάδα. Δηλαδή να έχουν περάσει από τις ακαδημίες κοινώς. Είναι η μετάφραση αυτού. Εάν μια ομάδα έχει δηλώσει λιγότερους από 8 γηγενείς εκπαιδευόμενους ποδοσφαιριστές, τότε ο μέγιστος αριθμός παιχτών που μπορούν να δηλωθούν μειώνεται ανάλογα. Δηλαδή, αν έχεις δηλώσει 5 γηγενείς, τότε ο αριθμός της λίστας μειώνεται κατά 3 ποδοσφαιριστές, δηλαδή 25. Δεν θα μπορείς να δηλώνεις 28. Θα δηλώνεις τους 5 γηγενείς σου, αλλά το 20 μη γηγενών θα παραμένει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Το τύπι δεν παίζουν το θέμα μου.
1: Μπράβο. Κάθε ομάδα λοιπόν θα μπορεί να δηλώσει 28 ποδοσφαιριστές στη λίστα του αγώνα, μέχρι 18 να είναι γηγενείς ποδοσφαιριστές 18 χρονών. Οι υπόλοιποι 10 ποδοσφαιριστές θα προορίζονται αποκλειστικά για γηγενείς ακαδημιών. Πάμε τώρα σε αυτούς που θα μπορούν να παίξουν. Για τις εντεκάδες των ομάδων. Στους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, λέει, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην εντεκάδα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα 2 ποδοσφαιριστών με δικαίωμα συμμετοχή στις ελληνικές εθνικές ομάδες κάτω των 21. Τις ελληνικές εθνικές. Κάτω των 21. Σε περίπτωση αλλαγής των εν λόγω ποδοσφαιριστών, πρέπει να αντικατασταθούν με ποδοσφαιριστές που πληρούν αυτά τα κριτήρια. Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, αν μια ομάδα δεν έχει κανέναν ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών, εδώ είναι τώρα το ωραίο, με δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες, ναι, θα πληρώνουν πέναλτι.
0: 2-4 στο λίμπερο.
1: Ναι. Όπως αντίστοιχα, εάν έχει μόνο έναν, θα πληρώνει πάλι πέναλτι. Τα συνολικά ποσά που θα συγκεντρωθούν μετά τη λήξη του πρωταθλήματος από τα πέναλτι θα διατεθούν στις 3 πρώτες ομάδες σε συνολικό αριθμό συμμετοχών ποδοσφαιριστών κάτω των 21 ετών.
0: Γιατί 3 πρώτες και όχι 3 τελευταίες, ρε φίλε?
1: Όχι, αυτές οι ομάδες, λέει, οι 3 ομάδες που θα έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών θα εισπράττουν τα πέναλτι που θα έχουν πληρώσει οι άλλες ομάδες.
0: Αυτό το τομέα.
1: Θα τις ανταμείβουν, δηλαδή.
0: Okay, ναι.
1: Αυτό. Με πέναλτι λοιπόν, με λεφτά και εντάξει, ένα μπερδεμένο πράγμα. Τέλος πάντων, σήμερα γίνεται η συνεδρίαση.
0: Θα το ξεκαθαρίσουν σήμερα, πιστεύω, τα παλικάρια.
1: Και θα
0: εκεί
1: δούμε τι θα αποφασίσουν.
0: Μόλις γάνουν τα σακάκια.
1: Θα δούμε τι θα αποφασίσουν. Πάντως, καλό είναι αυτό. Σαν μέτρο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όχι κυρίως για το πέναλτι, αλλά για τη συμμετοχή νεαρών ποδοσφαιριστών, ας το πούμε, Ελλήνων, γηγενών, όπως τους έχουμε βαφτίσει.
0: Έτσι.
1: Να δούμε τι θα αποφασίσουν.
0: Ωραίο είναι αυτό. Αυτό που έχει γίνει στο κύπελο, εμένα μου αρέσει. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να το περάσει και στο πρωτάθλημα αυτό.
1: Η Βίκινγκ, ας πούμε, προχτές που έφερε 3-3 με την Μπάγερν, είχε στην εντεκάδα της 8 Νορβηγούς. Ναι. 8 Νορβηγούς. Και είδαμε και το νορβηγικό, η εθνική Νορβηγίας, πόσο προχώρησε στο Μουντιάλ. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά.
0: Εντάξει, 1,5 παίκτη είχε. Εδώ πήρε η Ελλάδα το Euro το 2004, Κώστα.
1: Εντάξει, τώρα,
0: η Νορβηγία σου κάνει εντύπωση.
1: Άλλα χρόνια.
0: Τι άλλα χρόνια.
1: Γενικά έχει καλή ομάδα.
0: Και τότε ξυλοκόπη και τώρα ξυλοκόπη ήταν.
1: Δεν είναι μόνο Χάλαντ. Δεν είναι μόνο Χάλαντ. Είναι μια καλή ομάδα.
0: Είναι και ένα μισό ακόμα. Δεν είναι μόνο του.
1: Εντάξει.
0: Εδώ σου λέει πήραμε εμείς το Euro, ρε φίλε.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Πήραμε το Euro, πώς το πήραμε. Εντάξει, μαγιά μας.
0: Πάντα για παράδειγμα αυτό θα λέμε.
1: Βάλε τώρα την εντεκάδα αυτή τη εθνική Ελλάδο, τη τωρινή, στο Euro του 2004.
0: Αυτή εδώ την ειδική, ναι, αυτού του φλόρου που έχουμε.
1: Θα αποκλειόμαστε.
0: Θα έκαναν οι Ζαγοράκηδες και πώς λένε οι υπόλοιποι που παίζανε, θα του κάναν μια χαψιά αυτού εδώ του φλόρου.
1: Λες.
0: Τι λέω, ρε φίλε.
1: Φλόρ.
0: Και θα φωνάζαν τη μαμά του.
1: Εντάξει τώρα.
0: Τι, φλόροι ποδοσφαιρικά εννοώ, ρε.
1: Εντάξει, δηλαδή. Ο Ιωαννίδης είναι φλόρο.
0: Ο εκτός από τον Φώτη.
1: Τον
0: οποίο τον θέλω πάρα πολύ να τον φέρω εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Σε μία ομάδα θα φέρω τον Φώτη Ιωαννίδη στη Θεσσαλονίκη και στην άλλη θα φέρω τον Μεντιλίμπαρ.
1: Α. Όχι στην ίδια.
0: Όχι.
1: Όχι στην ίδια. Εντάξει. Μεντιλίμπαρ,
0: εντάξει. Ωραία. Έτσι μου έρθει τώρα που είπε Φώτης Ιωαννίδης.
1: Θα τον πληρώσω εγώ όμως το Μεντιλίμπαρ. δεν τον πληρώσει.
0: Άμα θες να βγάζεις αυτό το γούστο.
1: Ναι, ναι, το θέλω.
0: Ναι, εμένα μου αρέσουν αυτοί που την κάνουν τη μαγιά τους και την πληρώνουν κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Όχι να πάω να έρθω να κάτσω να πετάξω λουλούδια και να πληρώσει εσύ.
1: Φέρ τον εσύ, κατάφερε τον και τα μισά έστω λεφτά θα τα βάζω εγώ.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει.
0: Τέλεια.
1: Πάμε τώρα στους...
0: Σαν να μοιράσουμε μια συνδρομή, ας πούμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τέλεια.
1: Μια συνδρομή, έχει το εσύ, δίνε μου τον κωδικό να βλέπω κι εγώ.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει. Με κωδικό τώρα θα πάμε να ακούσουμε και τον Στέλιο Στεριάδη.
0: Ωραία.
1: Γεια σου, Στέλιο.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Τι γίνεται?
1: Καλά.
3: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Θεωρείσαι γηγενής ή όχι?
3: Ναι, ναι. Γηγενής, κανονικός γηγενής.
1: Έτσι.
3: Πιο γηγενής δεν υπάρχει από μένα.
1: Εντάξει. Αφού δεν
3: γηγενής, είσαι. Γηγενής.
1: Ή θα γεννείς, πάλι καλά.
3: Όχι, όχι, καλά. Mm. Γηγενής. Καλά, αυτά με τους γηγενείς τα έχουμε εξηγήσει πολλές φορές.
1: Ναι.
3: Και τι υπάρχει με την. Υπάρχουν δύο κατηγορίες γηγενών. Αυτή που είναι του κλαμπ και αυτή που είναι της χώρας.
1: Mm.
3: Τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές.
1: Απλώς τώρα μπήκε στη ζωή μας και αυτό το πέναλτι που θα πληρώνουν οι ομάδες όταν δεν χρησιμοποιούν τέτοιους παίχτες.
3: Εντάξει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το... δεν θα έχει πρόβλημα. Άλλες ομάδες έχουν πρόβλημα.
1: Όντως, αλήθεια λες.
3: Και μιας που λέμε για άλλες ομάδες, πριν πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, και επειδή διάβαζα λίγο πριν τις θεαματικότητες που πήγε τάπα χθες το Ματσάκ με τη Σαχτάρ, mm. αυτό που συμπεραίνω από το τρίτο ημίχρονο του αγώνα κυρίως, είναι ότι άλλοι έχουν τη χάρη και άλλοι έχουν το όνομα. Τι θέλω να πούμε αυτό? Ότι για πολλά χρόνια μας έλεγαν διάφοροι ότι ο Λουτσέσκου που ήταν στον ΠΑΟΚ 5 χρόνια ήταν ο τοξικός προπονητής που ασχολούνται με τη διαιτησία, που έρανε. Και χθες με το που τελειώνει το μάτς, ακούω τη δηλώση του Νίκολιτς και λέει για τη διαιτησία, ότι μας αδείξει η διαιτησία. Και σκέφτομαι εγώ εκεί την ώρα, χαϊδεύω το μουσί μου και σκέφτομαι. Μας έλεγαν κάποιοι, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα τοξικό προπονητή που ασχολείται με τη διαιτησία. Και πού αδικήθηκε δηλαδή χθες η διαιτησία?
1: Στο πέναλτι.
3: Δηλαδή δεν είναι πέναλτι?
0: Εγώ δύο πέναλτι είδα στη φάση.
1: Κι εγώ. Και απορώ με αυτούς που μετέδιδαν, που λες και είδαν διαστημόπλοιο, ναι, να προσγειώνεται.
0: Καταλαβαίνετε, γιατί είχε κολλήσει μόνο, είχαν κολλήσει μόνο στο χέρι.
1: Ενώ είναι ανατροπή.
0: Που τι ανατροπή, ρε φίλε, ήταν τέσσερις κόκκινες μαζί,
1: το
0: που λέει ο λόγος.
1: Τον πήρε και το σήκωσε, ναι, στην κυριολεξία.
0: Τέλος πάντων, καταρχήν, μπορεί να μην τα ξέρουμε καλά, μην κολλάτε.
3: Καταρχήν, Γιώργο, αν ήταν χέρι, εκεί κάτω αριστερά, όταν πήγε να δει το VAR, θα έλεγε handball.
1: Ναι, σωστά.
3: Αλλά εντάξει, κοίτα, εγώ καταλαβαίνω ότι.
0: Όμως μετά, όταν γύρισε ο διαιτητής και εξηγούσε στους παίκτες το μουκουτί, έλεγε και για το, έδειξε το ότι. Μάλλον έδειχνε το χέρι. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Mm. Α, ωραία, εντάξει, γιατί το είχα ξεχάσει αυτό. Με έπιασα να λέω, ρε φίλε, εγώ. Εντάξει, μπορεί να μην βλέπω καλά. Είπα στο τέλος.
1: Η δικαιολογία ήταν ότι έσπασε, λέει, την μπάλα προς τα πίσω, λέει, γιατί να δώσει πέναλτι.
3: Ήταν φάτσα με το τέρμα, ήταν.
1: Ναι.
3: Αλλά

0: όποτε χάνει βαθμούς η ΑΕΚ ή χάνει, ποτέ δεν χάνει δίκαια ή ποτέ δεν φέρνει σοβαρή δίκαια. Πάντα αυτοί είναι διαιτητές και πάντα κερδίζει παλικαρίσια. Παιδιά, αποφασίστε. Δεν γίνεται μόνο σιγά δικά μας. Όποτε χάνει βαθμούς η ΑΕΚ να φταίει η διαιτησία, εντός και εκτός Ελλάδος. Και το φοβερό, πριν πάμε σε αυτό που μου ρώτησε Γιώργο,
1: ναι,
0: είναι ότι χθες, επειδή μάλλον μπορεί κάποιοι να βλέπανε μέγκα, εγώ έβλεπα το συνδρομητικό, το μυθικό που ελπίζω ποτέ να μην το κάνουμε εμείς εδώ, τα μέσα της πόλης, μετρούσαν τα δευτερόλεπτα από τη συναλλαγή του Γιώβιτς. Και έλεγε ένας ο συνάδελφος, μέτρησα τα δευτερόλεπτα, ήταν 10 δευτερόλεπτα, και τελικά ήταν 12 τα δευτερόλεπτα. Και ποιος μετράει τα δευτερόλεπτα στις αλλαγές? Μιλάμε τώρα αδιανόητα πράγματα, έτσι.
1: Εντάξει, αυτό φάγανε την κεφαλιά χθες και έτυχε, φάγανε και τον γκολ σε εκείνη φάση. Που δεν, εντάξει, δεν έφυγε το μείον ένα.
2: Ούτε ο Γιώβιτς θα
1: μάρκαρε. Πες μου λίγο τι έγινε εκεί με το Μέγκα.
0: Κοίτα, υπήρχε ένα story που κυκλοφόρησε στα social media πριν από 2-3 μέρες. Η καμπάνια του Μέγκα στα social media. Η αφίσα, ρε παιδί μου, που
1: για τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα.
0: Ναι, δεν είχε παίκτη ΑΕΚ και είχε να παίξει Σαχτάρ.
1: Ωραία.
0: Αυτό έγινε ένα σούσουρο και στα μέσα που παίζουν ΑΕΚ. Προφανώς έφτασε με κάποιο τρόπο στο Νίκολιτς.
1: Ναι, ναι, τα καταλαβαίνω αυτά και εμείς τα ίδια κάνουμε εδώ, ναι.
0: Ναι. Και ο Νίκολιτς το πρώτο πράγμα που είπε μετά και από τριάρα από Σαχτάρ κιόλας, έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν κέρδισε, αν θα το έλεγε. Αλλά τώρα ο προπονητής, έχοντας στο μυαλό του, μόλις έχει τελειώσει το παιχνίδι και πηγαίνει στο φλας και λες, ποιος ήταν αυτός ο παίκτης, ας πούμε, και στο ρεπόρτερ κιόλας που δεν έχει την ευθύνη. Έτσι.
1: Να είπε, άνοιξε λοιπόν, το όνομά του, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι πως game φάση.
2: Στο flash interview ήταν.
1: Στο ναι, όχι. Αυτό που λέει ο Στέλιος τώρα είναι στο pre-game, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο post. Εκτός αν είναι κάτι άλλο.
0: Στο πώς διαφήμισε το Μέγκα, στο πώς διαφήμισε το Μέγκα τη μετάδοση στα social media. Αυτό.
2: Και πιάστηκε από αυτό τώρα ο Νίκολης.
0: Okay. Κοίτα, κοίτα, και εγώ, μάλλον και άλλοι προπονητές όταν χάνουν τους φταίνε όλα. Και εγώ, ας πούμε τώρα, και το καταλάβατε και με την Καλαμάτα, ότι και εμένα μου έφταιγαν όλα, προφανώς. Mm-hmm. Αλλά όλους μας φταίνε όλα. Αλλά εντάξει, το που κολλάει ότι έφαγες τρία από τη Σαχτάρ στο σβηστό κιόλας με το γεγονός ότι το Μέγκα. Που, στο Μέγκα λένε ότι βάλαμε και μια άλλη αφίσα.
1: Το Γιώβιτς.
0: Ναι. Και η ΑΕΚ από την πλευρά της λέει ότι βάλατε το Γιώβιτς αφού έγινε σούσουρο ότι βάλατε μόνο παίκτη στη Σαχτάρ.
1: Ωραία, φίλε.
0: Ωραία πράγματα. Ελληνικά, ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Και το Μέγκα λέει ότι το κάναμε και σε αγώνες του Ολυμπιακού αυτό.
1: Ναι.
2: Okay.
1: Κοίταξε, είναι σαν, ξέρω εγώ, να μεταδώσει το Open του Ιβάν Σαββίδη, παιχνίδι ευρωπαϊκό του Άρη, και να δείξει τη μισή κερκίδα και να πούν, να βγαίνουν εργαίοι και να λένε γιατί έδειξε τη μισή ενώ τη θύρα 4 τη δείχνει όλη. Mm. Θα το πιάναμε τον τόνο εδώ στο Facebook, θα γινόταν χαμός. Ναι, οκ. Εντάξει. Εγώ δεν τα δίνω και πολύ σημασία, γελάω με αυτά. Έχουν χώρο όμως όλοι αυτοί.
0: Μα το θέμα Γιώργο, ποιο είναι.
1: Πολύ κιόλας, δυστυχώς.
0: Πιο πολύ σούσουρο έγινε αφού το είπε ο Νίκολιτς παρά πριν.
2: Εννοείται, γιατί κάποιοι δεν το είχαν προσέξει.
0: Καλά, εγώ το είχα προσέξει γιατί είχα διαβάσει κάποια ωραία θέματα. Εντάξει, έτσι.
2: Ναι, είναι και δουλειά σου, Στέλιο. Αλλά ναι, ο κόσμος, ο πολίτης, το κατάλαβε όταν το είπε ο Νίκολιτς.
1: Και ο Λουτσέσκο, όταν πετούσε την μπάλα στην κερκίδα, όταν δεν πήγαινε καλά η ομάδα, μιλούσε για τους διαιτητές και για τα υπόλοιπα και ασχολούνταν όλοι με αυτά. Δεν ασχολούνταν κανένας με το αγωνιστικό.
2: Την ουσία, κανένα.
1: Και έτσι κάνουν και οι προπονητές πολλοί. Αλλά ο Νίκολιτς το έκανε πρώτη φορά, δεν τον είχαμε για τέτοιο, γι' αυτό μας έκανε εντύπωση. Άσε που μέσα το έσαιρνε να το κάνει πολλές φορές.
0: Σίγουρα. Στο μεταξύ, εγώ δεν το έβλεπα live το flash του Μέγκα. Έβλεπα το συνδρομητικό. Και όταν μου το λένε, όταν μου το είπαν ότι έγινε αυτό, έπρεπε να το δω και να το πιστέψω. Δηλαδή,
1: να,
0: δεν περίμενα. Ξαναλέω ότι ο Νίκολης είναι τρομερή παρέα σίγουρα για Τσίπουρα και άλλα γούστα. Αλλά κάπου το χάνει. Και στο γεγονός ότι χθες η διαιτησία που έπαιξε.
2: Για γαρίδες, δεν ξέρω αν είναι.
0: Πες, χάσαμε, ρε φίλε. Οκ, okay, χάσαμε. Τι να κάνουμε. Χάσαμε από μια ομάδα η οποία μας έβαλε 3 γκολ και δεν καταλάβαμε πώς τα φάγαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Και εμείς φάγαμε 3 γκολ την Καλαμάτα και δεν καταλάβαμε πώς τα φάγαμε. Τι να κάνουμε.
1: Τον Νίκολης τον έχω για προβατίνα, δεν τον έχω για γαρίδες.
2: Παϊδάκι για τέτοια.
1: Βέβαια, ρε φίλε. Σερβάκι.
2: Ποντοσούλια και τέτοια.
1: Λοιπόν, για πάμε στον ΠΑΟΚ. Τα πιο σημαντικά. Όχι τα πιο σημαντικά. Σημαντικά είναι και αυτά που λέμε. Σημαντική είναι και η παρουσία της ΑΕΚ στο Champions League. Τώρα μιλάμε ό,τι θέλουμε. Και ήταν μια ωραία βραδιά χθες. Ωραία. Όσον αφορά τη διοργάνωση.
2: Θέμα, ναι.
1: Το αποτέλεσμα δεν ήταν ωραίο και κρίμα. Για πάμε στην ίωση του Ντεσπότοφ. Τον έχετε ματζηριάσει τον Κυρίλλο, ρε φίλε.
0: Κοίτα λίγο. Έχει βγάλει κρύο στη Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει, δεν πέσαμε τάβλα όλοι.
1: Είναι μερικοί που έχουν αρρωστήσει ήδη.
2: Ναι, και δεν είμαστε και αθλητές. Το ανοσοποιητικό μας είναι στα πάντα.
1: Έχουν αρρωστήσει κάτι. Ναι, έχουν αρρωστήσει.
0: Ναι, μπράβο. Και ειδικά άμα πήγε στο γήπεδο Δευτέρα και είδε το ΠΑΟΚ Καλαμάτα, πώς να μην αρρωστήσει.
2: Σίγουρα.
1: Οι Ηρακλητές τι να πούνε, ρε, που βάγανε και το Λούμια την Κυριακή.
0: Και ελπίζω να μην έχουμε του Λούμια κανονική βροχή, εννοώ. Την Κυριακή στο ΠΑΟΚ Ηρακλής.
2: Δεν έχει βροχή, δεν έχει. Το είδα
0: σήμερα. Ναι, ωραία. Μέχρι Σάββατο είναι βροχή.
2: Και πάλι λίγα πράγματα. Νότια Ελλάδα.
1: Μιλούσα χθες με τον ονόμο κάποιο.

0: κάποια φάση και μου λέει, α, με κουβάλισαν και στο γήπεδο η γη μου λέει και τα λοιπά και πήγα. Μου λέει, τι πήγες με ομπρέλα, πήγα λέει κανονικά. Ο ένας ο γιος του εδώ μπαμπά τον τραβούσε από το σπίτι να φύγουν από το Ρεόκαστρο να πάνε στο Καφτατζόγλι και ο άλλος τον πήρε τηλέφωνο, δεν πιστεύω να μην πας στο γήπεδο. Και πήγε, χθες ήταν καλά, σήμερα δεν τον πήρα ακόμα τηλέφωνο. Μου λέει, είσαι στη βροχή και τέτοια. Μου λέει, ναι, πού να γλιτώσει, δύο γιους έχει.
1: Και το πλήρωσε κι
0: άλλο. Εννοείται. Για πες.
2: Η ομάδα σήμερα επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό. Τρεις προπονήσεις έχουν μείνει. Αυτή και άλλες δύο για το ντέρμπι με τον Ηρακλή την Κυριακή το βράδυ. Ο Ντέσπο σήμερα ήταν ο μοναδικός από όλα την προπόνηση. Ο μοναδικός εννοώ από τους μη μακροχρόνιους, έτσι.
0: Ναι.
2: Μην νομίζουν οι φίλοι ότι κάναμε κανένα ταξίδι στον χρόνο και πήγαμε το Γενάρη. Με ίωση ο Ντέσπο. Ούτως ή άλλως δεν θα έπαιζε με τον Ηρακλή προφανώς. Γιατί είναι σε μια φάση που επανέρχεται σιγά σιγά. Αλλά δεν επηρεάζει τα πλάνα του Λύση.
0: Να βγω από το διπλό screen που μου κάνετε για να σουτάρω και να ρωτήσω το Στέλιο, γιατί έχουν πολύ καιρό να βγάλουμε αυτό το σύστημα στον αέρα. Ο Μεϊτέ τι κάνει?
1: Με τις μεταγραφές τι γίνεται, Στέλιο?
2: Όχι, μη, μη, μη.
0: Ο Μεϊτέ τι κάνει?
2: Όχι, καλύτερα με Μεϊτέ να μιλάω παρά
3: και... Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
6: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να...
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 3.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
12: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
13: Και για αυτούς που κάνουν τους
14: τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δυνατή έξοδος για τον Ολυμπιακό στη Μασσαλία. Οι Πειραιώτες κοντράρονται με τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ στο πλαίσιο της δεύτερης τροφής του Europa League. Με Πουέρτα και Έσε δίδυμο στο κέντρο, τα πλάνα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την αναμέτρηση. Μοναδική απουσία ο Λέον Μπέιλι. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που διατέθηκαν για το απόψινο παιχνίδι με τους Μασσαλούς, ζητώντας από τους φιλάθλους της ομάδας που βρίσκονται στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο. Σέντρα στις 10, περιγραφή για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, ο Θέμης Παλιούρας. Για την ονειρική συνέχεια στη Γαλλία, την ίδια ώρα Όφη αντιμετωπίζει τη Ρεν στο Ροαζόν Πάρκ για την δεύτερη αγωνιστική του Europa League με στόχο μια νέα ευρωπαϊκή υπέρβαση. Οι κριτικοί θα αγωνιστούν χωρίς του Σιέλη και η Σέκα. Πούγκουρας, Κοστούλας και Κρισμανίτς θα αποτελούν την αμυντική τριάδα. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Ποδαρικό για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Το Τριφύλι φιλοξενεί στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα του Conference League. Επιστρέφει στο αρχικό σχήμα του Τριφυλίου ο Κάγκουα, ενώ προβάδισμα έχει για την κορυφή ο Ντέσσερς. Φανέλα βασικού διεκδικούν Γιάγκουσιτς και Τσάπρας. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Χρήστος Παπα-Νικολάου. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 11 Βόσνιων οπαδών έπειτα από ένταση στην Ελιοσίων. Σιδερογροθιές Ρόπαλα και μία μεταλλική Ράβδος βρέθηκαν στην κατοχή τους. Εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μισή ώρα τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ΕΠΟ για το Ολλανδία-Ελλάδα της πέμπτης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας του Nations League λίγες ημέρες μετά από τα 2 sold out της Τούμπας. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη διάταση στον οπίστιο Μυριαίο του αριστερού του ποδιού στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν και θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση με τη Χάπολ Τελ Αβίβ στο Telecom Center Athens για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague. Δυσαρέσκεια για την διαιτησία και απογοήτευση επικρατεί στην ΑΕΚ έπειτα από την ήττα στο Stamford Bridge από την Σαχτάρ για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Μέχρι το Σάββατο θα παραμείνει στο Λονδίνο η αποστολή του δικεφάλου και από εκεί θα μεταβεί στο Manchester για τον αγώνα της Τρίτης με την City. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εν όψη του αγώνα της Κυριακής με τον Ηρακλή. Κανονικά στην διάθεση του Αλέσιο Λύση θα βρίσκεται ο Μιχαηλίδης, ο οποίος απεχώρησε από την αναμέτρηση με την ομάδα της Μεσσηνίας με ενοχλήσεις. Ρήγμα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά γιατί δεν με διώχνουν από τώρα. Αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, ανέφερε ο Ελληνοαμερικανός γκάρτ σε σχόλιο στα social media, με τους Ερυθρόλευκους να τον θέτουν εκτός αποστολής εν όψη του αγώνα με την Μπαρτσελόνα για την EuroLeague. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Europa League στις 8 παρατέταρτο Τσέλι Ομόνια, Σάλτσμπουργκ Μίλαν, Αλκμάρ Χάποελ Μπιερσεβά, Λεχ Πόζναν Μπάγερν Λεβερκούζεν, Λιόν Κρίσταλ Πάλας, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Ρεάλ Σουεδάδ, Σπάρτα Πράγας Λίλε Στρόμ και Τορένσε Σάντερλαντ. Στις 10 Θέλτα Ιουβέντους, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρμουθ Στουρμ Γκράτς, Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, Δυναμό Ζάγκρεμπ Άντερλεχτ, Ναϊμέγεν Λεύκη Σόφιας, Φερεντσβάρος Βικτόρια Πλιζέν και Γκαγκελόνια Αράρατ. Από τους υπόλοιπους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του Conference League ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Κραϊόβα Χετάφε, Τσεσεκά Σόφιας Μονακό και Χάιντουκ Σπλίτ Άγιαξ στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 10 παίζουν Αταλάντα Πάφος, Μπράιτον Ζαλγκίρις Κάουνας και Φράιμπουργκ Γιάμπλουνετς. Για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague, στις 8 παρατέρα το Φενέρμπαχτσε Παρτιζάν, στις 9.30 Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ και Μιλάνο Ντουμπάι και στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Καραμπεσίνης.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο σήμερα εκτάκτος είμαι ο Γιώργος Καραμπεσίνης. Βγαίνουμε 5 με 6 Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή με τον Δημοσθένη τον Τζαπαλιάρη. Σήμερα εκτάκτος, επειδή την ώρα αυτή ο Θέμης ο Παλιούρας βρίσκεται στη Μασσαλία για τον απόψινό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ, ο Δημοσθένης ο Τζαπαλιάρης είναι εκτός του σταθμού για δουλειές του σταθμού, και έτσι όπως γίνεται και στις ποδοσφαιρικές ομάδες, όταν τελειώνουν οι παίκτες πρώτης γραμμής καλούνται ακόμη και οι παλέμαχοι. Θα είμαστε μαζί λοιπόν τις ώρες αυτές, αλλά όμως νιώθω πολύ ασφαλής γιατί δίπλα μου βρίσκεται ο γνωστός σας, ο Πάνος ο Πουρναράς, ένα από τα ραφάλ του σταθμού μας, τον οποίο Πάνο μαζί με τον έτερο Καπαδόκη, τον Γιώργο τον Γεωργιάδη, τον ακούτε κάθε πρωί 10 με 12 από τη Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, να κόβουν και να ράβουν χωρίς όμως να κάνουν κοπτοραπτική στο ρεπορτάζ τους. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα είναι 210-220-5943, 215-215-5943 και το Viber 6939-943-943. Καλώς όρισες Πάνο, καλώς σε βρήκα μάλλον, διότι είχες προηγηθεί εμού. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, έτσι. Με ειδοποιούν, η αρχόντισσα της παραγωγής είναι η Ανδριάνα Υπούλιου, έτσι, στην οποία υπακούμε όλοι. Είναι μια νεαρή και φερέλπιδα δημοσιογραφική παραγωγός, θυμηθείτε το όνομά της, Ανδριάνα Πούλιου. Σε λίγο θα ανοίξουν οι γραμμές για επικοινωνία. Σήμερα θα σεβαστώ πάνω το χρόνο των ακροατών, γιατί έχουμε δύο αγώνες σήμερα, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, ευρωπαϊκούς, και χθες επίσης είχαμε και τον αγώνα τη ΣΑΕΚ με την Ισακτάρ στο Λονδίνο. Και ασφαλώς πολλοί φίλοι θέλουν να πούνε, και γι' αυτό ο λόγος θα είναι σήμερα στους ακροατές μας. Απλώς εγώ να θυμίσω μία από τις ιδιότητες του λόγου, επειδή τώρα τελευταία ακούγονται πολλά διάφορα. Μία λοιπόν από τις ιδιότητες του λόγου, είτε είναι προφορικός είτε είναι γραπτός, είναι και η ευπρέπεια. Ευπρέπεια, δηλαδή ο λόγος που δεν προσβάλλει, δεν μειώνει και δεν παραβιάζει τους κανόνες της κοινωνικής ευγένειας. Αυτό το επιτυγχάνουμε με τη χρήση κόσμιου λεξιλογίου, με το σεβασμό προς τους συνομιλητές μας και σε όλη την ομίγυρη που συμμετέχει. Η ευπρέπεια Πάνω δεν είναι τυπολατρεία. Είναι η αισθητική έκφραση του εσωτερικού μας κόσμου. Είναι αυτό που αντανακλά το σεβασμό προς τον συνομιλητή και επίσης την ικανότητα διαχείρισης της διαφωνίας χωρίς οξύτητες, χωρίς ύβρις και χωρίς στήρες αντιπαραθέσεις. Με αυτά λοιπόν στο μυαλό μας, ο λόγος ανήκει στους ακροατές σήμερα κατά κύριο λόγο. Έχουμε γραμμή?
1: Ναι.
0: Okay, σας ακούμε.
2: Γεια σας. Φυσικά με το σωνό παιχνίδι.
0: Πιο απ' όλα, κύριε.
2: ΣΑΕΚ, είπα.
0: Α, το χθεσινό, ναι, συγγνώμη, δεν άκουσα, ναι.
2: Τι δημιουργήθηκε με το θέμα του Νικολίτσι, τι είπε στη δήλωση του που κάτι.
0: Σχετικά με. Εγώ θα πω το εξής. Θα πω το εξής, διότι δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες και δεν θέλω να τις γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Θα πω όμως κάτι γενικό. Είναι το όνομά σας.
2: Κύριε Γιώργο, είναι από το
0: Χολαργό. Α, ναι, κύριε Γιώργο. Θα πω κάτι γενικότερο, κύριε Γιώργο, για το χθεσινό. Με αφορμή όμως το χθεσινό παιχνίδι. Πρέπει κάποιος στους ανθρώπους που συναπαρτίζουν τον πάγκο της ομάδας, της ΑΕΚ, γιατί στενοχωρηθήκαμε χτες ως Έλληνες φίλαθλοι με αυτό που έγινε, καθώς επίσης και στους ίδιους ποδοσφαιριστές να μάθουν ακριβώς και τους νέους κανονισμούς του ποδοσφαίρου και τι οι κανονισμοί αυτοί προβλέπουν στην περίπτωση της αλλαγής ποδοσφαιριστή.
2: Συγγνώμη, οι δηλώσεις της...
0: Ναι, δεν τις γνωρίζω καν εγώ τις δηλώσεις του Νίκολης.
2: Δεν μπορούσα να καταλάβω σήμερα τι έγινε. Άκουσα διάφορα, αλλά δεν μπορούσα να ξέρω τι διεμήθη μεταξύ του τέτοιου Τζέντε. Κατηγορούν τον Νίκολης ότι αυτά που δεν έπρεπε να κάνει αυτές τις δηλώσεις και τα λοιπά, τι ήταν με
0: Δεν τις γνωρίζω, κύριε Γιώργο, με τις δηλώσεις του κύριου Νίκολης.
2: Αν γνωρίζει κάποιος από τους συνακροατές μας,
0: είμαι σίγουρος ότι κάποιος από τους συνακροατές θα απαντήσει και στο ερώτημά σας.
2: Λοιπόν, όσον αφορά για το παιχνίδι τώρα, το μπάτζετ αυτής της ομάδας της Σαχτέρ, ξέρει κανείς πόσο είναι?
0: Και σε αυτό ας μας απαντήσουν αυτοί που γνωρίζουν.
2: Λοιπόν, και επί του προκειμένου, άκουσα από κάποιο σταθμό, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο ήταν, ότι στο παιχνίδι λέει παρευρέθη και ο Αντζελότη, ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, για να παρακολουθήσει αυτούς τους. Τώρα τρεις ήτανε, τέσσερις ήτανε Βραζιλιάνους που παίρνουν στις αυτές. Δηλαδή, όντως για να το κάνει αυτό θα πρέπει να είναι κάποια ονόματα αυτοί οι Βραζιλιάνοι, καταλάβατε τι εννοώ.
0: Βεβαίως, συνήθις πρακτική των προπονητών να παρακολουθούν διάφορους ποδοσφαιριστές ανά την Ιφίλιο που παίζουν.
2: Σύμφωνοι, τώρα κοιτάξτε να δείτε όμως, έχει κάποια τέτοια. Να φύγει από μια Ήπειρο, από τη Βραζιλία, για να φτάσει στην Ευρώπη για να παρακολουθήσει τέσσερις ποδοσφαιριστές που Βραζιλιάνους, σημαίνει ότι για αυτούς ποντάρει και θέλει να δει. Άρα βγάζει το συμπέρασμα ότι αυτοί οι παίκτες είναι ονόματα.
0: Μάλιστα.
2: Άσχετο αν δεν είναι τα διάσημα ονόματα. Είναι Βραζιλιάνοι όμως. Για να φύγει στην Εθνική Βραζιλία, κάτι σημαίνει αυτό.
0: Βεβαίως.
2: Όσον αφορά για το παιχνίδι το χθεσινό, όντως η ΑΕΚ είχε ένα δοκάρι στην αρχή. Αυτό δεν μου λέει εμένα τίποτα. Ξεκίνησε μία φάση και μπορούσε κάλλιστα να μπει γκολ, όπως και δεν μπήκε και η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Αυτά συμβαίνουν. Από εκεί και πέρα όμως, στο δεύτερο ημίχρονο, υπήρξε διαφορά τώρα, να μην λέμε, εντάξει, βλέπαμε τώρα πως αλλάζουν τις μπαγκές, αυτά γενικά μια άνεση των εισακτήρων, δεν ήταν δηλαδή άντε εντάξει, γιατί πολλοί τη βγάλαν ότι εντάξει παίζει στο τσάμπιον ρε παιδιά, δεν είναι τώρα. Εδώ έπαιξε με την Φέγενορ και πόσο είχε έρθει το παιχνίδι αυτό με τους Ολλανδούς, δεν θυμάμαι τώρα, με την Φέγενορ, κάτι περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι το ξέρουμε το τόπι, δεν είναι δηλαδή... Τώρα, η ατυχία βέβαια υπάρχουν πάντα στο ποδόσφαιρο, όπως πήγε το δοκάρι σε εμάς που δεν μπήκε μέσα. Έτσι λοιπόν, στην απόκρουση του Μιλιώνη, αυτό τώρα τι πήγε να κάνει, με το αριστερό πόδι πήγε να διώξει την μπάλα και την έστειλε μέσα δίχτυα. Το είδα το παιχνίδι, κύριε Καραμπεσίνη, δεν το είδατε?
0: Το είδα, κύριε Γιώργο, αλλά δεν διεκδικώ δάφνες, ούτε αναλυτή ποδοσφαίρου, ούτε τίποτα. Το είδα το παιχνίδι, στενοχωρήθηκα σαν Έλληνας που έχασε μια ελληνική ομάδα, που θέλω να κερδίζουν οι ελληνικές ομάδες όταν παίζουμε με τους ξένους για τους γνωστούς λόγους. Και εκείνο που μου έκανε όμως εντύπωση είναι ότι δεν γνώριζε ο πάγκος της ΑΕΚ και οι ποδοσφαιριστικές ήδη, γιατί το δεύτερο γκολ μπήκε ακριβώς. Όταν έπαιξε με 10 παίχτες κακός η ΑΕΚ, διότι ο άνθρωπος, ο ποδοσφαιριστής που ήταν να βγει έξω, έκανε περίπατο στο γήπεδο. Αυτό απαγορεύεται από τους νέους κανονισμούς. Ακυρώνεται η αλλαγή και γίνεται μετά από ένα λεπτό, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και έφαγε εκείνη την ώρα, στον χρόνο εκείνον, η ΑΕΚ τον γκολ το δεύτερο. Οπότε και μετά. Αυτό είδα και αυτό δεν μου άρεσε. Αυτό με χάλασε. Χαλάστηκα. Διότι θα έπρεπε να γνωρίζουν τουλάχιστον τους κανόνες του παιχνιδιού. Αυτό.
2: Μα συγγνώμη, αυτό είναι σοβαρό, κύριε Καραμπεσίδη.
0: Το είπα από την αρχή, κύριε. Εγώ με αυτά ασχολούμαι. Τώρα, αν ο Μπρινιόλι έβαλε το αριστερό πόδι, το δεξί, το μεσαίο, τι έβαλε και μπήκε μπάλα στα δίκτυα, αυτά γίνονται από τότε που παίζουν μπάλα οι άνθρωποι.
2: Αυτό είπα, τόνισα ότι εκεί ήταν ατυχία. Αλλά σαν προπονητής πρέπει ορισμένα πράγματα, βασικοί κανόνες, να τους φέρει. Συγγνώμη δηλαδή. Έτσι δεν είναι.
0: Αυτό είπα από την αρχή. Εγώ, αυτό ήταν το σχολείο μου και κανένα άλλο.
2: Αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα περπατάμε. Εγώ είμαι ευχαριστημένος με την πορεία της ΑΕΚ. Δεν περίμενα ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε ούτε 3 βαθμούς από αυτές τις ομάδες. Και συνεχίζει τώρα η ΑΕΚ, εντάξει.
0: Μακάρι. Μακάρι και απόψε και οι απόψινες και οι ομάδες που παίζουν απόψε, μακάρι και αυτές να πάρουν θετικά αποτελέσματα από τους αντιπάλους τους.
2: Μακάρι να πάρουν και αυτές. Λοιπόν,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας. Έχουμε άλλη γραμμή πάνω. Ναι, παρακαλώ.
1: Γιώργο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Γιώργο, γεια σας και πάνω. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Από Άγια Μετέωρα.
0: Καλώς τον, ναι. Καλώς τον. Ευλογείτε, ευλογείτε.
1: Ευλογείτε, ναι, ευλογία. Εγώ δεν μιλώ 1-2 λεπτά, το ξέρω.
0: Φέρε μας λίγο κλίμα των μετεώρων, αδερφέ, τώρα.
1: Σήμερα ήταν πολύ ωραία μέρα.
0: Βγάλε μας λίγο από τη μιζέρια μας εδώ της Αθήνας.
1: Ναι, έχουμε κοιμήσει, από τέτοια πράγματα έχουμε κοιμήσει εδώ πέρα στην επαρχία. Έκαναν τα 15... 17 χιλιόμετρα περίπου με το ποδήλατο,
0: ναι.
1: Μετά πήγα για καφέ στα Μετέωρα, στην Καλαπάγα, 2 χιλιόμετρα πριν. Έχω ένα φίλο εκεί πέρα που έχει μια καφετέρια στον Πλάτανο, ήπια το καφεδάκι μου, έστειλα τα μηνύματα και έτσι κοίτα τώρα και σας άκουγα. Αλλά πρέπει να μιλήσετε εσείς και ο κύριος Πάνος, γιατί δεν έχω μιλήσει άλλη φορά, και σε όλο το... Σε όλη την παρέα, σε όλο το team δηλαδή.
0: Τον Πάνο τον ακούτε, όπως είπαμε, και καθημερινά 10 με 12, έτσι, στην εκπομπή.
1: Ναι, αφού βγήκε ο κύριος Γιώργος τώρα και λέω κάτσε να σου πω κι εγώ, γιατί εγώ περιμένω εσάς τους, πώς λέγεστε κιόλα, στους παραγωγούς, από εσάς, εγώ και ακούω και τους αναλυτές, αλλά κρατάω εκείνα τα οποία... νομίζω ότι είναι...
0: Εγώ πάντως ζηλεύω, σας ομολογώ ότι ζηλεύω τους παραγωγούς των Μετεώρων και του Κάμπου της Θεσσαλίας και όχι τους παραγωγούς μέσα στα στούντιο.
1: Εντάξει, αλλά εγώ σέβομαι, εκτιμώ τον Βασίλη τον Γερασίμο που χρόνια το Βασιλείο, εγώ λέω, το Σότο το Γεωργίου, τον Ανήμο στο... Τι να σας πω τώρα, ήμουν και εγώ 7-8 χρόνια στην Αθήνα, έφυγα. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε
1: και καλή επιτυχία.
0: Πάρα πολύ.
1: Εγώ είμαι λίγο στεναχωρημένος, Γιώργο, γιατί έχασε η ΑΕΚΑΡΑ μου, αλλά είμαι φίλαθλος.
0: Όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι είμαστε στεναχωρημένοι. Θέλαμε να νικήσει η ΑΕΚ χτες.
1: Εννοείται, γι' αυτό καλή επιτυχία στις 3 ομάδες απόψε. Είμαι stand-by. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και εμείς, Στέφρο. Γεια σου.
1: Επίσης.

0: Πάνω. Σε σχέση με,
1: πάνω,
0: Πουρναρά, ναι. Σε σχέση με το χτεσινό παιχνίδι, επειδή έκανα ένα σχόλιο στην αρχή και το επανέφερε και ο κύριος Γιώργος, αν δεν κάνω λάθος, το θέμα του κανονισμού. Μα δεν ήταν φανερό ότι η ΑΕΚ θα μείνει με 10 παίχτες για ένα αρκετό διάστημα? Και ένα και ένα μισή λεπτό είναι αρκετό διάστημα.
1: Ναι, ένα-δύο λεπτά είναι. Ναι.
0: Ένα-δύο λεπτά είναι αρκετό διάστημα, ναι, μέχρι να βγει μπάλα έξω ή να γίνει αλλαγή. Δηλαδή είναι θέμα απλά πράγματα. Οι κανονισμοί είναι αυτοί. Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να βγαίνει από το συντομότερο σημείο του γηπέδου εκτός αγωνιστικού χώρου όταν γίνεται αλλαγή.
1: Ναι, άρα είναι, τώρα μπαίνει και αυτό στο παιχνίδι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι οι κανονισμοί.
1: Θα πρέπει να είναι έτοιμες και οι ομάδες, έτσι.
0: Ασφαλώς. Και πρέπει αυτά. Είδα ότι ο πάγκος της ΑΕΚ χτες ήταν μάλλον ανενημέρωτος. Έπρεπε και κάτι να γίνει. Έμεινε η ομάδα με 10 παίκτες, έγινε η φάση όπως έγινε που την είδαμε όλοι. Δέχτηκε το δεύτερο γκολ και πλέον δεν υπήρχε

0: Τώρα, να μας πει τώρα και ένας πολιτικός συντάκτης τα προγνωστικά του, έτσι για να τον εκθέσουμε, των σημερινών αγώνων, πριν πάμε στο τηλέφωνο του ακροατή μας.
1: Πολιτικά.
0: Όχι.
1: Ναι, μωρέ, κατάλαβα.
0: Ποδοσφαιρικά.
1: Θα πω δύο ισοπαλίες.
0: Άστα, είδατε. Δεν το είπα τυχαία πολιτικό συντάκτη. Είδατε πώς τα στρογγυλεύουν, ωραία, ας πούμε.
1: Είμαι κοντά και στα δύο.
0: Ας πούμε, ισοπαλία, να είμαι κοντά και στα δύο, να μην έχω γκρίνιες τώρα και τι είπες. Εντάξει, εντάξει πάνω μου. Απάντησες όπως περίμενα. Έχουμε γραμμή.
1: Ναι.
0: Ναι, σας ακούμε.
2: Γεια σας κύριε Καραμπεσίνη και στον κύριο Πάνο εκεί, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
2: Είμαι ο Γιάννης από το δρόμο.
0: Ακόμα στον δρόμο είσαι, ρε Γιάννη.
2: Τώρα είμαι έξω από το σπίτι μου, αλλά...
0: Και προχτές στον δρόμο...
2: τώρα που είπατε για προγνωστικά, θέλω να, επειδή έχετε τη δυνατότητα του on-demand, στη δικιά σας την εκπομπή με τον Δήμο Τσαπαγιάρη, επειδή είχα κάνει προγνωστικά 1-0 και έλεγα οι παραδόσεις είναι για να μένουν. Το θυμάστε, κύριε?
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Βέβαια, είναι για να μένουν, αλλά είναι και για να σπάνε.
2: Έτσι, αλλά σας είπα και το σκορ. Δεν έγινε όπως το σκορ το μεγάλο που είπαμε, ούτε το Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ήξερα τις δυνατότητες της ομάδας. Λοιπόν, πήρα με την. Άκουσα τον κύριο Γιώργο για τις δηλώσεις του Νίκολης. Εγώ, αν θέλετε να σας πω κάτι, κατάλαβα.
0: Και να απαντήσουμε έμεσα και στον αγαπητό μας τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό. Ναι, βέβαια.
2: Ο κύριος Γιώργος εδώ πέρα, επειδή άκουγα και το γερασί μου το βράδυ, αλλά έβλεπα και το τηλεόραση του Μέγα. Λοιπόν, πριν τον αγώνα δηλαδή, στο pre-game του Μέγα, στα social media, γιατί πλέον τώρα οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές, αντί να κάνουν τη δουλειά τους, ασχολούνται και τα social media.
0: Έτσι. Μάλιστα, μάλιστα.
2: Λοιπόν, είχε βάλει ένα post ενός παίχτη της Ακτάρ σαν πρωταγωνιστή, ενώ το Μέγα του έδειξε τον κύριο Νίκολης το βράδυ ότι η αφίσα παραδείγματος χάρη ήταν με τον Γιώδης. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, ενώ ένας προπονητής άμα θέλει να είναι σοβαρός δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα, και στο τέλος του αγώνα χωρίς να ρωτηθεί πραγματικά, σαν να του είχε ξεφύγει ο έλεγχος, η ισορροπία του μυαλού, είπα αυτό το πράγμα δηλαδή.
0: Α, το σχολίασε, κατάλαβα, Γιάννη.
2: Το κανάλι που θα έπαιζε τον αγώνα, ποιον είχε πρωταγωνιστεί στην αφίσα. Δηλαδή αυτά μιλάμε για πράγματα που αν παρουσιαστήκα στον κύριο Νίκολης με μία ήττα μετά από καιρό, δηλαδή όταν παίξει με τη Σίτη και μαζέψει ένα τάλιρο, τι θα βγαίνει να πει, θα βγάζει ο πυροβολιβόλο και θα πυροβολεύει τους πάντες?
0: Όχι, από έναν επαγγελματία χρειαζόμαστε, θέλουμε, απαιτούμε ψυχραιμία, γιατί έτσι δίνει και έναυσμα σε εμάς κάποιους ανεγκέφαλους να κάνουμε χειρότερα.
2: Αυτό θέλω να έγινε με την προϋπόθεση, αυτό έγινε, και αν θέλει να το διασταυρώσει και με κάποιους άλλους συναδέλφους ή ακροατές εδώ πέρα. Όσο για τον αγώνα, θα πω ότι στον γκολ που τρώει ο Μπρινιόλι, ο ποδοσφαιριστής το ήθελε, γιατί τον είχε δει, είχε κάνει το βηματάκι και το σούταρε με το εξωτερικό, αν το είδατε. Δεν πήγε να κάνει τη σέντρα. Τον είδε που είχε βγει. Καταλάβατε.
0: Ακριβώς. Σημάδεψε την εσωτερική του γωνία.
2: Έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Για το πέναλτι, είναι πέναλτι που λέμε και 2 χρόνια φυλακή. Γιατί παλιά τι λέγαμε, όταν ήταν καλός ποδοσφαιριστής ο άλλος, τον έστειλε για χόρτα. Λοιπόν, με ένα πάτημα της μπάλας έστειλε το ρέλβας για χόρτα και τον πήρε παραμάζωμα μαζί του. Και είναι ορισμός του πέναλτι, νομίζω, έτσι.
0: Έτσι, αυτή είναι και η δική μου γνώμη, αλλά η δική μου γνώμη δεν μετράει, γιατί δεν είμαι καν
2: θετικός. Η ποδοσφαιρική και η κοινή λογική είναι αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο καθένας το λέει όπως θέλει. Τώρα είπαμε για την ΑΕΚ ότι είναι δύσκολα τα αστέρια. Μπορεί να στην Ελλάδα να μεσουρανεί, αλλά θα δει και δύσκολες βραδιές.
0: Το είχαμε πει αυτό, Γιάννη, και στην αρχή όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα και κάναμε κάποια σχόλια πώς βλέπουμε τις ομάδες και κυρίως τις 4-5 πρώτες κτλ. Για την ΑΕΚ είχαμε επισημάνει το εξής, ότι ναι, βεβαίως εμφανίζει μια σφριγιλότητα σαν ομάδα, έτσι, όμως θεωρούσαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να διεκπαιρεώσει και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και τις ελληνικές στον καλύτερο δυνατό βαθμό.
2: Μα είναι μια διοργάνωση που σε τρώει πολύ ενέργεια. Ο Ολυμπιακός, η ομάδα μου, έδωσε τόσο πολύ για να περάσει στην επόμενη φάση από το Champions League και έχασε όλη την ενέργειά του για το πρωτάθλημα. Το θυμάστε αυτό που
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, και, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εμείς, Γιάννη. Και εμείς, Γιάννη.
2: Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
0: Και εσύ.
2: Εδώ σας ακούω.
0: Καλό απόγευμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε. Γιατί.

0: Έχουμε γραμμή.
1: Μετά.
0: Ωραία, έχουμε γραμμή. Θα βγάλουμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Μονόλεπτο περίπου θα είναι. Έτσι.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Έχουμε γραμμή στον αέρα.
7: Εγώ είμαι και.
0: Ναι, εσείς είστε.
7: Τι κάνετε, γεια σας κύριε Καλωσίνη και στην παρέα σου και στον κύριο Πιναρά. Όλα καλά.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
7: Τι γίνεται.
0: Από πού μας τηλεφωνείτε.
7: Είμαι με το ταξί ο Σάγκης.
0: Α, είστε στον δρόμο δηλαδή.
7: Όχι, αραχτός άνθρωπος. Άρα... γιατί τώρα τα πρόστιμα είναι δυνατά.
0: Αυτό θα σας έλεγα ακριβώς. Ναι, εντάξει.
7: Έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Έχουμε αράκτο στον Πειραιά.
0: Εντάξει.
7: Τι κάνετε, όλα ο Θέμης.
0: Ο Θέμης είναι στη Μασσαλία αυτή τη στιγμή, διότι το βράδυ θα τον απολαύσουμε στην μετάδοση του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ.
7: Πρέπει να μας ακούει τώρα λογικά.
0: Μας ακούει οπωσδήποτε. Μας ακούει και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ευγενικοί απέναντί του, μην πούμε κάτι που τον στενοχωρήσουμε.
7: Πάντα, δεν στενοχωριέται μαζί μου, δεν στενοχωριέται, γιατί ξέρω ότι εγώ φίλο το Χάρη. Το Χάρη, το ξέρετε το Χάρη.
0: Ποιος είναι ο Χάρης?
7: Ένας ακροατής, εντάξει.
0: Α, ακροατής μας, μάλιστα, μάλιστα.
7: Είναι καλό παιδί, όλα πολύ καλό παιδί. Έχω μάθει, είναι και έμπορας και αυτά. Είναι κακό που είναι, έχει ένα κακό που είναι Ολυμπιακός. Αλλά μπορεί να αλλάξει.
0: Δεν πειράζει, κανείς δεν είναι τέλειος, Ρεσάκη. Κανείς δεν είμαστε τέλειοι, δεν είναι.
7: Είναι Ολυμπιακός εκεί.
0: Εντάξει.
7: Δεν μου λέτε, επειδή έχετε μια ζήτηση περί παράγκες, έχετε ασχοληθεί περί παράγκα. Δηλαδή, όλες οι ομάδες πιστεύετε ότι είχαν και έβγαινε από τη Δελσία.
0: Παράγκα, εγώ πρώτο είχα ακούσει αυτή τη λέξη όταν μικρός πήγαινα με μία δραχμή και έβλεπα Καραγκιόζη στη γειτονιά μου.
7: Ναι, ναι.
0: Και θυμάμαι, έλεγε η παράγκα του Καραγκιόζη. Αν είναι αυτή την παράγκα, την ξέρω πολλά χρόνια την έχω ακούσει. Αλλά δεν ήταν και κάτι που να. Ναι. Ξέρω εγώ, να έχει ενδιαφέρον τώρα, έμπαζε λέει από παντού. Δεν ήταν. Γιατί απέναντι ήταν το σεράι του Πασά. Όλοι θέλαμε να μπούμε στο σεράι του Πασά.
7: Ναι, σωστό.
0: Όπου ήταν πολυτέλειες και τα λοιπά. Απέναντι στην παράγκα, πείνα, δυστυχία και τέτοια.
7: Επειδή ξέραμε εμείς ότι ο Βαρολογιάννης είχε αρπεθεί με την διαιτησία, λέγανε λογικό, είναι όπως έχουν όλους οι μεγάλες ομάδες. Και μετά την παράγκα τη μάθαμε. Γράφαν και τόσο και στην Ελλάδα, αυτό που διαβάζαν. Βέβαια η παράγκα του κόκαλι όμως δεν ήταν, γι' αυτό θέλω να πω. Έρχε τότε, ξέρατε, έχετε ασχοληθεί. Όχι,
0: Δεν είχα ασχοληθεί με τέτοιου είδους παράγκες. Και Σάκη, ναι, ναι, θέλω να σου πω κάτι. Φυσικά ξέρω τι θέλεις να πεις, αλλά δεν θέλω να μπω εγώ σε αυτή την κουβέντα. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα. Να σου πω όμως κάτι, να σου πω μια.
7: Σταματάω.
0: Να σου πω ένα γενικό κανόνα. Όταν κάποιος είναι δυνατός, Είτε ναι. είναι πρόεδρος ομάδος, είτε πρόεδρος εταιρείας, είτε πολιτικός, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή έχει δύναμη στα χέρια του. Όλοι τρέχουν και υποβάλλουν τα σεβάσματά τους.
7: Κύριε Καραμπεσίνη, γιατί εχθές την εκπομπή την παρακολουθώ κάθε μέρα και ανελειπώς, γιατί είμαι και με τη δουλειά μου και αυτά, ειδικά εσάς και, και την πιο μετά και τον κύριο Μπουναράκη, όλους όποιος βγαίνει. Είχε χτες ένας κύριος ο οποίος μας έλεγε ότι έχουμε κλέψει με τα γαρίφαλα, θυμήθηκε. Και απαντώ και σε αυτούς. Εάν αυτοί σταματήσουν και δεν λέμε και για μας, δεν λέμε και εμείς για αυτούς, απλά πράγματα. Δηλαδή έλεγε ότι η πιο βρώμικη ομάδα, η πιο βρώμικη είναι ο Παναθηναϊκός. Το λέει τώρα ποιο ρε παιδί, να το πει δηλαδή τώρα, όχι καταλάβει, αυτό το λέω. Δηλαδή εγώ γενικά, τώρα μια ζήτητα, μην ανάβουν τα αίματα, αλλά πρέπει και άλλο να προσέχει τι λέει.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή, λέει, στην πρόκει, αρχή...
7: Δηλαδή, σαν να πει τώρα ο Πάσαρ που είναι τώρα στη Ρουμανία, το ξέρω, έχει ασχοληθεί λέει, με την εκκλησία και ζητάει χάριτος. Μα ζητάει χάριτος τώρα, οι οποίοι είχαν κάνει τα έσχη, είναι δυνατόν. Και μας κατηγορούν εμάς.
0: Μα, αγαπητέ κύριε Σάκη, η μετάνοια είναι θεάρεστη πράξη. Την προβλέπει η θρησκεία μας. Αν είμαστε χριστιανοί, εγώ είμαι. Η μετάνοια είναι θεάρεστη πράξη. Δεν είναι πολύ και λίγο, ή είναι κανείς, δεν είναι. Δεν υπάρχει πολύ και λίγο.
7: Κάποιο που λέει για κάποιον πρέπει ο άλλο να έρθει και να του απαντήσει. Όταν να απαντήσει, σημαίνει ότι τα δέχεσαι. Άρα, άμα δεν μπει κάποιο κύριο διαμάχη, δεν πάει να
0: Σάκη, στην αρχή τη κουβέντα, στι 3 η ώρα, ξεκίνησα ως εξής. Δεν θέλω να παριστάνω το δάσκαλο.
7: Δεν
0: είμαι. Ναι, είπα ότι. Ότι ο λόγος, ναι, ο λόγος είναι ελεύθερος, αλλά μία από τις ιδιότητες. Ναι, Σάκη μου, ναι, το λέω, ακούνε κι άλλοι. Όμως δεν είμαστε εσύ και εγώ στο καφενείο. Ότι ο λόγος είναι ελεύθερος, βεβαιότατα, έχει όμως κάποιες ιδιότητες. Μία από τις ιδιότητες του λόγου, είτε είναι προφορικός όπως τώρα εμείς, είτε είναι και γραπτός, είναι η ευπρέπεια. Η ευπρέπεια, δηλαδή όταν δεν προσβάλλουμε, δεν μειώνουμε και δεν παραβιάζουμε την κοινωνική ευγένεια και δεν μειώνουμε τον συνομιλητή μας.
7: Εγώ δεν έχω φύγει για κανέναν. Το χάρη που λέει, κάνουμε πλάκα. Το χάρη είναι άλλη περίπτωση.
0: Μην προσωποποιείτε τέτοιου είδους αντιθέσεις. Καθένας σας πει την άποψή του με ευπρέπεια. Από εκεί και πέρα όλοι κρινόμαστε. Για ό,τι λέμε, όλοι κρινόμαστε.
7: Όλοι για τον κύριο που βγήκε από το ΕΓΑΛΟ και μας έλεγε τα λουλούδια για το Σεφούντα και αυτά. Και διαβάζουμε και εμείς.
0: Έπρεπε να του πείτε και εσείς τα λουλούδια στην κυρία από μένα. Που έλεγε και ο Λευτέρης.
7: Λοιπόν, τέλος πάντων. Τι βλέπετε σήμερα τα παιχνίδια?
0: Εγώ βλέπω αυτά που θέλω. Θέλω να νικήσει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός απόψε. Αυτό θέλω, αυτό βλέπω, αυτό θέλω, αυτό γουστάρω.
7: Το πρώτο βλέπω λιγάκι δύσκολο, αλλά εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Αλλά το πρώτο βλέπω δύσκολο.
0: Γιατί να μην κερδίσει και ο Ολυμπιακός?
7: Γιατί δεν έχει το Ολυμπιακό. Είναι τελειωμένη ομάδα ο Ολυμπιακός. Δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα.
7: Προτάζει να το πάρει ο Παναθηναϊκός φέτος άνετα. Άνετα, με 5-6 βαθμούς.
0: Ο Ολυμπιακός τον είδα προχθές όμως στο ντέρμπι. Μια χαρά τα πήγε.
7: Εντάξει, πάλι τρίτος είναι. Δεν είναι τίποτα. Τρίτος είναι. Δεν τελείωσε τίποτα. Έχουμε συνέχεια. Έχουμε και στάδιο.
0: Δεν θέλεις να νικήσει ο Ολυμπιακός απόψε, δηλαδή.
7: Κοίταξε,
0: ή δεν το βλέπεις. Δεν θέλεις ή δεν το βλέπεις.
7: Όχι, δεν το βλέπω.
0: Δεν το βλέπει. Θέλεις όμως.
7: Άσο στο στοίχημα, άσο. Να πάρουμε κανένα φράγκο, κύριε.
0: Θέλεις όμως να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Πες το, δεν πειράζει. Δεν χρεώνεσαι, αδερφέ.
7: Εννοείται.
0: Εντάξει, έτσι μπράβο, Σάκη. Εντάξει. Καλές διαδρομές να έχεις. Καλές διαδρομές.
7: Συγγνώμη άμα είπα τίποτα.
0: Καλές διαδρομές. Δεν είπες τίποτα επιλείψιμο. Να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά, γεια.

0: έχουμε γραμμή.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
2: Καλησπέρα σας.
1: Είμαι ο νεόφυτος από Μενίδη. Καλησπέρα. Να πω και καλησπέρα και στον κύριο, ξέχασα.
2: Είναι ο Πάνος ο Πουρναράς, ο πολιτικός συντάκτης, τον ακούτε 10 με 12 ναι. κάθε πρωί.
1: Καλησπέρα και στον κύριο Πάνο Πουρναρά. Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους της ΔΕΔΕΤ Ελλάδα Σπορ και σε όλους τους ακροατές ακροάτριες.
2: Σε ευχαριστούμε.
1: Και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
2: Σε ευχαριστούμε νεόφυτε, είσαι ευγενέστατος. Σε ακούμε.
1: Λοιπόν κύριε Γιώργο, και εσείς μια χαρά τα καταφέρνετε. Από τον καιρό που βγαίνετε η εκπομπή προχωράει και έχει ομορφύνει πάρα πολύ. Και εσείς από ευγένεια πιστεύω είσαστε μοναδικός με τόση ευγένεια και μόρφωση που έχετε, φαίνεται ότι έχετε μόρφωση. Εγώ είμαι του Δημοτικού, μπορεί τα ελληνικά να μην τα λέω και τέλεια, αλλά τα λέω έτσι πως νιώθω.
2: Νεόφυτε, θα μου επιτρέπεις 30 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Είτε είναι κάποιος του Δημοτικού, είτε είναι διδάκτορας στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, μπορεί να είναι μορφωμένος. Ναι. Άλλο ο μορφωμένος και άλλο ο γραμματιζούμενος. Μπορεί εσύ που είσαι του Δημοτικού και εγώ από Πανεπιστήμιο να ξέρω περισσότερα γράμματα. Δεν σημαίνει όμως σίγουρα ότι είμαι και μορφωμένος. Μορφωμένος είναι εκείνος που έχει πάρει μορφή ανθρώπινη. Αυτό που εννοούμε ανθρωπιά. Έτσι λοιπόν μορφωμένοι μπορεί να είναι... Μορφωμένος έχουμε συναντήσει αγράμματους ανθρώπους που βάζουν την υπογραφή τους με σταυρό, αλλά έχουν ανθρωπιά, αποπνέουν καλοσύνη και ζεστασιά, και έχουμε δει γραμματιζούμενους να είναι τέρατα. Άλλο λοιπόν ο γραμματιζούμενος, άλλο ο μορφωμένος. Εσύ είσαι ένας μορφωμένος άνθρωπος, έτσι όπως ακούω να μιλάς.
1: Ναι, κύριε Γιώργο, να πω και εγώ κάτι.
2: Βεβαίως.
1: Εκτός αθλητικά. Εγώ πιστεύω, κύριε Γιώργο, ότι ο άνθρωπος στη ζωή του τα κερδίζει όλα με καλή συμπεριφορά και καλούς τρόπους, και όχι με τσαπουκάδες και κακούς τρόπους.
2: Λέγανε οι παλιότεροι μια παροιμία, νεόφυτε, όσες μύγες πιάνεις με μια σταγόνα μέλι, δεν τις πιάνεις με μια στέρνα ξύδι.
1: Οι παροιμίες όλες είναι σωστές και είναι φιλοσοφημένες και είναι όλες βγαλμένες.
2: Από τη σοφία τη λαϊκή, από τη λαϊκή σοφία. Αυτός λοιπόν ο λαός που υπέγραφε με σταυρό, βλέπεις πόσο μορφωμένος είναι, ήτανε.
1: Ναι. Να πω τώρα και για τα αθλητικά.
2: Βεβαίως.
1: Και εγώ ήθελα η ΑΕΚ να κερδίσει, παρόλο που είμαι παοξής. Ήθελα οι ελληνικές ομάδες όλες να κερδίσουν.
2: Βεβαίως.
1: Και εύχομαι καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό σήμερα και στον Όφη όποτε θα παίξει. Μην ξεχνάμε ότι και ο Όφη είναι ελληνική ομάδα.
2: Βεβαίως, και είναι μία από τις εκπλήξεις για μένα τις φετινές.
1: Και τα έχει καταφέρει καταπληκτικά σε όλες τις διοργανώσεις.
2: Και προσωπικά τον συμπαθώ λίγο παραπάνω από τους άλλους, διότι έχει πάρα πολλά ελληνόπουλα.
1: Λοιπόν, να πω τώρα για τις ομάδες μας στην Ευρώπη, κύριε Γιώργο και κύριε Πουρναρά, τι πιστεύω. Εγώ μπερδεύομαι λίγο με τα επίθετα, γι' αυτό λέω το δικό σας με το μικρό και το κύριο Πουρναρά.
2: Πάνος. Είναι ο Πάνος ο Πουρναράς.
1: Ναι, ο Πάνος, ο κύριος Πάνος. Λοιπόν, να πω εγώ τι πιστεύω τώρα για την Ευρώπη, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν 10-11 χώρες που εμάς δεν μας υπολογίζουν καθόλου σε ελληνικές ομάδες. Ναι. Γι' αυτό και όποτε πάμε στην Ευρώπη πολύ δύσκολα παίρνουμε αποτελέσματα που θέλουμε.
2: Ναι.
1: Ειδικά το Champions League που είναι πάρα πολύ δύσκολη διοργάνωση και εκεί πέρα δεν υπάρχει φτωχιά και πλούσια ομάδα και όλοι οι πρόεδροι είναι οικονομικά πάρα πολύ δυνατοί.
2: Είναι το κλαμπ των ισχυρών. Είναι έτσι ακριβώς.
1: Και εγώ πιστεύω ότι πάρα πολύ δύσκολα, και μακάρι να τα καταφέρουν οι ελληνικές ομάδες, να ξεκολλήσουμε από τη 12η θέση. Είναι πολύ δύσκολα δηλαδή να πάμε για τη 10η. Γιατί και άλλες οι ομάδες που τις κυνηγάμε προχωράνε και έχουν και νομίζω 3-4 ομάδες. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, να προλάβω να μιλήσω και κανένα άλλο.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, νεόφυτε.
1: Και τα χαιρετίσματά μου στην Αποστολία και σε όλους τους υπόλοιπους.
2: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.
2: Να είσαι καλά, νεόφυτε. Γεια καλά.

0: Είδες πάνω πόσο ευχάριστη γίνεται η συνομιλία όταν οι άνθρωποι είναι ευγενείς.
1: Ναι, πάντα. Βασικός κανόνας.
0: Αυτό που λέμε. Ναι, δεν λέμε κάτι περίεργο, κάτι ρηξικέλευθο, κάτι. Απλώς μια ευγένεια. Να σεβόμαστε τον συνομιλητή μας. Ναι. Δεν χρειάζονται αντιπαραθέσεις. Είπε κάποιος ότι το ποδόσφαιρο στο κάτω-κάτω της γραφής είναι από τα πιο, το πιο ενδιαφέρον από τα πιο αδιάφορα πράγματα στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άλλα πολύ πιο σοβαρά στη ζωή
1: ναι,
0: μας.
1: Και ο αθλητικό, ναι, και ο αθλητισμός είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα από τα, από τα δευτερεύοντα.
0: Από τα δευτερεύοντα, μετά από όλα τα άλλα. Ακριβώς, έτσι είναι. Μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Εγώ γι' αυτό ακούω τη δική σας εκπομπή που ασχολείστε κάθε μέρα με κοινωνικά θέματα, με θέματα που αφορούν στον κάθε εργαζόμενο, στους υπαλλήλους, στους επιχειρηματίες. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα, οι τιμές των καυσίμων, η ενέργεια, η κρίση, ο πληθωρισμός, η αύξηση των τιμών. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα, αυτά μας απασχολούν. Δευτερευόντως, αν θέλεις λίγο για να ξεφεύγουμε από αυτά, έχουμε και τον αθλητισμό. Ναι. Το βράδυ για μερικές ώρες μπροστά στους δέκτες των τηλεοράσεων θα ξεχαστούμε, θα χειροκροτήσουμε τις ομάδες μας, θα χαρούμε ή θα στενοχωρηθούμε ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα έρθει και μέχρι εκεί.
1: Και όχι η πολιτική. Είναι άλλο η πολιτική και άλλο το κοινωνικό ζήτημα.
0: Ασφαλώς η πολιτική με όμικρον γιώτα,
1: ναι,
0: οι φορείς δηλαδή της πολιτικής τους έχουμε δώσει σύμφωνα με το σύστημα της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας
1: τη διαχείριση,
0: το δικαίωμα υπογραφής,
1: ναι,
0: έχουν το δικαίωμα υπογραφής, τους το έχουμε δώσει εμείς, τους το έχουμε χωρίσει, άρα αυτοί μπορούν να υπογράψουν αντί ημών. Παλιότερα, πολύ παλιότερα, πριν από κάποιες χιλιάδες χρόνια, η διαδικασία η πολιτική γινόταν, εδώ μιλάμε για την Αθήνα, στην Πνίκα, ναι, εκεί ανέβαιναν, μίλαγαν. Και εκεί μάλιστα ακούστηκε πάνω, όπως είπαμε τις προάλλες, κάτι μοναδικό παγκοσμίως. Ακούστηκε η φράση, σκέψου, 2.500 χρόνια πριν μιλάμε,
1: ναι,
0: «Τις αγορεύειν βούλεται, ποιος θέλει να μιλήσει».
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο λόγος ήταν ελεύθερος. Καθένας, κάθε Αθηναίος πολίτης είχε τη δυνατότητα να πάρει το λόγο στην Εκκλησία του Δήμου. Εκκλησία του Δήμου σημαίνει ακριβώς κατά λέξη συγκέντρωση του λαού. Αυτό ακριβώς σημαίνει. Λοιπόν, καθένας είχε το δικαίωμα να μιλήσει, να πάρει το λόγο και στο τέλος να ψηφίσει. Ψήφιζαν για τους ποιοι θα είναι οι άρχοντες και οι στρατηγοί, κάθε χρόνο τους άλλαζαν. Ψήφισαν για τα οικονομικά της πόλης, για τις δαπάνες, δίκαζαν ή καταδίκαζαν συμπεριφορές κτλ. Όλα αυτά με πλειοψηφία.
1: Ήταν άμεση η δημοκρατία.
0: Ήταν η λεγόμενη άμεση δημοκρατία.
1: Τώρα είναι έμεση.
0: Τώρα είναι, δεν μπορεί να ναι, είναι άμεση.
1: Ψηφίζουμε τον ναι, εκπρόσωπο ακριβώς, του.
0: Γι' αυτό
1: του
0: λοιπόν
1: κόσμου.
0: Εμείς στέλνουμε τους εκπροσώπους μας με την διαδικασία την εκλογική.
1: Ναι.
0: Τους δίνουμε το δικαίωμα υπογραφής να υπογράφουν αντί ημών.
1: Ναι.
0: Και
1: γι' αυτό στην Πνίκα τώρα πρέπει να κλείσεις ραντεβού όμως για να μιλήσεις.
0: Ναι.
1: Ραντεβού σε εισαγωγικά, έτσι. Όλοι θέλουν μια ομιλία στην Πνίκα τώρα.
0: Βέβαια, διότι μια ομιλία στην Πνίκα με φόντο τον Παρθενώνα σου δίνει πολύ πολύ πολύ μεγάλο προβάδισμα,
1: ναι,
0: ακόμα και αν θέλεις να διεκδικήσεις την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Ναι. Ακόμα και να έχεις προσωπική ατζέντα.
0: Βεβαίως, ναι, βεβαίως.

0: Βλέπεις λοιπόν πάνω αυτοί οι άνθρωποι που έζησαν εδώ πριν από 2.500 χρόνια, τι κληρονομιά και τι καταπίστευμα μας άφησαν εμάς, τους νεότερους.
1: Ναι. Το άσχημο της υπόθεσης βέβαια είναι ότι σε 1.000 χρόνια, σε 2.000 χρόνια, οι τότε άνθρωποι μπορεί να επικαλούνται πάλι αυτούς που μπορεί να είναι 4.000 χρόνια πριν και όχι τη σημερινή κοινωνία. Άρα τι αφήνει η σημερινή κοινωνία?
0: Αυτό θα το ξέρουμε μετά από 2.500 χρόνια.
1: Με το καλό.
0: Επειδή τώρα έχω ένα πολιτικό συντάκτη απέναντί μου, επιτρέψτε μου φίλοι ακροατές τον πειρασμό, θέλω να το ρωτήσω να μου σχολιάσει το τελευταίο θέμα που έχει προκύψει, μιας και με πήγε εντέχνος, είδατε, στην Πνίκα και στον Μάρκο Ρούμπιο και τα λοιπά και τα λοιπά, εντάξει. Πάνω θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο σου σχετικά με τα τελευταία γεγονότα ως προς την Αμερικανίδα πρέσβη. Ναι. Ακούστε, μην ακούω αυτό το πρέσβυρα, ρε πάνω μου.
1: Είναι γυναίκα,
0: είναι αδόκιμον. Ναι. Η πρέσβυρα είναι η σύζυγος, η σύζυγος του πρέσβη. Ναι. Που μπορεί να είναι συμβολογράφος, να είναι οικοκυρά, ναι, οτιδήποτε. Είναι πρέσβης. Είναι η πρέσβης.
1: Σωστό.
0: Είναι διγενές και ναι, μονοκατάληκτο. Είναι η πρέσβης. Εντάξει. Έχεις κάτι να μας πεις σε πάση περιπτώσει για αυτή την ευηδή πρέσβη που χαρήκαμε, ούτε και ένα χρόνο δεν τη χαρήκαμε εδώ, παρακάτι.
1: Πολύ λίγο, πολύ λίγο.
0: 11 μήνες, 10.
1: Η αλήθεια είναι ότι έκανε όμως την παρουσία της περισσότερο αισθητή από ότι κάποιος άλλος σε ολόκληρη τη θητεία του, έτσι, στην ίδια θέση. Θα τη θυμούνται όλοι. Και την ξέρουν και όσοι δεν ασχολούνται με την πολιτική.
0: Μου έδωσε την εντύπωση ότι υπάσχει από μια σύγχρονη ασθένεια που δεν ξέρω αν τη χαρακτηρίζω τραμπισμό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν φαινόταν σε μια μικρή αντανάκλαση του Τραμπ, ας πούμε, ο οποίος και εκείνος κάπως δεν είναι έτσι.
1: Θέλει
0: λίγο παραπάνω από όσο πρέπει, ας πούμε.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν ήθελε να μπει για τα καλά στην κουλτούρα του Έλληνα, γιατί υπάρχει εδώ αυτό το του μπουζουκιού, της εξόδου, του lifestyle.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι παρέκλεινε πολύ από την, από το διπλωματικό κομμάτι που έπρεπε να κάνει.
0: Το οποίο πρωτόκολλο είναι.
1: Το πρωτόκολλο.
0: Κάπως αυστηρό, είναι αυστηρό. Το διπλωματικό. Ναι.
1: Ξέφυγε αρκετά.
0: Ναι.
1: Τώρα, τους λόγους για τους οποίους την απέπεμψε η Αμερικανική ηγεσία είναι αυτοί που έχουν ακουστεί, ότι είχε κάποια συμφέροντα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο.
0: Δηλαδή είχε δική της ατζέντα.
1: Είχε δική της ατζέντα.
0: Αυτά δεν συγχωρούνται, ξέρεις, στη διεθνή πολιτική, η οποία είναι σκληρή.
1: Ναι.
0: Yeah.

0: Άρα τώρα περιμένουμε να δούμε τον καινούριο ή την καινούρια που θα καθίσει στην Βασιλή της Σοφίας.
1: Ναι, έχει έρθει ήδη ο αντικαταστάτης, δεν ξέρω αν θα είναι ο μόνιμος. Ναι. Προς το παρόν είναι ναι. καινούριος. Ναι.
0: Ναι, αντικαθίσταται υποχρεωτικά, ναι. Δεν μπορεί να μείνει χωρίς εκπροσώπηση υπερδύναμη. Αλλά ναι, δεν ξέρουμε αν θα είναι εκείνος ή θα είναι κάποιος άλλος που θα επιλέξουν οι Αμερικανοί. Τώρα σε βρήκα τώρα εύκαιρο, ναι. Δεν θα σε αφήσω σε χρωρό κλαρί. Σας άκουγα και χτες και σήμερα και κάθε πρωί σας ακούω βέβαιος, ναι. Σχετικά με τις τιμές του πετρελαίου, θέρμασης, καύσιμων και των ναι. καυσίμων και τα λοιπά, είτε κινήσεως είτε θέρμασης.

0: η πρώτη ύλη. Που γίνονται μετά όλα τα υποπαράγωγα, πετρέλαια, βενζίνες, κυροζίνες κλπ. Είναι πολλά τα παράγωγα του πετρελαίου. Πόσο μπορεί να συγκρατηθούν τα υποπαράγωγα του πετρελαίου, σε τι βαθμό μπορούν να συγκρατηθούν?
1: Πολύ λίγο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολύ λίγο, όταν υπάρχει μια τέτοια αύξηση. Και αυτό που λένε, δηλαδή, η κυβερνητική πλευρά έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ότι γίνεται ένας κακός χαμός με τους πολέμους, και γι' αυτό το λόγο έχουν ανεβεί πάρα πολύ τιμές, και η άνοδος των τιμών δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι γενικότερα, έτσι.
0: Είπαμε ότι η τιμή αυτή είναι τιμή παγκόσμια. Είναι τόσο το bread σήμερα αυτή την...
1: Ναι, η κατηγορία, βέβαια, σε εισαγωγικά η κατηγορία, είναι ότι τι μπορεί να κάνει παραπάνω η ελληνική κυβέρνηση για να μειωθεί το κόστος. Που προφανώς είναι δυσβάστακτο, γιατί όταν βάζει τη βενζίνη.
0: Ασφαλίστατα είναι δυσβάστακτο.
1: Και είναι πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη.
0: Μα και με 1,5 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, και με 1,5 ευρώ.
1: 1,55 άνοιξε σήμερα.
0: Άκουσα κάποια γνωστή μεγάλη εταιρεία το δίνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 1,49, αλλά δεν έχει σημασία, α πούμε 1,50 εκεί χοντρικά. Είναι πανάκριβο.
1: Προφανώς.
0: Είναι πανάκριβο για τα ελληνικά νοικοκυριά, που πλήττονται από χίλιες δυο πλευρές, από το σούπερ μάρκετ, από τα ενίκια, από τα πάντα, από τα φροντιστήρια των παιδιών τους, από τα πάντα, έτσι. Ναι, είναι πανάκριβο.

0: Βέβαια, όπως μου είπαν και οι φίλοι μου στο καφενείο που πίνω τον καφέ μου, υπάρχουν λύσεις πολλές, γιατί ακούω πάρα πολλούς φίλους που λένε κάνε με εμένα πρωθυπουργό 24 ώρες και στα λύνω εγώ όλα τα προβλήματα.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή, πρέπει να το δούμε και αυτό.
1: Όταν είσαι στην αντιπολίτευση, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ εύκολο το να το λύσεις αυτό.
0: Ναι.
1: Και πάντα η αντιπολίτευση ήθιστε να έχει όλες τις λύσεις.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Και τις λεγόμενες κυβιστήσεις όμως τις έχουμε δει πολλές φορές. Όταν γίνονται οι ίδιοι άνθρωποι κυβέρνηση, κάνουν τα αντίθετα από αυτά που έλεγαν.
0: Ναι, γιατί κάποια στιγμή πρέπει αυτό που λέμε ο λόγος, εκτός από την ευπρέπεια που είπαμε, πρέπει να έχει και μια μετρικότητα, δηλαδή να μετράμε αυτά που λέμε. Να μετράμε αυτά που λέμε.
1: Τώρα τι σου λένε, λένε από την αντιπολίτευση να μειωθεί ο ειδικός φορός κατανάλωση. Να μειωθεί ο ΦΠΑ. Τι απαντάει η κυβέρνηση, απαντάει ότι υπάρχουν κάποιοι δημοσιονομικοί όροι από την Ευρώπη που δεν μπορούμε να κάνουμε από μόνοι μας ό,τι θέλουμε.
0: Ή μπορούμε να κάνουμε από μόνοι μας όπως θέλουμε, αλλά θα ανοίξει ένα χάσμα οικονομικό,
1: ναι,
0: και δεν θα μπορεί να καλυφθεί πάνω.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να επινοήσουμε νέες φορολογίες. Αυτό είναι. Πιάσαμε την πολυλογία πάνω, ναι, και αγνοούμε τους ακροατές που είναι στη γραμμή. Ναι, σας ακούμε.
2: Γεια σας, αγαπητέ μου φίλε.
0: Καλώς τον, ναι.
2: Αντωνιάδης Γιώργος λέγομαι, είμαι από το Γαλλία.
0: Ναι, Γιώργο.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να μου απαντήσετε, μια και είστε ειλικρινής άνθρωπος και μιλάτε σωστά. Το έχω διαπιστώσει ότι μιλάτε σωστά. Ακούω συνέχεια που λέτε για την ακρίβεια, για αυτά, για όλα. Υπάρχει τεράστια ακρίβεια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως κάτι, θα μου μιλήσετε με ειλικρίνεια.
0: Ναι, εννοείται με ειλικρίνεια. Αν γνωρίζω θα απαντήσω. Αν γνωρίζω θα απαντήσω. Αν δεν γνωρίζω θα πω δεν γνωρίζω.
2: Γνωρίζετε, αγαπητέ μου, και παραγνωρίζετε.
0: Είμαι από τους Έλληνες που δεν λέω ότι γνωρίζω τα πάντα. Από τους λίγους βέβαια, αλλά το χαίρομαι.
2: Αφήστε το αυτό, αυτό είναι γνωστό.
0: Ωραία, ωραία.
2: Είναι γνωστό, κανείς δεν γνωρίζει τα πάντα. Λοιπόν, έχετε περάσει από πρακτορία προπόστοιχήματος και τέτοια. Έχετε περάσει.
0: Δεν
2: περνάω. Αυτά τα μαγαζιά.
0: Τα γνωρίζω και. Τα γνωρίζω.
2: Έχετε μπει μέσα να δείτε τι παίζει ένα συνταξιούχο.
0: Δεν έτυχε να έχω μπει μέσα, αλλά θα ακούσω εσά.
2: Θέλω να μου μιλήσετε με τη χέρια, όχι λόγια που εντάξει το κλείσαμε το τηλέφωνο και τελείωσε.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν αναφέρετε συνέχεια για αυτόν τον τρόπο, δεν αναφέρεστε. Μα πείτε ότι εδώ και εκείνη η γείτονέ μου, μια γείτονα στο καφενείο,
0: ναι,
2: που πηγαίνει στο καφενείο το πρωί.
0: Ναι.
2: Εκεί όλοι οι περισσότεροι μαζί τζογάρουνε,
0: ναι,
2: στο καφενείο που πηγαίνει.
0: Ναι.
2: Αγαπητέ μου, σε μιλώ στον ελληνικό βέβαια, αλλά σε σέβομαι απεριόριστα.
0: Το καταλαβαίνω.

0: καταλαβαίνω αυτό και βεβαίως ανήμπονο. Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί όμως, γιατί σε λίγο θα βάλετε και εσείς και όλα τα υπόλοιπα ραδιοφωνικά δίκαια, θα βάλετε διαφημίσεις του τζόγου. Λοιπόν, επειδή είσαι ειλικρινής άνθρωπος, εμένα μπορεί να με κοροϊδέψει αυτή η ιστορία ότι υπάρχει ακρίβεια. Και στιγμή που πάει και παίζει 10 και 15 και 20 εδώ, έλα εδώ στο γυαλό σε παρακαλώ.
0: Αγαπητέ Γιώργο.
1: Πάω στα πρακτορία.
0: Αγαπητέ.
1: Να δεις τι παίζουν και πώς θα παίζουν.
0: Μου έχεις κάνει ερώτηση, δεν θέλεις απάντηση όμως.
1: Και βλέπω πάνω σε.
0: Να απαντήσω κι εγώ, γιατί πράγματι έκανες πολύ ωραία ερώτηση. Μου αρέσει η ερώτησή σου, είναι πάρα πολύ κέρια. Αγαπητέ Γιώργο. Στο πρώτο έτος των οικονομικών σχολών στα πανεπιστήμια μαθαίνουμε ότι ο τζόγος ανεβαίνει ανάλογα με την οικονομική κρίση. Όσο μεγαλύτερη είναι ανάλογος της κρίσης, όσο μεγαλώνει η οικονομική κρίση, ανεβαίνει και ο τζόγος στις κοινωνίες. Είναι, το είναι η έσχατη ελπίδα των περισσότερων, μπας και ρεφάρουνε. Αυτά έμαθα εγώ στο πρώτο έτος, τα αρχαία χρόνια που σπούδαζα στο πανεπιστήμιο.
1: Όμως θα σου αποκαλύψω και την ηλικία μου. Είμαι του 46 γεννή, 25 Νοεμβρίου.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Πέθανε η γιαγιά. Ποιος θα το ήξερε ότι είχε στον τοίχο χτισμένα τόσα χρήματα.
0: Ο εργολάβος που θα έκανε την κατεδάφιση του κτηρίου.
1: Το ίδιο έγινε και στην Πειραιώ το 1962. Ήμουν εκεί γιατί ήμουν κήρυκος το 62. Ήμουν 16 χρονών. Και δούλευα εκεί πέρα στον πάρμα μου τον Καρισιώτη που είχε το κουρίο, Πειραιώς ένα στοά και ξεσκόριζα. Λοιπόν, σε ελεύθερος μόνος από το σχολείο. Λοιπόν, ρίξανε οι μπολντόζες σε ένα κτίριο εκεί στην Πειραιώς, πλησίω αν θυμάστε τον Αλέξανδρο, ξενοδοχείο Αλέξανδρος, το 60 ήταν αυτό. Αλέξανδρο,
0: εκεί
1: δίπλα.
0: Το θυμάμαι Γιώργο, αλλά δεν θέλω να πω ότι το ξέρω, γιατί δεν ήταν
1: ενέκαι. Ένα διόγραφο ήταν,
0: Ναι, ήταν περιορισμένες χρήσεις, ναι, το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, στην Πειραιώς. Και τρέχανε οι μαστούροι, παρατήσανε τα μηχανήματα, μαθαίβανε λύρες, ο κούρνος έπεσε σκοτωμό από τον τοίχο. Ήταν στον τοίχο λύρες. Όπως ήταν εκτισμένες η γιαγιά. Λοιπόν, θέλω να πω με αυτό.
0: Μάζεψες.
1: Ευχαριστώ πολύ το τηλέφωνο.
0: Γιώργο.
1: Το κλείνω τώρα.
0: Ναι, Γιώργο, ναι.
1: Αλλά θέλω να πω, η γιαγιά την είδατε. Λοιπόν, εμένα εκείνο που με βασανίζει περισσότερο, είναι ότι βλέπω δικούς μου ανθρώπους εδώ στη γειτονιά μου να παίζουν και να μου λέει ρε Σωτήρη, μου λέει ρε Αντώνη, ρε Γιώργο, ρε Παύλο, να λέει στον ένα στον άλλον.
0: Εντάξει.
1: Ακρίβεια ρε, πάρια. Ρε, λαβή, ρε, τώρα δεν έχασε 20 ευρώ.
0: Γιώργο, ακούστηκε. Σε ακούσαμε. Γιώργο, είπαμε πολλά και Σόνι, ας μιλήσει κι άλλο Αιδόνη.
1: Εντάξει.
0: Να σε καλά, Γιώργο, να σε καλά.
1: Ζητώ συγγνώμη.
0: Όχι, μην ζητάς συγγνώμη.
1: Θα ήθελα να γνωρίζω, σε εκτιμώ ιδιαίτερο.
0: Είπες τη γνώμη σου, είπες τη γνώμη σου με θάρρος, όπως πρέπει να λέμε τη γνώμη μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Γιώργο. Γεια χαρά, γεια.
5: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
6: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
7: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσακμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
13: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Νέο κύμα κακοκαιρίας έρχεται από αύριο Παρασκευή. Οι Εύβοια, οι Σποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο το προηγούμενο 48ωρο. Κανονικά πραγματοποιούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά. Ξεκινούν και τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πρόσθετη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες και επισημένοντας την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας. Η ενεργειακή κρίση, η αύξηση των τιμών, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και η εξελίξη στην Ουκρανία βρίσκονται στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής σήμερα και αύριο. Την ίδια ώρα, στο 1.55 κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την τελευταία της επνοή άφησε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Η πολιτική κηδεία θα γίνει την Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 11.30 στο πρώτο νεκροταφείο. Το ΚΚΕ αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό Μπέτη Βαλάση. Έναν άνθρωπο με ξεχωριστό ήθος, καλλιέργεια, δυναμισμό και αγωνιστική στάση, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του κόμματος. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για το πρόγραμμα με την κατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κωνσταντινούπολη μετά τις καταρακτώδεις βροχοπτώσεις. Οχήματα εγκλωβίστηκαν, σπίτια πλημμύρισαν και δεκάδες πτήσεις εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια. Το μήνυμα ότι δεν θα παραιτηθεί και ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές στέλνει ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα στο αίτημα τελεσίγραφο των διαδηλωτών να παραιτηθεί. Υπογράμμισε μάλιστα ότι δεν θα επιτρέψει στη βία να εμποδίσει το ευρωπαϊκό μέλλον της Αλβανίας. Στον καιρό, φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά γενώτια της χώρας για σήμερα, άνεμοι 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Καραμπεσίνης.
14: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Να είμαστε πάλι εδώ. Ξεκινάμε.
1: Καλώς όρισες. Ήρθε και ο Δήμος, ο
0: οποίος καλώς σας βρήκα.
1: Απουσίαζε μέχρι αυτή τη στιγμή για δουλειές του σταθμού εκτός. Καλώς όρισες, Δήμο.
0: Έχω να πω κάτι, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Σήμερα απεδείχθη πόσο και με τι ελαφρότητα οι δημόσιες υπηρεσίες κάνουν τη δουλειά τους.
1: Σήμερα απεδείχθη.
0: Όχι, σήμερα για άλλη μια φορά.
1: Α, μάλιστα.
0: Το πιο κοντινό.
1: Αν το αποδείξαμε σήμερα, μάλλον καθυστερήσαμε.
0: Υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που δεν ξέρουν τη δουλειά τους. Υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που είναι σε ελεκτικούς μηχανισμούς που κάνουν τη δουλειά τους πλημελώς. Και λέω, όταν αποδεικνύεται η πλημέλεια, ο δημόσιος υπάλληλος έχει ευθύνη? Γιατί έχει ο ιδιώτης ευθύνη όταν πλημελώς κάνει τα απαραίτητα που πρέπει να κάνει προς το δημόσιο και δεν έχει ευθύνη ο δημόσιος υπάλληλος?
1: Υπάρχει μια διαφορά. Ο ιδιωτικός υπάλληλος, δημοσθένη μου, κρίνεται από το τελευταίο του λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Το λάθος που θα κάνει σήμερα κρίνεται, αποκεφαλίζεται ανάλογα το βαθμό του λάθος. Ο δημόσιος υπάλληλος κρίνεται από το βίσμα που έχει.
0: Μάλιστα. Άλλη μια φορά απεδείχθη ότι τρέχουν στα δικαστήρια ανθρώπους, εγώ ήμουν αμάρτης υπερασπίσεως για κάποιον, τρέχουν στα δικαστήρια ανθρώπους χωρίς να έχουν στοιχειοθετήσει το αδίκημα. Και δυστυχώς τα δικαστήρια δεν αναζητούν ευθύνη στους δημοσίους υπαλλήλους. Το δικαστήριο, όταν ένας δημόσιος υπάλληλος έρχεται και λέει ψέματα και αποδεικνύει τα ψέματά του, θα έπρεπε να ζητήσει ευθύνη.
1: Ίσως να είπες στο δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Όπως έβλεπες στην έδρα, τέρμα αριστερά, πάνω στην έδρα, υπάρχει και η εισαγγελική, ο φορέας της εισαγγελικής αρχής.
0: Κακός που είναι πάνω στην έδρα.
1: Ναι, άλλο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι μάλλον από τις πρωτοτυπίες ελληνικές. Αλλά ναι, δεν έχει σημασία. Εντάξει. Είναι εκεί που είναι. Αυτός λοιπόν έχει καθήκον, ή αυτή όποιος είναι εκεί πάνω στην έδρα, να διαπιστώσει αν πράγματι πλημελώς έγινε κάτι και να διατάξει τα περαιτέρω.
0: Του το είπα ευθέως του το είπα, με κίνδυνο να μου πει ότι στο δικαστήριο, πώς το λένε αυτό,
1: αυθαδιάζεις
0: στο δικαστήριο. Του λέω, θα έπρεπε να ελεγχθεί ο δημόσιος υπάλληλος μετά από αυτό. Δεν μπορείς να σέρνεις τους ιδιώτες στο δικαστήριο με ψεύτικα στοιχεία, όπως δεν μπορούσες και τους πολιτικούς. Δηλαδή πηγαίνει στον ιδιώτη που εξαιτίας της μαρτυρίας του τρέχει τον πολιτικό, τον πηγαίνεις και τον κατηγορούμενο, δεν πηγαίνεις όμως το δημόσιο υπάλληλο που εξαιτίας του ταλαιπωρείται ένας άνθρωπος 5 και 6 και 7 και 8 χρόνια. Λοιπόν, να σταματήσω εδώ γιατί είμαι αρκετά εκνευρισμένος.
1: Σιγά σιγά θα μας πεις δηλαδή ότι πρέπει να τεθεί και θέμα αξιολόγησης και αξιοκρατίας στο δημόσιο.
0: Μόνο αυτό.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αυτά ή να σταματήσει να υπάρχει δημόσιο.
1: Απαγορευμένο.
0: Να δώσει όλα στο ιδιωτικό τομέα.
1: Άκου τώρα, αξιολόγηση στο δημόσιο. Τι είναι αυτά που λες?
0: Ντροπή. Εν πάση περιπτώσει, έχω να πω χτες να σχολιάσουμε λίγο τον αγώνα της ΑΕΚ. Δυστυχώς η ΑΕΚ χτες ήταν πραγματικά η ΑΕΚ του εκτός έδρας. Έχασε έναν αγώνα που μετά τον γκολ χάθηκε από το γήπεδο. Και ποιος φταίει για αυτό που χάθηκε? Κατά τη δική μου άποψη φταίει ο προπονητής. Εχθές τον αγώνα τον έχασε ο προπονητής. Αλλά δεν μπορούμε να τα βάλουμε και με τον προπονητή όταν έχει φέρει άλλες επιτυχίες στην ομάδα της ΑΕΚ. Δυστυχώς ο προπονητής εχθές με το στήσιμο και με τις αλλαγές του δεν βοήθησε την ομάδα της ΑΕΚ. Ήταν μια ευκαιρία να πάρουμε και κάποιους πόντους, βαθμούς για την Ελλάδα, να πάρει και η ΑΕΚ κάποιους βαθμούς στη βαθμολογία της, αυτή που μαζεύει την ευρωπαϊκή, αλλά χάθηκε.
1: Εγώ, Δημοσθένη, είπα στην αρχή που δεν ήσουν, ναι, από την πρώτη ώρα, είδα χθες βλέποντας αυτόν τον αγώνα, που τελικά στεναχωρηθήκαμε όλοι με το αποτέλεσμα.
0: Εγώ που δεν είμαι ΑΕΚ, στεναχωρήθηκα.
1: Μα όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι στεναχωριούνται όταν χάνουν ελληνικές ομάδες, και μάλιστα και με αυτόν τον τρόπο. διαπίστωσε ένα πράγμα, ότι δεν γνώριζε ο πάγκος της ΑΕΚ τον κανονισμό. Και γίνουμε συγκεκριμένο, ναι, στο θέμα της αλλαγής ενός ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής σου λατσάριζε και τα λοιπά, και έτσι έχασε το δικαίωμα της αλλαγής και πήγε μετά από ένα δύο
0: από ένα λεπτό. Από ένα λεπτό. Είναι καινούριος κανονισμός.
1: Ναι, αλλά πρέπει όμως να τον γνωρίζουν.
0: Το ίδιο έγινε και με τον Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, ναι. Και ήταν μάλιστα. Το πλήρωσε αυτό όμως η ΑΕΚ πολύ ακριβά χθες. Ναι. Διότι ακριβώς στο χρόνο εκείνον που ήταν 10 παίκτες μέσα και υπήρχε αυτή η αναστάτωση, έφαγε τον γκολ.
0: Ναι, εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι φταίει το τεχνικό team, για να μην πω συγκεκριμένα τον Τσίρ.
1: Βέβαια, χωρίς να αθώνω και τους ποδοσφαιριστές, Δήμο, και οι ποδοσφαιριστές πρέπει να γνωρίζουν πλέον τους κανονισμούς. Διότι όταν λέμε οι ποδοσφαιριστές αυτού του επίπεδου, για μένα είναι μια βιομηχανία ή μάλλον μια επιχείρηση μεγάλη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολλές οι επιχειρήσεις που έχουν τζίρο 3 και 5 και 10 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι, είναι μεγάλη.
1: Να πάρουν λοιπόν συμβούλους, να τους μαθαίνουν τους κανονισμούς.
0: Ναι, γιατί και ο παίχτης του Ολυμπιακού που έχασε, ναι, την αλλαγή εκεί, φταίει ο παίχτης του Ολυμπιακού. Μπορούσε να βγει από την απέναντι πλευρά, να βγει έξω. Πέρασαν τα συγκεκριμένα λεπτά που δίνει ο κανονισμός, ναι, για να γίνει η αλλαγή. Οπότε λέει έχει δικαίωμα.
1: Έχασε το δικαίωμα.
0: Έχει δικαίωμα ο.
1: Χρήση του κανονισμού κάνει ο ρεφερ.
0: Ο διαιτητής, ναι, λέει, ναι, προχωράμε.
1: Σωστά.
0: Κάτσε ένα λεπτό έξω και προχωράμε.
1: Όλοι λοιπόν έχουν τις ευθύνες τους.
0: Λέει ο φίλος μας ο Τόλης ότι η πρέσβης των ΗΠΑ απομακρύνθηκε από τη θέση της χωρίς αποδείξεις, μόνο με ενδείξεις. Στη χώρα μας αυτή που είναι υπέτη για τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποδεικνύουν να φέρουν τεράστιες ευθύνες, κατά τη γνώμη σας πρέπει να πάνε φυλακή. Μόνο θρύλος. Ακούστε κάτι. Δεν έχει αποδειχθεί προς το παρόν ούτε για τα Τέμπη ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν θα βγει το δικαστήριο που θα δικάσει και θα αποδείξει τις κατηγορίες, βεβαίως πρέπει να πάνε φυλακή, αν η ποινή είναι για φυλακή. Η πρέσβης των ΗΠΑ απομακρύνθηκε όχι με ενδείξεις μόνο, για να απομακρυνθεί κάποιους λόγους ευτυχίας. Θα έχει ή εκείνη ή το ίδιο το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά από ότι λειτουργεί η ψωροκόστενα η δική μας.
1: Και πάντως προς ώρας δεν δικάστηκε.
0: Δεν δικάστηκε, απομακρύνθηκε. Ναι. Θα διεκδικήσει την αθωότητά της ή την επάνωδό της στα δικαστήρια. Το είπε κιόλας.
1: Αυτό που πολύ ευγενικά επισημαίνει ο φίλος ο Τόλης. Φίλε Τόλη, η μετοχή αποδεδειγμένα που γράφεις, πάρα πολύ ωραία λέξη, προκύπτει μόνον από δικαστική απόφαση. Εκεί γίνονται οι αποδείξεις. Οι αποδείξεις της ενοχής οποιουδήποτε, αυτό επιτάσσει ο νομικός μας πολιτισμός. Έτσι είναι. Και ευτυχώς που είναι έτσι, δηλαδή.
0: Θέλω να σχολιάσω τις δηλώσεις του Χρυσοχοΐδη, Γιώργο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον Χρυσοχοΐδη.
1: Τι δήλωσε πάλι.
0: Λέει, σε λάθος χώρα ήρθανε. Είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι έχει δώσει σχετικές οδηγίες στην ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Ο ίδιος ζήτησε όσοι δεν σκοπεύουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα με ασφάλεια και ειρήνη να απομακρυνθούν.
1: Αναφερόμενος σε ποιο θέμα.
0: Για τους φίλους της Μπόρατς που παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Κύριε Χρυσοχοΐδη, αν δεν μπορείτε να ελέγξετε τους 500.000-2.000 που είναι οπαδοί που θέλουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδος τους και νομίζετε ότι με ευχολόγια ή με παρενέσεις θα απομακρυνθούν, κάνετε κάποιο λάθος. Εκεί είσαστε για να μπορείτε να επιτελείτε το έργο αυτό που λέει περιφρούρηση.
1: Ο αξιότιμος υπουργός πρέπει να πάντοτε να θυμάται ότι δεν είναι σχολιαστής. Είναι άλλος ο ρόλος του.
0: Ναι. Δεν μπορεί να δίνει παρενέσεις. Να πει το πλάνο του, τι έχει κάνει, τι έκανε. Σαν τους Γάλλους που απαγορεύσαν στους οπαδούς του Ολυμπιακού, τους φιλάδους του Ολυμπιακού, δεν μπορούν να ελέγξουν κάποιους χουλιγκάνους. Πού καταντήσαμε δηλαδή? Τότε τι θέλουμε τις αστυνομίες? Τι θέλουμε? Δεν θέλουμε την αστυνομία να καταστέλει διαδηλώσεις ανθρώπων που διεκδικούν. Θέλουμε την αστυνομία να μπορεί να προλαμβάνει αυτούς που δημιουργούν τα προβλήματα.
1: Το πρώτο άρθρο στον κανονισμό της ελληνικής αστυνομίας, αγαπητέ Δημοσθένη, είναι το έργο της αστυνομίας είναι πρωτίστως προληπτικών και δευτερευόντως κατασταλτικών.
0: Έχεις καταλάβει εσύ κάτι τέτοιο να γίνεται στην Ελλάδα τουλάχιστον?
2: Εγώ το τι έχω καταλάβει είναι...
0: Εγώ κάθε άλλο. Εγώ θεωρώ ότι εδώ δεν γίνεται πρόληψη και γίνεται καταστολή σε όλα, σε όλα μα σε όλα τα επίπεδα. Να σου πω μόνο τούτο. Πριν από το δικαστήριο στο οποίο ήμουν μάρτυρας, δικάζεται ένας άμυρος ο οποίος το 2023, δουλεύοντας όλη τη μέρα στα κτήματά του κάπου στην περιοχή του Βόλου, στην Αργαλαστή, δεν ξέρω που είναι τα κτήματά του, μαζεύοντας ελιές, κατέληξε 11 και μισή να τελειώνει τη δουλειά του και τηλεφώνησε ο κουμπάρος του ότι γέννησε η κουμπάρα και έλα θα είμαι στο τάδε τσιπουράδικο να κεράσω ένα τσίπουρο. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος όλο χαρά, κουρασμένος βέβαια, νηστικός, με έναν καφέ και με τα τσιγάρα που συνήθως κάνουν οι άνθρωποι όταν δουλεύουν αυτοί. Πήγε λοιπόν 11.30 ώρα και κάθισε για 2 ώρες, ήπηγε 2 τσίπουρα.
1: Τώρα 2 ώρες μπορεί να ήταν και παραπάνω.
0: 2 ώρες, τσίπουρα, 2 ώρες, από 11.30 ώρες στις 1.30.
1: Μπορεί να ήταν, λέω, παραπάνω από 2 τα τσίπουρα σε 2 ώρες.
0: Ναι, άκουτε γιατί ήταν 2 τα τσίπουρα. Ο κανονισμός ο τότε του ΚΟΚ έλεγε ότι το όριο είναι το 0.60. Ο άνθρωπος λοιπόν θεώρησε ότι είναι νυφάλιος, έχει πει 2 μόνο, να πάει στο σπίτι του επιτέλους κάποια στιγμή. Το σπίτι του εντωμεταξύ 6 τετράγωνα λέει δίπλα από το τσιπουράδικο.
1: Μάλιστα.
0: Παίρνει το αμάξι και στη γωνία όπως γυρίζει υπάρχει τον μπλόκο.
1: Μάλιστα.
0: Τον σταματάει λοιπόν τον μπλόκο και του βρίσκει σε τελική μέτρηση 0.61.
1: Είχε υπερβεί
0: επομένως. 0-0-1.
1: Ναι.
0: 0-0-1. Λέει, μα έχω πει 2 τσίπουρα. Σας ορκίζομαι, έχω πει 2 τσίπουρα. 2. Δεν έχω πει άλλα. 2 έχω πει.
1: Τώρα 2 και 0-61, εντάξει, είναι λιγάκι.
0: Ναι, το όριο είναι το 0-60. Το όριο είναι το 0-60. Σημαίνει.
1: Ναι, λέω, τα 2 τσίπουρα, τώρα εξαρτάται. Το δάκτυλο είναι οριζόντιο ή κάθετο στο ποτήρι, α πούμε. Ναι,
0: λοιπόν, το καταλαβαίνουν αυτοί ότι είναι. 0-0-1 παραπάνω.
1: Ναι,
0: και απλώς έγραψαν τα στοιχεία του, τον άφησαν με το αυτοκίνητο και έφυγε και πήγε στο σπίτι του.
1: Α, δεν τον έγραψαν.
0: Δεν τον έγραψαν.
1: Διότι ήταν ελάχιστη η υπέρβαση.
0: Του έρχεται λοιπόν μετά από 6 μήνες δικαστήριο, δικάζεσαι επειδή συνελήφθης με 0-61 αντί για 0-60 που ήταν το όριο.
1: Ναι. Χωρίς να του δώσουν κλίση.
0: Τίποτα, τίποτα. Αυτούς λέω. Γελίες καταστάσεις.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Έρχεται λοιπόν στο δικαστήριο ένας άνθρωπος 2 μέτρα, όταν στην κυριολεξία 2 μέτρα, 130 κιλά άνθρωπος, 2 μέτρα. Τώρα, αν πιω εγώ 2 τσίπουρα, εγώ θα πάω στο 1. Όχι στο 0,60. Αλλά ένας άνθρωπος που είναι 150 κιλά και 2 μέτρα ύψος, σαφώς τι να του κάνουν τα 2 τσίπουρα σε σχέση με μένα. Έρχεται λοιπόν στο δικαστήριο και γέλαγε όλο το δικαστήριο και λέει πρόεδρος: καλά ρε παιδί μου, μας απασχολείτε τα δικαστήρια 5 χρόνια για έναν άνθρωπο, αν ήταν και πού είναι η επιβολή να τον σταματήσετε, να του πάρετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή να του δώσετε την κλίση εκεί επί τόπου. Και τον αθώνει και λέει ο άνθρωπος: ξέρετε τι ταλαιπωρία έχω τραβήξει. Πρωτόδικα λέει πλήρωσα για να έρθω από το Βόλο στην Αθήνα τα έξοδά μου για να καθίσω μια μέρα, να πληρώσω τους δικηγόρους μου 1000 ευρώ. Και άλλα 1000 ευρώ τώρα 2000 ευρώ.
1: Και είδες τώρα ρε Δήμο.
0: Και λέει ο άνθρωπος.
1: Άθελά του τώρα ο άνθρωπος και άθελά της η ίδια. Τελικά είναι αυτό που λένε οι Γάλλοι. Σερσέλα φαμ. Πάντως μια γυναίκα ήταν. Χωρίς να το θέλει, βέβαια, καμία ήταν που τεκνοποιείς,
0: ναι,
1: κουμπάρα, έτσι.
0: Ναι. Ναι, αλλά λέω, τι γίνεται ρε παιδί μου, τι γίνεται, πόσο πρόχειρο είναι αυτό το κράτος στημένο, πόσο, τι προχειρότητα είναι
1: αυτή. Δεν είναι καθόλου πρόχειρο, είναι έτσι δομημένο να δουλεύουν στρατιές υπαλλήλων και να πληρώνονται. Δεν είναι καθόλου πρόχειρο, είναι πολύ μελετημένα δομημένο να έχουμε στρατιές δημοσίων υπαλλήλων,
0: τις οποίες τις πληρώνουμε για να μην κάνουν τη δουλειά τους δηλαδή, ε. Δεν λέω να κάνουν τη δουλειά τους. Αν πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πιστεύω ότι αν όλοι πάνε μια φορά το μήνα να πηγαίνεις και να κάθεσαι εκεί στην αίθουσα του δικαστήριου και να παρακολουθείς, θα βγαίνεις σοφότερος. Απορώ πώς αυτοί οι δικαστές κάθονται εκεί και ακούν αυτά τα πράγματα. Απορώ. Απορώ με την υπομονή τους, απορώ. Τι να πω.
1: Εντάξει, η υπομονή τους εξαντικρίζεται με πολύ καλές αποδοχές μηνιαίες. Μην ανησυχείς καθόλου. Όλοι είναι ευχαριστημένοι στο τέλος. Και οι δικηγόροι και οι κλητοί, οι επιμελητές και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Και...
0: Διάβαζα, Γιώργο, θέλω να σχολιάσουμε κάτι. Ας πάμε σε διαφήμιση, στις διαφημίσεις και εδώ και θέλω μετά να σχολιάσουμε κάτι, το πώς και με ποιον τρόπο μετά την επανάσταση του 1821 οι τσιφλικάδες, αυτοί που ήταν πρωτοστάτες στην Επανάσταση, πήραν όλες τις περιουσίες τις γύρω από της Αθήνας και τις έκαναν δικές τους έναντι πινακίου φακής από τους Τούρκους. Ναι. Είναι ένα θέμα που θέλω να το συζητήσουμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πάμε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Ιντερ Βέτερ Ελλάδα Sports.

0: Όπως σου είπα πριν από την διακοπή μας, Γιώργο, θέλω να συζητήσουμε το θέμα της αποχώρησης των Τούρκων από την Αττική και της πώλησης των...
1: Κατάλαβα. Ωραία. Θέλεις την απάντηση?
0: Ναι, να σε ακούσω.
1: Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο περιπτώσεις, να το πούμε πιο καλά, δύο μορφές ιδιοκτησίας, της έγκυας ιδιοκτησίας. Μάλιστα. Δηλαδή της γης. Κάποια τμήματα στην Ελλάδα τα χαρακτηρίζουμε δωριάλωτα, δηλαδή απελευθερώθησαν δια του ξύφους.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Δηλαδή με πόλεμο, με την Επανάσταση. Και είμαστε στην Επανάσταση του 21. Όπως είναι ο Μοριάς, όπως είναι η Ρούμελη, όπως είναι και κάποια νησιά εδώ του Σαρονικού. Εκεί λοιπόν δεν υπήρχαν ιδιοκτησίες, μακάρι οι κατέχοντες μετά την αποχώρηση των Οθωμανών. Όποιος είχε τα πιο γερά κουμπούρια, τις πιο γερές φαμίλιες και τα λοιπά, έπιανε περιοχές και τις έκανε δικές του. Υπάρχει όμως, το μεγαλύτερα τμήματα της ελληνικής επικράτειας παραχωρήθησαν κατόπιν συνθήκης, κατόπιν συνθήκων. Και να πούμε το παράδειγμα της Αττικής, ας πούμε, στην Αττική, και μετά την Επανάσταση, στη δεκαετία ακόμα του 30, κύριος και κάτοχος ήταν ο Κιουταχής.
0: Από το 27 και μετά που...
1: Ναι, ο Κιουταχής. Ναι. Λοιπόν, με συνθήκη που υπογράφτηκε, αποχώρησαν οι Οθωμανοί, και πιο σωστά να το λέμε ήταν Οθωμανοί, γιατί δεν ήταν μόνο Τούρκοι. Οθωμανική ήταν η σκλαβιά πάνω στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει. Με συνθήκη. Η συνθήκη λοιπόν προέβλεπε ότι οι αποχωρούντες Οθωμανοί μπορούν να μεταβιβάσουν τις έγκυες ιδιοκτησίες τους σε Έλληνες ή σε οποιοδήποτε άλλους ενδεχόμενους αγοραστές.
0: Να πουλήσουν ουσιαστικά, ναι, να την περιουσία.
1: Και έτσι λοιπόν όσοι είχαν χρήματα ή προσβάσεις ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, στην εποχή εκείνη, αγόρασαν από τους Οθωμανούς που είχαν τους τίτλους, τα λεγόμενα βακούφια κτλ. Τις βούλες, τα σουλτανικά φυρμάνια και δεν συμμαζεύεται. Αγόρασαν λοιπόν τις εκτάσεις, και τόσο εδώ στην Αθήνα, όσο και πολύ βεβαίως το είδαμε αυτό και στην Θεσσαλία επάνω, με τους που έγιναν οι άνθρωποι, φύγανε οι Οθωμανοί και εξακολουθούσαν να είναι δουλοπάρικοι στους καινούργιους αγοραστές,
0: τους Έλληνες. Μα γι' αυτό και έγινε και μεγάλη εκεί, ναι, των αγροτών, η επανάσταση.
1: Μέχρι που είχαμε, ναι, την ξεσκομό του 1910 κτλ. Είναι γνωστές ιστορίες αυτές. Αυτό είναι, Δήμο, ότι πουλήθηκαν αυτές οι ιδιοκτησίες σε όσους μπορούσαν, είχαν χρήματα από τους Οθωμανούς, βάσει όμως των συνθήκων.
0: Διάβαζα ότι ο Μακρυγιάννης αγόρασε έναν πινακίο φακής, μια τεράστια έκταση,
1: ναι,
0: έκανε δική του από την Πειραιώς κάτω, την Πειραιώς,
1: ναι, ναι,
0: μέχρι το Σύνταγμα, και αν δεν δόριζε ένα κομμάτι από αυτή την περιουσία που δόρισε, δεν θα υπήρχε το Ζάπιο.
1: Ναι.
0: Το,
1: ναι,
0: Ζάπιο είναι από παραχώρηση, μάλλον από δωροθέτηση του,
1: ναι, εντάξει, ναι,
0: Μακρυγιάννη.
1: Νόμιμα τα είχε αγοράσει και ο Μακρυγιάννης.
0: Και ήταν γιατί είχαν κάποια περιουσιακά στοιχεία που με πολύ λίγη αξία.
1: Δήμο, θέλεις να πάμε και
0: οι Τούρκοι και οι Οθωμανοί δεν είχαν τίποτα να χάσουν, ναι, ναι, δεν θα έπαιρναν τίποτα.
1: Θέλεις να πάμε στη μεγάλη εικόνα της εποχής εκείνης,
0: ναι,
1: για ένα λεπτό,
0: ναι,
1: μόνο, για ένα λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Εντάξει, και μπορούμε να πούμε ο Μακρυγιάννης και άλλα ονόματα, τα οποία είναι,
0: ναι,
1: γνωστά και σήμερα ακόμα, από τότε κρατάνε ιδιοκτησίες και τα λοιπά, ναι, και τα λοιπά, και μεταβιβάζονται στους κληρονόμους. Η μεγάλη εικόνα είναι η εξής. Ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα ο κυβερνήτης ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο άνθρωπος αυτός, μορφωμένος πολύ για την εποχή του, πριν έρθει στην Ελλάδα είχε φτιάξει την Ελβετία, πολιτιακά δηλαδή. Οι Ελβετοί έχουν αγάλματα για τον Καποδίστρια, και προσπάθησε ο άνθρωπος να φτιάξει κράτος που δεν υπήρχε, ήτανε από τους παλιούς καπεταναίους, είχε το ασκέρι του και έκανε ό,τι ήθελε ανάλογα με τα βόλια που είχε μαζί του. Έτσι.
0: Μα και στα ποικές περιουσίες. Έτσι κάποια,
1: λοιπόν,
0: μάζεψε
1: λοιπόν τους συμβούλους του ο κυβερνήτης και είπε, τώρα έχουμε γίνει κράτος, για να δούμε και σαν καλός νοικοκύρης, την πρώτη κουβέντα που είπε είναι να δούμε τι έσοδα έχει αυτό το κράτος. Που, τι κράτος, ο Θεός να το κάνει κράτος. Μέχρι εδώ λίγο πιο πέρα από την Αθήνα έφτανε. Του είπανε λοιπόν, έχουμε το τελωνείο του Πειραιά, το τελωνείο της Πύλου, της Καλαμάτας, ξέρω εγώ, αυτά που είχαμε, το Αναπλιού. Το τελωνείο της Μάνης, γιατί και η Μάνη είχε, ήταν λιμάνι με πολύ μεγάλη κίνηση της εποχής εκείνης. Λέει, ναι, του λένε, ότι έχει δοθεί στην οικογένεια των Μαυρομιχαλαίων από τους Οθωμανούς παλιότερα, για να τα έχουν καλά οι Οθωμανοί με τους Μανιάτες, σε πάση περιπτώσει, και γιατί οι Μανιάτες ήταν και ανυπότακτοι και πολεμιστές και όλα αυτά. Και βεβαίως οι Μαυρομιχαλαίοι δώσανε αίμα στον αγώνα, πολύ αίμα, έτσι, πάρα πολύ αίμα στον αγώνα, γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε, να λέμε πάντοτε τις αλήθειες. Και ο Πέτρος Μαυρομιχάλης ήταν ο πρωτοστάτης του αγώνα που μπήκε στην Καλαμάτα και απελευθερώθηκε η Καλαμάτα μας, η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε.
0: Ο Μαυρομιχάλης.
1: Ο Πέτρος Μαυρομιχάλης, που κακώς τον λένε Πετρόμπε, ή δεν κατάλαβα γιατί τον λένε Πετρόμπε. Ήταν ο Πέτρος ο Μαυρομιχάλης.
0: Μήπως τον Μπέις, ήταν από τον Μπέις.
1: Ας ήταν ότι ήταν, δεν μας ενδιαφέρει, ήταν ο Πέτρος ο Μαυρομιχάλης ο πολέμαρχος.
0: Ναι.
1: Για την ιστορία και για αυτούς που διαβάζουν την ιστορία. Είπαν ότι αυτό είναι στην οικογένεια την ισχυρή των Μαυρομιχαλαίων. Ναι, αλλά τώρα λέει, εμείς κάναμε κράτος και πρέπει πλέον και τα έσοδα αυτά να μπουν στο κράτος. Κατά την ταπεινή μου άποψη, η κουβέντα αυτή του κυβερνήτη
0: άναψε,
1: ήταν η ληξιαρχική πράξη του θανάτου του, που δεν άργησε να γίνει μετά από 3,5 χρόνια στον Άγιο Σπυρίδωνα, ένα καταραμένο πρωινό του Σεπτέμβρη. Από τότε λοιπόν αυτή την χώρα εξακολουθούν να την κουμαντάρουνε τότε οι φαμίλιες και οι φατρίες, και αργότερα άλλου είδους φατρίες μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Ο εξευρωπαϊσμός αυτή του κράτους κόπηκε βία με τη δολοφονία του Καποδίστρια, κατά τη γνώμη μου. Αυτά.
0: Μα και αυτά που αγόρασαν, οι τεράστιες περιουσίες στην Αττική εδώ, εξαιτίας των στρατών μπόρεσαν και τα κράτησαν. Οι στρατοί, αυτοί οι ιδιωτικοί στρατοί που είχαν οι πολέμαρχοι αυτοί του 1821.
1: Ωραία, θέλεις να σου πω κράτησαν. Μια μικρή ιστορία.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Όταν είχαν γίνει τα ανάκτορα εκεί που είναι σήμερα η Βουλή, ήταν τα παλιά ανάκτορα εκεί, ο Όθωνας τέλος πάντων, ξεκίνησε να γίνει η οδός Σερμού, Δημοσθένη, από το Σύνταγμα πια, για να βρει τον πρώτο δρόμο που έχει ανοίξει στην Αθήνα, που είναι η οδός
0: Αιώνου.
1: Ξεκίνησε λοιπόν ο κάθετος δρόμος από το Σύνταγμα προς τα κάτω για να βρει την Ερμού, την Αιώνου. Η γνωστή μας σήμερα οδός Σερμού. Εκεί λοιπόν ήταν χωράφια και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Είναι μια περιοχή εκεί στην Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής, ένα τετράγωνο εκεί, που λεγότανε παλιά Ροδακιό. Επειδή είχε περιβόλια, ροδακινιές και μιλιές και τα λοιπά και τα λοιπά. Το Ροδακιό. Και μάλιστα είδα και κάποτε είχα συναντήσει εκδόσεις Ροδακιό. Μπήκα μέσα και τον συγχάρηκα, διότι πραγματικά μας ήταν μια σταγόνα ιστορίας. Το Ροδακιό λοιπόν, εκεί τα περιβόλια ανήκανε σε έναν επίσης αγωνιστή του 21,
0: πολέμαρχο του 21.
1: Πολέμαρχο του 21, στον καπετάν Κριεζώτη, ο οποίος και αυτός είχε αγωνιστεί από τη Χαλκίδα.
0: Στερεά Ελλάδα.
1: Τη Χαλκίδα. Είχε αγωνιστεί πάρα πολύ ωραία. Στην Επανάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε αποσυρθεί λοιπόν ο καπετάνιος στη Χαλκίδα με το ασκέρι του κτλ. Και κάποιοι του είπανε ότι έχουν μπει εργάτες και σκάβουν. Τότε δεν υπήρχαν μπολντόζες με κασμάδες και τσάπες.
0: Να ανοίξουν τον δρόμο.
1: Και έχουν μπει στα χωράφια σου. Και έστειλε ο καπετάν Κριεζώτης φουστανελοφόρους από τη Χαλκίδα. Και στο σημείο εκείνο Ερμού και Βουλής περίπου,
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: ορίσουμε τον τόπο, Δημοσθένη μου,
0: Βουλής είναι ο πρώτος δρόμος κάθετος μετά τη Σύνταγμα.
1: Ναι, έπεσαν κορμιά. Έπεσαν με, διότι επενέβη
0: η
1: έφηπη χωροφυλακή, οι φουστανελάδες από την άλλη πλευρά, με τους γράδες και τα κουμπούρια, και πέσανε κορμιά για να γίνει η οδός Ερμού.
0: Γιώργο, τι έκανε αυτό το κράτος που έγινε μετά κράτος, να μπορούν οι πολέμαρχοι αυτοί να διατηρούν στρατούς? Πώς μπορούσαν και διατηρούσαν το στρατό.
1: Κοίταξε, το ότι φτιάχνουμε κράτος δεν σημαίνει ότι υπογράψαμε μια συνθήκη, έγινε συνθήκη του Λονδίνου και δόθηκε το 1830 και πήραμε την ανεξαρτησία. Έτσι, δεν έχουμε ούτε 200 χρόνια. Ναι. Αμέσως το κράτος εκείνο δεν είχε τη δυνατότητα να επιβληθεί.
0: Δεν είχε στρατό δικό του.
1: Δεν είχε. Προσπαθούσε με χίλια δυο ζόρια και ήρθανε και οι Βαβαροί και τα κάνανε η Μαντάρα.
0: Μαντάρα. Έχουμε τηλέφωνο, ναι. Κάποιο στο τηλέφωνο, ναι. Για να.
1: Ναι.
0: Ξεφύγουμε από την πολυλογία.
1: Ναι, βέβαια. Σήμερα είναι η ημέρα των φιλάθλων λόγω των αγώνων και εμείς πιάνουμε την πολυλογία.
0: Έχουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφη σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε. Ποιον έχουμε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Έχουμε κάποιον. Έχουμε. Μήπως δεν τον έχεις μπλοκάρει εκεί να βγει. Ωραία. Αν δεν είναι κανείς, συνεχίζουμε. Μου γράφει ο Δημήτρης το ότι έβγαινε πριν το δυστύχημα στα Τέμπη ο υπουργός και έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ασφάλειας και λίγους μήνες μετά σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Θέλει ειδικό δικαστήριο και καμιά δεκαριά χρόνια για να αποφασίσει και πρέπει να περιμένουμε. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, φίλε και ακροατή, είναι από ποια πλευρά τη βλέπεις. Όταν είσαι από την πλευρά του υπουργού.
1: Φίλε Δημήτρη, να σου πω κάτι.
0: Είναι αλλιώτικα και όταν είσαι από την πλευρά του πολίτη.
1: Να πω κάτι στο φίλο Δημήτρη που βεβαίως τον ευχαριστούμε και για το σχολείο του. Δημήτρη μου, γράψε με κεφαλαία γράμματα τη λέξη νόμιμον και θα δεις ότι είναι μια λέξη από αυτές που λέμε καρκινική. Διαβάζεται και από την αρχή και από το τέλος.
0: Νόμιμον. Ωραία. Έχουμε. Παρακαλώ. Σας ακούμε. Ναι. Για να δούμε τι έχουμε σήμερα, γιατί πιάσαμε την πολυλογία εμείς. Ωραία. Ακούμε. Παρακαλώ.
2: Γεια σας κύριε.
0: Γεια σας.
2: Λέγουμε εμείς στον πολυλογό Γιώργος Μεν, αλλά οι παρέες και τα λοιπά με λένε Γιούρι εδώ και χρόνια πολλά.
0: Γιούρι λέγαμε τους Πόντιους. Γιούρας.
2: Ναι.
0: Γιούρας Γιούρι.
2: Είναι πολύ γνωστό και στη Ρωσία και στην Πολωνία.
1: Ναι. Από τη ρωσική διάλεκτο, δεν είναι το Γιούρι. Ναι.
2: Σας άκουσα πάρα πολύ με προσοχή εδώ και από την προηγούμενη ώρα, τυχαία βέβαια. Εντάξει, το σταθμό σας τον γνωρίζω μεν, αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και η δική σας και όσα έχετε αναφέρει που αφορούν και πάρα πολλά θέματα. Καταρχάς είμαι και εγώ σε ηλικία, δεν απέχω από σας πολύ, μπορώ να πω ότι σας περνάω κιόλας, αλλά θίξατε θέματα πολιτικής, οικονομίας, τζόγου, ιστορίας, προσωπικής μόρφωσης ή μη. Πάρα πολλά θέματα, δεν ξέρω τώρα ποιο να αρχίσω και ποιο να τελειώσω.
0: Ποιο σας κίνησε το πιο πολύ ενδιαφέρον?
2: Πιο πολύ ενδιαφέρον. Όλα, κοιτάξτε να δείτε. Όλα επικαιρά. Το πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι αυτό που είπατε τελευταία για τα, πώς να πούμε, για τα χωράφια και τις εκτάσεις που
0: της Αττικής.
2: Όχι μόνο της Αττικής.
0: Ναι, και Θεσσαλίας και Πελοποννήσου και παντού. Και στην Πελοπόννησο δεν έγινε το ίδιο θέμα?
2: Αλλά σιγά σιγά.
1: Όχι, υπήρχε σε ποιο μέρο και με επανάσταση.
0: Και η Πάτρα και το όλα.
1: Ο Μοριάς.
2: Βενιζέλου και νωρίτερα βέβαια. Είχαμε αποκτήσει τα Επτάνησα το 1864.
1: Βεβαίως.
2: Τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία που εκεί είχε τεράστιες εκτάσεις που είχαν αφήσει οι Τούρκοι που απεχώρησαν.
1: Ναι Γιώργο, έτσι είναι. Έτσι
2: είναι. Γινότανε αυτό που είπατε κι εσείς, ένα αντίστοιχο αλαλούμ. Δηλαδή ποιος θα τα πάρει, το ελληνικό κράτος φρόντιζε μεν να δίνει όσο μπορούσε στους πιο πολύ απόρους. Αλλά πάντα οι μεγάλοι εντός αγωγικών επικρατούσαν, το δίκαιο γίνει και το Κιλελέρ όπως αναφέρατε την.
1: Σωστά.
2: Εκείνη το 1910 νομίζω.
1: Σωστά, το 6 Μαρτίου του 1910.
2: Τώρα είδατε, ξέχασα το ένα θέμα από τα άλλο περνάμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για το για την περιοχή Συντάγματος και για το τρόπο που την αιτία της δολοφονίας Καποδίστρια, γιατί έχει μείνει στο κοινό ότι τον φάγανε εντός αγωγικών για πολιτικούς λόγους, επειδή τους έμπαινε στο ρουθούνι. Αλλά όπως είπατε, ήταν ο λόγος ο περισσότερο περιουσιακός. Ένα άλλο που αναφέρατε ήταν την προηγούμενη ώρα για το ποιόν των ανθρώπων, για τη μόρφωση ή μη. Θυμάμαι λοιπόν, εγώ σαν επαγγελματικά, επειδή ήμουν μηχανικός, τώρα είμαι συνταξιούχος, είχα μείνει 2 χρόνια στην περιοχή, δηλαδή στη Μεσσηνία τότε, με τους σεισμούς. Και κάθε μέρα κάναμε αυτοψίες στα χωριά.
1: Το 86-87.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και κάναμε αυτοψίες, γυρνάγαμε στα χωριά για να δούμε τα σπίτια, να τα ελέγξουμε.
1: Σωστά.
2: Τι ζημιές είχαν και τα λοιπά. Μην σας τα πω λόγω. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν τα γεροντάκια, ειδικά οι γερόντισες, που είχαν μείνει στα σπίτια τους, δηλαδή τα παιδιά είχαν φύγει στην Καλαμάτα ή στην Αθήνα, ενώ ήταν αγράμματες και αγράμματοι.
1: Ναι.
2: Τι ευγένεια εξέπεμπαν και τι σοφά λόγια λέγανε για τη ζωή.
1: Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, Γιώργο μου, δεν τους λέμε αμόρφωτους, ίσα ίσα. Αυτοί είναι μορφωμένοι. Άλλο δεν ξέρουν γράμματα. Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Αυτό ήθελα να τονίσω ακριβώς. Αυτό ήθελα να το λύσω, κύριε Γιώργο, και εσείς, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ένα άλλο θέμα, ο πατέρας μου ήταν, δεν θέλω, κατάλαβα με λέτε Γιούρι. Δεν θέλω, γιατί οι Γιώργιδες υπάρχουν τέλος πάντων, όπως θέλετε.
1: Μου θυμίζεις έναν παλιό σοβιετικό ηγέτη, τον Γιούρι Αντρόποφ.
2: Ναι, εντάξει, ήταν και ο Γιούρι Γκαγκάριν, τέλος πάντων.
1: Ο Γιούρι Γκαγκάριν, βεβαίως.
2: Ο αστροναύτης, ναι, ο πρώτος. Τέλος πάντων. Παραπαιτώντας συμπαθώ τη Ρωσία, ανεξαιρέτως της πολιτικής κατάστασης, από την εποχή των Τζάρων που είχαν τους τεράστιους συγγραφείς τους.
1: Εντάξει.
2: Έτσι. Τέλος πάντων, ξαναγυρνάμε τώρα στα δικά μας. Ο πατέρας μου ήταν γνωστός, υπήρξε γνωστός δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας. Δεν θέλω να πω τώρα το όνομά του δημόσια.
1: Όπως θέλεις.
2: Και ο πατέρας μου είχε τελειώσει τότε την πρώτη σχολαρχείου.
1: Μάλιστα.
2: Σχολαρχείου και δημοτικού. Αυτό δεν τον εμπόδισε βέβαια, επειδή διάβαζε πολύ και μου είχε πει αυτό που επίσης είπατε, τα θυμάμαι ένα-ένα, το καλύτερο σχολείο για τον άνθρωπο, τουλάχιστον το έλεγε χρόνια πριν, είναι να πηγαίνει στο θέατρο, να μαθαίνει τη ζωή και στα δικαστήρια. Αυτά τα δύο, αν πηγαίνεις όταν έχεις χρόνο και παρακολουθείς δίκες ή παραστάσεις θεατρικές, μαθαίνεις τη ζωή. Λοιπόν, ο πατέρας μου που επίσης ήταν, ενώ είχε, ξέρετε, εκείνη την εποχή όλοι οι δημοσιογράφοι, ήταν και λίγοι δημοσιογράφοι, είχαν τα ελευσέρα στα λεγόμενα.
1: Σωστά.
2: Που, για όλα τα θεάματα, για τις συγκοινωνίες, δεν το χρησιμοποίησε ποτέ του. Έμπαινε στο τρόλι, πλήρωνε το εισιτήριο. Πήγαινε σαν κινηματογράφο, πλήρωνε. Γιατί ντρεπότανε. Ντρεπότανε να μπει. Και έτσι σαν γι' αυτόν ήταν και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι. Θέλω να πω αυτό το παράδειγμα, ότι η μόρφωση, καλή είναι η μόρφωση.
1: Βεβαίως είναι καλή.
2: Αλλά εξαρτάται βέβαια και από το πόσο εμείς είμαστε άνθρωποι, εντός αγωγικών.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι, Γιούρι.
2: Για να τελειώσω, να μην σας κουράζω άλλο, να πω κάτι τη γνώμη μου για τους πολιτικούς, τους Έλληνες. Όταν καταργηθεί το άρθρο για περίπου τους...
1: Το άρθρο 86.
2: Ναι, το άρθρο 86 για την ασυλία τους, και όταν οι βουλευτές για να μπουν στη Βουλή πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα δουλέψει 15 με 20 χρόνια στη ζωή, λίγο να μπουν γέροι, να δουλέψουν από 20 μέχρι τα 35, να έχουν δουλέψει, να ξέρουν πώς είναι η ζωή, πώς βγαίνει το μεροκάματο, πώς είναι όλα αυτά που αφορούν τη ζωή του κόσμου, τότε αυτό το θεωρώ εγώ απαραίτητο για να λειτουργήσει καλύτερα αυτό το πολιτικό μας σύστημα.
1: Άμποτες να γίνει, Γιώργο, αλλά Γιούρι, αλλά το βλέπω δύσκολο.
2: Μα δεν γίνεται. Στην Ελλάδα από τότε που αναφέρατε, από τον Καποδίστρια, στην ουσία τότε είχαμε έναν αιώνα τους βασιλιάδες και τον άλλο αιώνα, τις τρεις οικογένειες. Στα άλλα κράτη εναλλάσσονται και αλλάζουν οι πολιτικοί και τιμωρούνται άμα κάνουν παράπτωμα. Εμείς εδώ πέρα βρέχει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Γιώργος Μανιέδη.
0: Ναι,
1: τελικά οι Γιώργηδες σήμερα έχουμε την κατεδρία, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
3: Από καταρχήν καλή επιτυχία στις ομάδες ελληνικές σήμερα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Σε όλες τις ομάδες, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τον Όφη. Ολυμπιακός με τη Μαρσέγ σε περιγραφή.
3: Μαρσέγ, ναι, Όφη με τη.
0: Περιγραφή του Θέμη του Παλιούρα. Όφη σε περιγραφή του Μανώλη Δασκαλάκη και ο Παναθηναϊκός σε περιγραφή του Χρήστου Παπα-Νικολάου.
3: Πριν πω στα αθλητικά, σε άλλα, όχι αθλητικό, θα ένα δύο θέματα. Θα πω πρώτα για την Αττική, είπε ο κύριος Καραμπεσίνης, κάτι, κύριε Καραμπεσίνη.
1: Ναι, ναι.

0: Γάλεο. Το όρο σε Γάλεο, ψηλά εκεί προ τα.
1: Χιλιάδε στρέμματα.
0: Εκεί τώρα
1: που βρεθήκανε.
0: Σερφιέρι.
1: Άστο, είναι μια μεγάλη ιστορία.
0: Και ένα εκ των Σερφιέριδων μένει και εδώ στο Ήλιον.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν. Τα δισέκονα τώρα.
0: Ναι,
2: δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα που υπάρχουν. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.
1: Θα πω. Ακούτε.
0: Ναι, σα ακούπει.
1: Έχετε μια ακροάτη, κυρία Αναστασία, εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Τη βραβεύσανε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
0: Μάλιστα.
1: Κυρία Αναστασία, συγχαρητήρια. Αγόρασα την εφημερίδα «Γεια σας» και κρατάω τη σελίδα. Με συγκινήσατε πάρα πολύ. Και σας βλέπω την ώρα που φυλάτε τη φανέλα του Ολυμπιακού και έχοντας δίπλα έναν από τους εμβληματικούς αρχηγούς, το Κούλι το Καρανταίδη. Δίπλα να σας χειροκροτεί.
0: Ναι, ο Καρανταίδης, μεγάλη μορφή στον Ολυμπιακό. Ήταν ο άνθρωπος του Προέδρου, ο άνθρωπος του Προέδρου του Κόκαλη. Ήταν αυτός που έφερε την ηρεμία στα. Την ηρεμία στα.
1: Ήταν ένας από τους.
0: Το λέω με την έννοια ότι έφερε την ηρεμία στα αποδυτήρια.
1: Ναι, εντάξει. Έχει και σχολές στο Μανίδι ο Κούλης ο Καρανταίδης.
0: Ναι,
1: ναι. Σχολή ποδοσφαίρου. Εδώ. Θα συγκινήσατε πάρα πολύ, κύριε Αναστασία, και να ξέρετε και οι επόμενες γενιές των Ολυμπιακών θα κατάνε ψηλά τη σημαία. Αλλά αυτό που είδα πραγματικά συγκινήθηκα. Εδώ τη βλέπω, έχει μία, δύο σε τρεις φωτογραφίες. Τη βλέπω όλη η σελίδα, είναι τρεις φωτογραφίες. Μία είναι η οποία μόνη της μιλάει, και δύο είναι με το Κούλι το Καρανταίδη.
2: Γιατί βραβεύτηκε η κυρία αυτή, Γιώργο?
1: Ορίστε.
2: Γιατί βραβεύτηκε, εγώ δεν το κατάλαβα.
1: Βραβεύτηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου του Γαβαλά.
0: Παλιά δημοσιογράφος, έτσι.
1: Ναι, είχε κάνει στο φως με τον κύριο δημοσιογράφο.
0: Και με τον κύριο Γαβαλά.
1: Είχε συνεργασία και με τον κύριο Γαβαλά.
0: Τον πατέρα.
1: Ο πατέρας της κυρίας Αναστασίας ήταν φίλος με τον Νικολαίδη.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτή βρέθηκε και στο φως για 25 χρόνια.
0: Διαχρονικά.
1: Αλλά είναι εμβληματική.
0: Φίλος
1: και 75 χρόνια.
3: Μάλιστα.
1: 75 χρόνια στο Καραϊσκάκι.
3: Βέβαια, ιστορία ολόκληρη.
1: Ιστορία. Και χάρισε. Διαβάζω εδώ το εισιτήριο του 59 στο παιχνίδι που την είχε πάει ο πατέρας της, ασχολημένος με τη Μίλαν. Είχε κρατήσει και το. Ναι.
0: Όπως εθνικάρα στον εθνικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Υπάρχουν κάποιοι εμβληματικοί φιλαθλοί.
1: Μπράβο, γι' αυτό σου είπα. Και βρωθήκαν άτομα την οποία τη κλεβάσαν. Άτομο την οποία τη κλέβασε.
0: Μου γράφει ο Μάνος Σταραμόπουλος ότι δεν ήταν δημοσιογράφος. Η ίδια έχει πει.
1: Εγώ το είπα.
0: Γιατί η κυρία Αναστασία πολλές φορές έχει πει ότι έγραφε στο φως.
1: Ναι.
0: Εντάξει, για να.
1: Ναι. Λοιπόν, και ένα άλλο θέλει, κύριε. Πώς εδώ. Εσάς, τον ιδιοκτήτη του σταθμού.
3: Ο Δήμος Στέλνης.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει, επειδή σε έχω απέχει για κάποιους λόγους τελευταία από την ακρόαση.
0: Ποιος?
1: Έχετε κόψει κάποιον ακροατή ο οποίος εμφανίστηκε και είπε συγγνώμη.
0: Για ποιον?
1: Για το κύριο Μπίλ Μπαϊτάξη.
0: Όχι, δεν τον έχω κόψει. Ποιος είπε ότι τον έχω κόψει?
1: Εσείς δεν το κόψατε, είπατε με εντολή του σταθμού κόβετε.
0: Δεν είπα ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Πριν 25 μέρες,
0: δεν το είπα ποτέ. Είπα ο κύριος Μπίλ Μπαϊτάξη και πήρε μετά να πάρει τώρα τηλέφωνο να διευκρινίσει. Ιδεάλλως θα κοπεί. Πήρε ο κύριος, διευκρίνησε.
1: Ναι.
0: Διευκρίνησε και του είπα και μάλιστα ότι πριν από το συγγνώμη υπάρχει και το ανακαλό, υπάρχει και το. Και μάλιστα, έδωσε τις εξηγήσεις του, κρίθηκαν οι εξηγήσεις του αυτές
3: επαρκείς
0: και συνέχισε.
1: Συγγνώμη δεν είπε πάντως.
0: Ορίστε.
1: Δεν άκουσα. Δεν είπε συγγνώμη, όπως είπατε. Συγγνώμη, είπε συγγνώμη.
0: Σας είπα.
1: Ήταν πολύ χοντρή κουβέντα.
0: Σας είπα.
3: Καλά.
0: Το συγγνώμη. Υπάρχει και το ανακαλό, υπάρχει και το δεν το είπα, έδωσε τις εξηγήσεις του, εν πάση περιπτώσει.
3: Κύριε Γιώργο.
1: Άκουσα ότι βγήκε, κάποιος μου το έφερε χθες. Επειδή σε αυτή την περιφορά φτουνούν και κάποιου άλλου, το οποίο έχουν διώξει πολύ κόσμο, να ξέρετε, και από την ακρόαση και πάνω έχουν διώξει φίλος μου.
0: Κοιτάξτε, αν συμπεριφορές και το τι λέει ένας συνακροατής διώχνει κόσμο και δεν εκτιμάει το υπόλοιπο πρόγραμμα, καλώς έφυγε. Καλώς έφυγε.
1: Όταν μιλάς απαξιωτικά, δεν χρειάζεται να βρίζεις.
0: Άλλο λέω. Αν όμως η συμπεριφορά κάποιου συνακροατή διώχνει κάποιον άλλο, ο άλλος που φεύγει δεν άξιζε να είναι ακροατής αυτού του σταθμού.
1: Ναι, ακούστε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι

0: Μόνο το βρίσιμο, η κουβέντα, είναι και η προσβολή, η μείωση. Όταν μειώνεις και προσβάλλεις, με το δίθεν χαριτολογώντας, δίθεν χαριτολογώντας, τα λέμε αστεία, ότι ναι, μωρέ, εγώ χιούμορ κάνω, αλλά μέσα από το χιούμορ περνάς μειώσεις, περνάς προσβολές, περνάς πολλές κουβέντες. Εντάξει, άλλος δεν χρειάζεται.
1: Ναι, υπάρχει ένα θέμα.
0: Να επιτρέπεται να βρει ο άλλος και να βγει κάθε μέρα.
1: Υπάρχει ένα θέμα. Η καθημερινότητά μας είναι παράξενη. Άλλοτε μιλάμε με γρίφους, άλλοτε μιλάμε κάνοντας πλάκα, άλλοτε μιλάμε. Εάν κάθε στιγμή που κάτι δεν αρέσει σε κάποιον.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
5: 97,3. Ότι ο λόγος είναι ελεύθερος στους ακροατές, γιατί εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να θέτουμε τα όρια. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε τον καθένα να τον ποδηγετούμε. Λοιπόν, και είπα τα εξής λίγα, ότι μία από τις ιδιότητες του λόγου, του δημόσιου λόγου, έτσι, είναι η ευπρέπεια. Έχει και άλλες ιδιότητες, μία είναι η ευπρέπεια. Είναι ευπρέπεια, τι σημαίνει? Σημαίνει έναν λόγο που δεν προσβάλλει, που δεν μειώνει, δεν παραβιάζει τους κανόνες της κοινωνικής ευγένειας. Εμείς αυτά είναι τα όρια που δίνουμε και τα τηρούμε εμείς αυτά τα όρια. Τώρα από εκεί και πέρα, αν κάποιος ακροατής τα παραβεί αυτά τα όρια σε βαθμό που θεωρήσουμε ότι πράγματι θίγονται αυτές οι αρχές, τον σταματάμε.
1: Ωραία, επειδή φτάσαμε στις 5 και έχουμε υπερβεί την ώρα μας. Έχουμε υπερβεί την ώρα μας.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Και έχουμε δελτίο ειδήσεων και θα δούμε παρακάτω. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε γρήγορα για...
2: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Ζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Χαίρετε, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δυνατή έξοδος για τον Ολυμπιακό στη Μασσαλία. Οι Πειραιώτες κοντράρονται με τη Μαρσέγη στο Βελοντρόμ στο πλαίσιο της δεύτερης στροφής του Europa League με Πουέρτα και Έσε δίδυμο στο κέντρο. Τα πλάνα του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ για την αναμέτρηση. Μοναδική απουσία ο Λέον Μπέιλι. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που διατέθηκαν για το απόψινό παιχνίδι με τους Μασσαλούς, ζητώντας από τους φιλάθλους της ομάδας που βρίσκονται στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο. Σέντρα στις 10. Περιγράφει τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Θέμης Παγιούρα. Για την ονειρική συνέχεια στη Γαλλία. Την ίδια ώρα ο Όφη αντιμετωπίζει τη Ρεν στο Ροαζόν Πάρκ για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League με στόχο μια νέα ευρωπαϊκή υπέρβαση. Οι κριτικοί θα αγωνιστούν χωρίς τους Σιέλη και Ισέκα. Πούγκουρας, Κοστούλας και Κρις Μανίτς θα αποτελέσουν την αμυντική τριάδα. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Ποδαρικό του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Το Τριφύλι φιλοξενεί στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα του Conference League. Επιστρέφει στο αρχικό σχήμα του Τριφυγιού ο Κάγκουα, ενώ προβάδισμα έχει για την κορυφή της επίθεσης ο Ντέσσερς. Φανέλα Βασκού διεκδικούν Γιάνγκουσιτς και Τσάπρας. Περιγράφει ο τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Χρήστος Παπανικολάου. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη 11 Βόσνιων οπαδών έπειτα από ένταση θηλιοσύων. Σίδερο, γροθιές, ρόπαλα και μια μεταλλική ράβδος βρέθηκε στην κατοχή τους. Εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μισή ώρα τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ΕΠΟ για το Ολλανδία-Ελλάδα της 5ης αγωνιστικής της 1ης κατηγορίας του Nations League λίγες μέρες μετά τα 2 sold out της Τούμπας. Ο Νίκος Ραβόπουλος υπέστη διάταση στον οπίστιο Μοιραίο του αριστερού του ποδιού στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν και θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση με τη Χάπολη Τελαβίβ στο Telecom Center Athens για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Δυσαρέσκεια και διαιτησία και απογοήτευση επικράτη στην ΑΕΚ έπειτα από την ήττα στο Stamford Bridge από τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ για δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Μέχρι το Σάββατο θα παραμείνει στο Λονδίνο η αποστολή του Δικεφάλου και από εκεί θα μεταβεί στο Manchester για τον αγώνα της Τρίτης με την City. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Ηρακλή. Κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση θα βρίσκεται ο Μιχαηλίδης. Δεν έδωσε το παρόν στο σημερινό πρόγραμμα στη Νέα Μονεμβασιά ο Κύριλ Ντεσπότοφ. Ρίγμα με τον Τάιλερ Ντόρση στον Ολυμπιακό. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά. Γιατί δεν με διώχνουν από τώρα, αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, ανέφερε ο Ελληνοαμερικανός Γκάρντ σε σχόλιο στα social media. Με τους Ερυθρόλευκους να τον θέτουν εκτός αποστολής εν ώψη της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα για τη Euroleague. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Europa League στις 8 παρατέταρτο, Τσέγιο Ομόνια Σάλτσμπουργκ Μίλαν. Αλκμαρ Χάπουελ Μπερσεβά, Λεχ Πόζναν, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Λιόν Κρίσταλ Πάλας, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σπάρτα Πράγας Λίλεστρομ και το Ρεένσε Σάντερλαντ. Στις 10, Θέλτα Γιουβέντους, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρνμουθ Στούρμ Γκράτς, Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Νάι Μέγγεν Λεύσκι Σόφιας, Φερεντσβάρος Βικτόρα Πλζέν και Γιαγκελόνια Αραράτ. Από τους υπόλοιπους αγώνες πρώτης αγωνιστικής του Conference League ξεχωρίζουν αναμετρήσεις Craiova Χετάφε, Τσέσκα Σόφια Μονακό και Χάιντουκ Σπλιτ Άγιαξ στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 10 Αταλάντα Πάφος, Μπράιτον Ζάλγκυρης Κάουνας και Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς. Για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague στις 9 παρατέταρτο, Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν, στις 9.30 Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ και Μιλάνο Ντουμπάι και στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Αθλητικά και όχι μόνο με τον Δημοσθένη Τσαπαγιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Επανερχόμαστε, Γιώργο, εδώ είμαστε, ναι, για τον φίλο τον Πάμφωτο. Μου λέει ο Μακαρίτης ο Τσιφόρος πέρναγε ώρες στα δικαστήρια για να γράψει το «Η Θέμης έχει κέφια και νεύρα».
6: Και όχι μόνο, πρέπει να πούμε εδώ, βέβαια, καλά κάνει και το επισημαίνει ο φίλος ακροατής, ο Μακαρίτης ο Τσιφόρος για να γράψει το έργο «Τα παλιόπεδα τα Ατίθασα» πήρε ειδική άδεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον Διευθυντή, εν συνεχεία τον Διευθυντή Φυλακών του Αβέροφ, τότε δεν υπήρχε ο Κορυδαλός, ήταν οι φυλακές Αβέροφ και που είναι σήματα δικαστήρια στην Αλεξάνδρας, και έμεινε μέσα κάποιες βδομάδες, μπαινόβγαινε, για να πάρει τον τρόπο ομιλίας, σκέψης και τα λοιπά,
5: αποδώσει...
6: τον κρατουμένο να αποδώσει.
5: Είπε λοιπόν για τον άνθρωπο
6: τους χαρακτήρες:
5: κάνεις το δυνατό και έτσι και πιάσει μια παγωνιά, τρέμεις σαν παλιόσκυλο, και από την άλλη μεριά μια μολόχα, ένα χορταράκι ασήμαντο, κάθεται όλη τη νύχτα και τρώει τους αέριδες και τα χιόνια, και το πρωί είναι φρέσκο και δεν του γίνε τίποτα.
6: Ναι, ξέρεις ότι ο άνθρωπος είναι το μόνο έμβιο όν στον πλανήτη που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις καιρικές συνθήκες, ψύχος, καύσωνα κτλ. Ναι, ναι. Χωρίς να φορέσει ρούχα,
5: έλδημα,
6: να πάει
5: ναι.
6: κτλ.
5: Ναι, ναι. Πάμε, έχουμε ακροατή. Ναι. Παρακαλώ.
7: Χαίρετε.
5: Παρακαλώ.
7: Βασίλης από τα Μέγαρα.
5: Γεια σου, Βασίλη.
6: Καλώς τον.
7: Κάτι μου κάνει τώρα το ακουστικό και ακούω δύο φορές τη φωνή μου.
5: Πρέπει να. Τώρα, ακούς καλύτερα.
7: Μάλλον.
5: Ωραία, πάμε.
7: Λοιπόν, τέλος πάντων. Να συνεχίσουμε πάνω στην ιστορία αυτό της Αττικής που λέγατε προηγουμένως.
5: Ναι, σύντομα όμως, για να έχουμε, γιατί έχουμε φύγει από αυτό το θέμα. Πάμε.
7: Α,
6: ναι, κάνε μια ανοίξη. Ναι, εντάξει, επειδή σήμερα πρέπει να σεβαστούμε και τους φιλάθλους, γιατί οι ομάδες παίζουν ποδόσφαιρο σήμερα, ευρωπαϊκούς αγώνες κτλ. Και ίσως πλατιάσαμε κι εμείς, αλλά βεβαίως ο λόγος είναι ελεύθερος, όπως έχουμε πει.
7: Λοιπόν, πάρα πολλά. Καταρχάς, τότε δεν υπήρχαν μεγάλα κτίρια και οικοδομήματα στην Αθήνα, για παράδειγμα. Και χάρη στη Μονή Πετράκη, το λέω πολύ, πολύ σύντομα τώρα, και χάρη στη Μονή Πετράκη, σε δωρεές Μονής Πετράκη, χτίστηκαν τότε Μετσόβιο, Πολυτεχνείο, Καποδιστριακό, Βιβλιοθήκη. Έτσι, αυτά τα μεγάλα κτίσματα που έχουμε είναι δωρεές της Μονής Πετράκη.
6: Τα οικόπεδα.
7: Τα οικόπεδα. Πάμε παρακάτω. Παράδειγμα, ο Εθνικός Κήπος που έχουμε τώρα, έτσι, που ήταν έργο της Βασίλισσας Αμαλίας. Τότε η Ελλάδα σχεδόν όλη ήταν χώμα και βράχος. Δεν υπήρχαν τέτρα σε εκείνη την περιοχή, τίποτα.
6: Σωστά.
7: Όπως και στο Αγκίστρι. Όπου στο Αγκίστρι, λοιπόν, ένας βαβαρός σύμβουλός της το αγάπησε πάρα πολύ το μέρος και είπε: αυτό θα το κάνω κατά πράσινο. Και το έκανε. Και για να μην το καταστρέψουν, είχε φτιάξει ειδικό διάταγμα, ένα σαν να λέμε σήμερα Natura, το οποίο νομίζω ισχύει μέχρι σήμερα αυτό το διάταγμα.
6: Στο Αγκίστρι.
7: Για το Αγκίστρι, ναι.
6: Ναι.
7: Δηλαδή το αναδάσω σε όλο και όλη αυτή την πρασινάδα, όλα αυτά που έχει το Αγκίστρι, τα αφήνει σε αυτόν τον βαβαρό, ο οποίος είχε βάλει και βαβαρούς πάνω φυλάκες. Πάμε τώρα και στο τρίτο που έχω να πω, είναι όταν ο βασιλιάς ο Γεώργιος ο πρώτος, ο Χριστιανός, αγόρασε τα κτήματα στο Τατόι.
6: Ναι.
7: Έφτιαξε αμπέλια. Έφερε αμπελουργούς και τα λοιπά, γεωπόνους και τα λοιπά από τη Γαλλία. Τότε λοιπόν πήρε πάρα πολλούς μενιδιάτες που ήταν αμπελουργοί δίπλα να δουλεύει στα κτήματά του και έκανε και τον πρώτο συνεταιρισμό, άτυπο συνεταιρισμό, στην οποία ήταν πρόεδρος αυτός, και όλο το κρασί το έκανε εξαγωγή στην Ευρώπη. Και είχε βοηθήσει πάρα πολύ τους Μενιδιάτες τότε αμπελουργούς.
6: Βεβαίως, ναι, έτσι έγινε. Επίσης λοιπόν, και τυροκομικά προϊόντα έκαναν
7: και
6: εκεί
7: και τα κτήματα δεν είχε
6: και
7: πάρει
6: κάνουν εξαγωγές.
5: Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα μπέλι.
7: Το ξέρω. Ούτε στα Μέγαρα.
6: Ούτε στους ούτε και στους αμπελοκήπους.
7: Ακριβώς.
5: Εγώ Γιώργο, όταν ήρθα παιδάκι στους αμπελοκήπους, ήρθα σε ηλικία 5 χρονών στο Χίλτον, εκεί που ήταν το οικόπεδό μας, ναι, στη Βρασίδα που ήταν το σπίτι μας, το είχαμε το ακίνητο. Εμείς είχαμε βέβαια κήπο, μεγάλο κήπο με πολλά δέντρα κτλ. Ήταν αμπέλια.
6: Ναι.
5: Ήταν σε εκείνο το σημείο δηλαδή από πίσω που είναι το συγκρού και τα δίδια.
6: Αρχή Σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης, είπε ο Αντισθένης. Ναι. Δεν το είπανε τυχαία αμπελόκηποι. Το είπαν έτσι διότι πήγαν αμπέλια και κήποι.
5: Α, μάλιστα.
7: Ακριβώς. Και να πω και το πρώτο ανάκτορο, εντάξει, γνωστά βέβαια αυτά, ήταν συνοδό, μάλλον ήταν νοικιασμένο ένα μέγαρο συνοδό Κλαθμόνος.
6: Στην πλατεία Κλαθμόνος, στην πάνω πλευρά.
7: Ναι, στην πλατεία Κλαθμόνος.
6: Όπου είναι σήμερα, Βασίλη, το Μουσείο των Αθηνών.
7: Α, όχι, που είναι το ναυτικό το...
6: Όχι απέναντι που είναι το του ναυτικού, είναι στην πάνω πλευρά της πλατείας.
5: Δεν υπάρχει πια το ναυτικό εκεί αυτό.
6: Κλαθμόνος πολύ... και εκεί στεγάζεται το Μουσείο των Αθηνών.
7: Α, μάλιστα. Και μετά η Βουλή, η σημερινή, ξέρω εγώ, ήταν δωρεά του πατέρα του Όθωνα, να το πούμε, προς, ναι, το ζευγάρι, τα ανάκτορα και όλα, ναι, αυτά, ναι, ναι, είναι σήμερα η Βουλή.
6: Του Λεοπόλδου, ναι, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ τα ελληνικά γράμματα κλπ.
7: Και δεν άφηναν τότε, να το πούμε έτσι, να το γελάσουμε και κλείνω με αυτό, να φτιάξουν μεγάλους δρόμους. Λέει, για ένα κάρο τώρα θα θέλουμε 3-4 λωρίδες για κάθε πλευρά. Ενώ στην Ευρώπη, παράδειγμα, Παρίσι, Βερολίνο, όλα αυτά φτιάχναν μεγάλες πλατείες και μεγάλες οδούς. Ενώ εμείς δεν τους θέλαμε, σοκάκια.
6: Έτσι ήταν και το σχέδιο το πολεοδομικό της Αθήνας εδώ και μου δίνεις μια πολύ καλή αφορμή. Σε άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε εντάχει και για το πολεοδομικό σχέδιο της Αθήνας και πώς κατάντησε έτσι όπως κατάντησε όμως την εφαρμογή του.
7: Από τους υπηκάδες.
5: Όχι, δεν είναι μόνο από τους υπηκάδες.
6: Και από τους ισχυρούς πολιτικούς παράγοντες, Βασίλη.
5: Πώς μίκραν οι δρόμοι αντί να είναι ελεύθεροι.
6: Οι συμφλικάδες, ξέρεις, δεν νομοθετούν. Κάποιοι άλλοι βάλουν τις υπογραφές.
7: Ακριβώς. Και θα σας πω και κάτι άλλο τότε.
5: Και οι συμφλικάδες δεν έχτιζαν.
7: Για το τέτοιο της Δραπετσόνας, για τη λίμνη της Δραπετσόνας, που ξέρω εγώ αποξηράνθηκε, πήγε να δοθεί σε ακτήμονες.
6: Ναι.
7: Την πήρε ένας μεγάλος βουλευτής, έφτιαξε τότε οίκους ανοχής για τον εαυτό του και με διάταγμα απαγόρευσε. Ξέρω εγώ, να δουλεύουν όλα τα υπόλοιπα πορνεία, να το πω έτσι, ξέρω εγώ, ή και ανοχής του Πειραιά, όπου ερχόταν ξένα καράβια και τα λοιπά, και να δουλεύουν μόνο τα δικά του.
6: Μιλάς για την περιοχή Βούρλα, Βασίλη.
7: Ναι, ναι.
6: Μην μπεις στο όνομα του μεγάλου πολιτικού, σε παρακαλώ.
7: Όχι.
5: Ο μεγάλος πολιτικός.
6: Ναι, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα.
7: Όχι, όχι. Γιατί... Αυτό γίνεται από το 1880.
6: Εγώ δεν θέλω να τα λέω.
5: Ναι.
6: Και έχω κάθε δικαίωμα, νομίζω.
7: Ναι, ναι, όχι, δεν χρειάζεται να το πούμε το νόμο.
6: Γιατί ζουν οι άνθρωποι, τα παιδιά, τα εγγόνια σήμερα.
7: Ναι, κάπου να ενοχληθούν, ναι.
6: Ναι.
7: Και τότε βγήκε και η ιστορία, να το πούμε, του συνόδου, του αγαπητικού, να το πούμε, και με τα υπόλοιπα έτσι.
6: Εσύ ξέρεις πολλά και κάποια μέρα, δεν είμαστε μακριά, πρέπει να σε οδηγήσουμε σιδηροδέσμιο, έστω εδώ στο στούντιο.
7: Εντάξει, όποτε θέλετε.
6: Ωραία,
7: μ' αρέσει η ιστορία και ασχολούμαι.
5: Έχουμε άλλο, επειδή έχουμε και άλλο τηλέφωνο.
6: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την επόμενη φορά.
5: Ευχαριστούμε.
6: Αύριο, έχουμε και αύριο.
5: Ναι, ναι. Εισφέρουμε, αυτή η εκπομπή εισφέρει πάρα πολλά, πιστεύω, ιστορικά γεγονότα.
6: Προσπαθούμε, δεν προσπαθούμε.
5: Λοιπόν, έχουμε.
8: Όχι, όχι.
5: Έκλεισε. Πάμε. Έλεγα προηγουμένως, την ώρα που αναφέρθηκε στην πλατεία Κλαθμόνος στο Υπουργείο του Ναυτικού.
6: Ναι, απέναντι.
5: Το ξέρεις ότι δεν υπάρχει πλέον Υπουργείο Ναυτικού εκεί και το κτίριο είναι προς πώληση.
6: Εντάξει.
5: Πανήκε στο.
6: Και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί το Υπουργείο των Ναυτικών να είναι στην πλατεία Κλαθμόνος και να μην είναι στον Πειραιά. Ναι,
5: είναι όπως.
6: Πάντοτε μου κάνει εντύπωση.
5: Όπως
6: και η γεωπονική σχολή, γιατί να είναι σε νερά οδό και να μην είναι στον κάμπο της Θεσσαλίας.
5: Όπως το Πανεπιστήμιο εκεί Αγροτικής που ήταν στον πύργο, πήγε στο Αγρίνιο, που πήγε.
6: Εντάξει, γιατί να είναι στην Αθήνα, το να πηγαίνει από πόλη σε πόλη στην περιφέρεια, καλά κάνει και πάει. Αλλά τώρα να είναι.
5: Λέει
6: στην
5: ο Μάνος Σταραμόπουλος, το πούλησαν ήδη το κτίριο και τον Ιανουάριο φεύγουν. Ευχαριστούμε τον Μάνο για τις επισημάνσεις του και για τις απευθείας απαντήσεις.
6: Ο Μάνος ο Σταραμόπουλος, ένας πολύ αξιόλογος δημοσιογράφος που εκπροσωπεί την Ελλάδα σε ευρωπαϊκά φόρα, είναι μία από τις πιο αξιόλογες πένες που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, στον χώρο της δημοσιογραφίας.
5: Και εκτός από επαγγελματίας είναι και καλός άνθρωπος, έτσι.
6: Καλά, ό,τι και να πούμε, εμείς είμαστε φίλοι του και θα είμαστε υποκειμενικοί.
5: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουμε τον αγώνα. Ποιος αγώνας προηγείται, κύριε Κατσάτσο?
8: Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Πόρα Σπάνια Λούκα.
5: Ο αγώνας του Παναθηναϊκού.
6: Τι ώρα είναι, κύριε Κατσάτσο?
8: 8:15.
6: Και πού θα το δούνε, φίλαθλοι, κύριε Κατσάτσο?
5: Θα το ακούσουν.
6: Θα το ακούσουν στο Ιντερβέτεν Ελλάδα 943.
5: Από τον κύριο Χρήστο Παπα-Νικολάου. Η μετάδοση του αγώνα είναι από τα καινούργια παιδιά, οι καινούργιες συνεργασίες που αποδεικνύουν ότι οι νέοι έχουν
6: εδώ
5: μέλλον.
6: Στο σταθμό μας Δήμο, στους τελευταίους μήνες γίνεται κάτι και βάσει της εμπειρίας που έχουμε και εσύ και εγώ, θα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε άνετα πρωτόγνωρο. Γιατί έχουμε μια ομάδα από νέα παιδιά με πολλή θέληση και μεράκι για αυτό που θέλουν να κάνουν, και θα δεις ότι εδώ έχουμε, πώς το λέτε στο ποδόσφαιρο, έχουμε μια K19.
5: K19, ναι.
6: Η οποία θα μεγαλουργήσει κάποια στιγμή.
5: Τους επόμενους. Το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Έτσι. Το είπαμε αυτό το πράγμα. Εάν μείνουν τα μυαλά τους μέσα στο κεφάλι, μέσα στο κρανίο τους, εάν ακούσουν τις οδηγίες αυτές που σαν παλιότεροι εμείς μπορούμε να τους δώσουμε, και τις αξιολογήσουν. Γιατί έχουν μια να τις αξιολογήσουν.
6: Και επίσης έχουν εμπεδώσει αυτό που τους λέμε με το καλημέρα όταν περνάνε το κατόφλι μας. Τέσσερα πράγματα έχουν να θυμούνται. Τα εξής δύο.
5: Ναι.
6: Δουλειά και διάβασμα. Δουλειά και διάβασμα.
5: Ο πρώτος που πέρασε αυτό το κατόφλι του σταθμού, ο πρώτος και τον διέκρινα από την πρώτη στιγμή εγώ, ήταν ο Πάνος ο Πουρναράς.
6: Βεβαίως.
5: Όταν ο Πάνος Πουρναράς ήταν φίλος με τον ένα γιο μου, πηγαίνανε στο ίδιο σχολείο και μου λέει: «Μπαμπά, έτσι και έτσι, έχω έναν φίλο ο οποίος έχει σπουδάσει δημοσιογραφία και θέλει». Λέω: «Βεβαίως, παιδί μου». Αμέσως διέκρινα λοιπόν ότι ο Πάνος Πουρναράς θα είναι ένα από τα επόμενα αστέρια της δημοσιογραφίας. Αμέσως. Δεύτερος που διέσχισε αυτό το κατόφλι ήταν ο Θέμης ο Παλιούρας. Ο Θέμης ο Παλιούρας πρωτοήρθε σε εμάς.
6: Βεβαίως.
5: Και απεδείχθη ότι το παιδί αυτό έχει
6: θέληση, δουλειά και μελέτη. Αυτά.
5: Η επόμενη είναι ο κύριος Ιωάννου, ο κύριος Κατσάτσος, ο κύριος Παπα-Νικολάου. Είναι αξιόλογα παιδιά.
6: Η Αδριάννα Υπούλιου.
5: Ο Φλεβοτόμος.
6: Ο Παναγιώτης ο Φλεβοτόμος.
5: Με ρωτάει ο Σάκης ο Μπουσδούνης, εμείς σε ποια κάπα παίζουμε? Παίζουμε στην κάπα εξοφυλαρούχων.
6: Σάκη, αν μας ακούς,
5: αν το ξέρεις.
6: Το είπα από την αρχή. Όταν ξεκίνησα στις 3 η ώρα στη θέση του Θέμη του Παλιούρα, λέω, ο πάγκος της ομάδας εξαντλήθηκε και καλέσανε τους παλέμαχους.
5: Άρα κάπα παλεμάχων.
6: Κάπα πι θα τη λέμε, Σάκη.
5: Κάπα πι. Θα φέρουμε και τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο όμως εδώ, Σάκη. Να είναι βεντούζα κι αυτός. Αν παίζαμε ελληνικά, θα είχαμε και τον Οικονομόπουλο εδώ. Τώρα τον έχουμε έχει εξωστρακιστεί.
6: Δεν μπορούμε, γιατί ο Οικονομόπουλος θέλει να ρίχνει ζεμπεκές
5: και τέτοια πράγματα. Έχουμε αυτό το πρόβλημα με τα πνευματικά δικαιώματα.
6: Είμαστε πιο ροκτύποι, ναι.
5: Δεν παίζουμε πνευματικά δικαιώματα συγκεκριμένα. Παίζουμε συγκεκριμένα που τα έχουμε αγορασμένα τα δικαιώματα αυτά από συγκεκριμένα τραγούδια, από συγκεκριμένες μουσικές, γιατί η κατάσταση με τα πνευματικά δικαιώματα είναι μια κατάσταση μυστήρια, δεν από τίποτα
6: άλλο. Λίγο περίεργη, να το πούμε έτσι απλά και να μην επισέλθουμε σε λεπτομέρειες.
5: Γι' αυτό. Όφι παίζει στο. Πού παίζει Όφι στο.
8: Όφι παίζει στη Γαλλία.
5: Στη Γαλλία με τη Ρεν.
8: Με τη Ρεν.
5: Αν μπορέσει ο Όφι και πάρει ένα αποτέλεσμα εκεί, όπως καταλαβαίνετε, ο Όφι βάζει πολύ μεγάλη
6: υποθήκη.
5: Σε περιγραφή
8: Μανώλης
5: Δασκαλάκης. Ο Μανώλης Δασκαλάκης είναι ένα καλός φίλος. Και στη συνέχεια ο μεγάλος αγώνας του Ολυμπιακού στη Μασσαλία με την
8: Μαρσέη
5: σε περιγραφή του Θέμη Παλιούρα. Μπορείτε να ενημερώνεστε στο 943sports.gr ή στο sports943.gr, ακόμα και στο 943.gr, για όλη την αθλητική ενημέρωση, όλα τα αθλητικά γεγονότα. Και στα social του σταθμού, στο TikTok, στο Instagram και γενικά στο Facebook, σε όλα αυτά που η προβολή μας με προτεργάτη τον Μάριο τον Τζαπαλιάρη και συνεργάτες τον Κατσάτσο, τον Παλιούρα, τον
6: όλη την ομάδα,
5: τον Ιωάννου,
6: όλη την ομάδα
5: κυρία
6: των νέων
5: Πούλιου και όλους τους συνεργάτες, έχει μια έκρηξη, να το πω ακροματικότητας, να το πω
6: επισκεψιμότητας,
5: να το πω, γιατί έχουμε και ήχο εκεί, έχουμε και τα on demand που μπορείτε να μας ακούτε. Αν κάποια εκπομπή δεν την ακούσετε, μπορείτε να μπείτε στο on demand του σταθμού και να την ακούσετε, όπως επίσης οι εκπομπές από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα αναμεταδίδονται την ίδια ώρα από τις 12, το βράδυ Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 6 και από τις 2 το βράδυ μέχρι τις 7.
6: Βέβαια πρέπει εδώ να πούμε, έχουμε ένα ελάττωμα σε όλα αυτά που είπες Δημοσθένη, ότι αυτά που γράφουμε και αυτά που ανεβάζουμε γίνονται από ανθρώπους που δεν είναι υποκινούμενοι και δεν έχουν δεσμεύσεις από πουθενά.
5: Ναι, είναι νέα παιδιά τα οποία δεν έχουν ούτε χρηματίζονται, ούτε σε κανένα payroll είναι, ούτε κάνουν χατήρια κανενός. Ό,τι βλέπουν, ό,τι ακούν και ό,τι μαζέψουν
6: το μεταφέρουν.
5: Εδώ αυτά που θα ακούτε και αυτά που θα βλέπετε, θα ξέρετε ότι δεν έχουν από πίσω τους συμφέροντα.
6: Υποβολέα.
5: Δεν έχουν ένα συμφέρον που τους υπαγορεύει το τι θα γράψουν και το τι θα πούν.
6: Και το τι δεν θα πούν.
5: Αυτό πρέπει να εκτιμήσετε, ότι εδώ εμείς κάνουμε
6: όλα
5: τη δουλειά μας όπως πρέπει να κάνουν οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να μεταφέρουν την είδηση, όχι να διαμορφώνουν είδηση. Δεν πάει να πει ότι όταν δεν έχουμε είδηση να φτιάχνουμε είδηση.
6: Παλιά θυμάσαι πως το λέγαμε Δήμο αυτό στις εφημερίδες, αυτό, το λέγαμε κοιλιακό ρεπορτάζ. Όταν δεν είχαμε ρεπορτάζ, δεν βαριόμαστε να πάμε για το ρεπορτάζ, βγάζαμε ένα από την κοιλιά μας. Το λέγαμε κοιλιακό.
5: Μπορεί οι δυνατότητες μας να μην είναι τεράστιες σε προσωπικό και σε τέτοιο, αλλά αυτοί που είναι δουλεύουν με αυταπάρνηση, δουλεύουν στα πλαίσια του τι σημαίνει δημοσιογράφος και δεν δουλεύουν για να υποβάλλουν εσάς στην τύραννο του να μαθαίνετε αυτά που θέλουν οι άλλοι. Γιατί όταν μαθαίνεις αυτά που θέλουν οι άλλοι, πληροφορείσαι λάθος. Λάθος τα μεταφέρεις και το α το κάνεις ωμέγα στο τέλος. Εδώ θέλουμε το α να μεταφέρεται ως α, το β ως β, το γ ως γ και το ω ως ω.
6: Οι παλιοί θυμάσαι τι μας λέγανε, ότι η είδηση είναι ιερή, το σχόλιο είναι ελεύθερο. Πες την είδηση καθ' αυτή την είδηση και από εκεί και πέρα μπορεί να κάνεις και ένα σχόλιο.
5: Ενώ εδώ τελικά οι δημοσιογράφοι, εγώ αντιδρώ με τους δημοσιογράφους Γιώργο των καναλιών και των άλλων ΜΜΕ των ηλεκτρονικών, που θεωρούν το σχόλιο τους είδηση. Δηλαδή δεν ξεκινάνε με την είδηση και να σχολιάσουν την είδηση.
6: Είναι αυτό που είπες πρωτήτερα, το είπες, το πέρασες ακροθυμός, ότι δεν λένε ειδήσεις, διαμορφώνουν
5: ειδήσεις.
6: Άρα διαμορφώνουν κοινή γνώμη. Να σου πω Δήμο μου, ξέρεις, καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, αλλά λέμε ότι και η ντροπή όμως δεν είναι δουλειά ρε φίλε.
5: Και η ντροπή δεν είναι δουλειά. Λοιπόν, Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Ελλάδα σήμερα.
5: Δηλαδή,
4: η εκπομπή μας.
5: Πότε?
4: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
5: Δηλαδή,
4: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
5: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
4: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε λοιπόν στο τελευταίο μισάωρο, τα τελευταία 25-26 λεπτά. Είμαστε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα ακολουθήσει ο Σάκης Μπουσδούνης, θα μιλήσει με Θέμη Παλιούρα, με Χρήστο Παπανικολάου, θα μιλήσει με τον Μανώλη Δασκαλάκη. Γενικά όλη η επικαιρότητα της σημερινής ημέρας. Θα μιλήσει επίσης και με τον Μάριο του Ματσάνκο, πιστεύω, να μας εξηγήσει πώς θα είδε εκεί στην Αγγλία, πώς, τι συμβαίνει εκεί, πώς θα έκανε ο Νίκολιτς και έχασε ουσιαστικά τον αγώνα από τις επιλογές του. Μια ΑΕΚ πελαγωμένη χτες. Η ΑΕΚ εκτός έδρας είναι πελαγωμένη και τώρα δυστυχώς παίζει με τη Manchester City έναν αγώνα πάρα πολύ δύσκολο που πρέπει να η ΑΕΚ να επανέλθει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί κινδυνεύει μέσα στο Manchester να με συντριβή αν δεν μπορέσει να ανταποκριθεί. Ήδη τα τρία γκολ είναι πάρα πολλά γκολ από την ομάδα της Ουκρανίας. Είναι η...
1: Και σκέψου, Δημό, σκεφτόμαι χθες που έβλεπα αυτόν τον αγώνα, αυτοί οι αθλητές που παίζανε με την Ουκρανική ομάδα είναι πρόσφυγες, πάνε από εδώ και από εκεί.
0: Ναι, δεν έχουν γήπεδο στην Ουκρανία.
1: Τι γήπεδο, εκεί βομβαρδίζεται το σύμπαν.
0: Αυτό λέω, ναι, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, όπως εμφάνισαν
0: τώρα που λες στην Ουκρανία,
1: πάρα πολύ καλό.
0: Έβλεπα προχτές κάποιες εικόνες που κατά τον δημοσιογράφο εκεί που έβλεπα στο εξωτερικό τις κρύβουν. Ένα νεκροταφείο, Γιώργο, στη σειρά, πάνω από 50.000 τάφους στη σειρά, τεράστιο νεκροταφείο από τους νεκρούς του
1: πολέμου. Αυτός είναι ο πόλεμος.
0: Το αντίστοιχο.
1: Αίμα και θάνατος.
0: Το αντίστοιχο
1: είναι
0: στην πλευρά της Ρωσίας. Και ρωτάς, αξίζουν τόσοι νεκροί για αυτό το πράγμα? Αξίζουν στη σημερινή εποχή του 21ου, πάνω προς 22ου αιώνα να σκοτώνονται οι άνθρωποι?
1: Ούτε ένας νεκρός δεν αξίζει. Ούτε ένας άνθρωπος νεκρός δεν αξίζει για όλα τα πετρέλαια και για όλα.
0: Για όλα τα περιουσιακά, για όλες τις
1: κόσμου.
0: Και ουσιαστικά σκοτώνονται για το χώμα.
1: Αυτός είναι ο πόλεμος.
0: Ο πόλεμος αυτός στην Ουκρανία, Γιώργο, θα είναι η αρχή της πείνας. Η Ουκρανία για πάρα πολλά χρόνια ήταν ο σιτοβολώνας της Ευρώπης.
1: Βέβαια, και προπολεμικά.
0: Δεν ξέρω πώς θα επανέλθει η Ουκρανία στις προ του πολέμου εξαγωγές σιδηρών. Και μην ξεχνάμε τα σιδηρά.
1: Η ζωή προχωράει.
0: Η νούμερο ένα τροφή.
1: Όλα επανέρχονται, αλλά θα έχουν λιώσει και θα έχουν μπει στους τάφους αυτούς που είπες, μία και δύο γενιές από κάτω. Αυτό είναι το θέμα.
0: Και νέοι άνθρωποι, έτσι. Έβλεπα επίσης η Ουκρανική στρατιωτική αστυνομία πως με το ζόρι έπαιρνε κάποιους νέους για να τους πάει στο μέτωπο και κάποιοι έλεγαν καλύτερα να πεθάνω να πεθάνω τώρα παρά να πεθάνω.
1: Και αυτή είναι και η διαφορά της ειρήνης από τον πόλεμο, γιατί στον πόλεμο οι γονείς θάβουν τα παιδιά, ενώ στην ειρήνη, στην κανονικότητα, τα παιδιά θάβουν τις γονείς τους.
0: Βέβαια. Είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα. Τόσοι πολλοί θάνατοι ουσιαστικά για το τίποτα. Γιατί οι μεγάλες δυνάμεις θέλουν να εξουσιάζουν και να περνάει το δικό τους πάνω στους μικρούς. Η Ρωσία το έχει σε άχτη ότι έχασε την Ουκρανία μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, και αυτό δεν το ξεπέρασε ποτέ η Ρωσία, γι' αυτό και ξεκίνησε ο πόλεμος. Αλλά και από την άλλη πλευρά, την κατάλληλη στιγμή που έπρεπε να υπάρξει ο συμβιβασμός, η Ουκρανία ηγείται ένας ηθοποιός κλόουν, κατά την άποψή μου, ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει, διότι τα συμφέροντα που κουβαλάει από πίσω του και οι δικές του οι επιδιώξεις είναι τελείως διαφορετικές από του ουκρανικού λαού. Εμείς είμαστε με τον ουκρανικό λαό, γιατί ο ουκρανικός λαός δεν φταίει σε τίποτα. Είμαστε και με το ρώσικο λαό όμως, γιατί δεν έχουν να χωρίσουν ουσιαστικά αυτοί οι λαοί τίποτα μεταξύ τους. Κάποια στιγμή οι λαοί αυτοί ήταν ένα στη Σοβιετική Ένωση. Και από αδέρφια έγιναν οι χειρότεροι εχθροί. Κάποτε στο ζωγράφο που έμενα, ένας φίλος μου είχε παντρευτεί μία Ουκρανέζα. Έλεγα, όταν της είπα μιλάς ρωσικά, κόντεψε να τρελαθεί. Όχι, όχι, μου λέει, ουκρανικά. Μα λέω, είναι άλλα τα ουκρανικά από τα ρωσικά. Και τότε κατάλαβα ότι αυτοί οι δύο λαοί ουσιαστικά είναι σαν τους Έλληνες με τους Πόντιους. Ναι μεν τα ποντιακά είναι ελληνικά, αλλά είναι μια άλλη γλώσσα.
1: Ναι.
0: Και αυτό το άσβεστο μίσος που έχει επέλθει μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, δεν ξέρω αν ωφέλησε και τις δύο χώρες. Είναι τρομερό το μίσος που έχουν.
1: Το μίσος έχει δημιουργηθεί από τους πολέμους, γιατί είχαμε και το 14, μην ξεχνάμε τα γεγονότα στην Κρυμαία. Έχει χυθεί αίμα αρκετό.
0: Έχει χυθεί αίμα, ναι. Ναι, γιατί τότε Σοβιετική Ένωση, οι βάσεις της Κρυμαίας, αυτά όλα, η Κρυμαία ήταν το ορμητήριο. Ο Ναύσταθμος ήταν.
1: Ο Ναύσταθμος, ο μεγάλος.
0: Κακώς τότε δεν δόθηκε απευθείας κατ' εμένα στους Ρώσους, για να τελειώνει αυτό το βιολί, γιατί οι Ρώσοι το είχαν ουσιαστικά, η Σοβιετική Ένωση το είχε φτιάξει, και θα τελείωνε εκεί η ιστορία. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχαν άλλες αξιώσεις τότε. Άρα δυστυχώς οι μεγάλες δυνάμεις απέναντι ήθελαν να υπάρχει αυτή η αντιμαχία, για να μπορούν να πουλάνε τα οπλικά συστήματα, να πουλάνε όλον το στρατιωτικό εξοπλισμό και να διατίθονται τα όπλα καταστροφής των ανθρώπων. Γιατί οι άνθρωποι καταστρέφονται. Πέρα από τα κτίρια, τα κτίρια ξαναφτιάχνουν. Οι άνθρωποι δεν φτιάχνουν. Έχουμε, κύριε Κατσάτσο.
1: Όφη, τι ώρα παίζει.
0: Θέλω λίγο τον κύριο Κατσάτσο τώρα να ανοίξει το μικρόφωνο. Εχθές, όταν μετέδωσε, πριν μεταδώσει τον αγώνα της ΑΕΚ με την
1: Σαχτάρ,
0: κάποιος είπε ότι πρόσεξε μην γίνεις, πώς το είπε ο κύριος Γερασίμου,
2: Μαυρόγατα.
0: Και τελικά,
2: κάθε φορά έτσι με λέει.
0: Και τελικά ο κύριος Κατσάτσος απεδείχθηκε χθες μαυρόγατα. Είναι έτσι, κύριε.
1: Δεν έφερε γούρι στην
0: άκρη.
2: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
0: Επικαλείστε το δικαίωμα της σιωπής, Ήταν.
1: Σωστός.
0: Ναι, ήταν μαυρόγατα χθες.
2: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, ξαναλέω.
0: Έχεις μεταδώσει αγώνα ΑΕΚ άλλων που να έχει χάσει ΑΕΚ?
2: Όχι.
0: Ούτε στο μπάσκετ, πουθενά.
2: Ούτε πουθενά.
0: Άρα ήταν η πρώτη σου φορά.
2: Όχι, ψέματα. Είχα μεταδώσει άλλη μία ένα Ολυμπιακό ΑΕΚ στο handball την προηγούμενη σεζόν για την κανονική διάρκεια.
0: Και πόσο ήρθε αυτό, για θύμιζε μας το.
2: Αν δεν κάνω. Αυτό είναι το σκορ. Δεν το θυμάμαι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είχε έρθει 30-23.
0: Είχε κερδίσει.
2: Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πάλι είχε σουνά.
0: 2-0.
1: Αρχίζω δηλαδή πλέον να είμαι με το μέρος του Γερασίμου.
2: Εγώ πάντως περιέγραψα την ΑΕΚ και έβαλε 8 γκολ. Αυτό έχω να πω.
0: Ο Γερασίμου και ο Ιωάννου τον έχουν. Τον τρολάρουνε, κατάλαβες.
2: Ο Ιωάννου δεν έχει κανένα δικαίωμα να μιλάει για καντεμιά. Να μιλάει για καντεμιά και για μαυρόγατες δεν έχει κανένα δικαίωμα ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Γιώργος Ιωάννου να μιλάει για αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί, πού το στηρίζεις αυτό, κύριε Κατσάτσο?
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Περιγράφει Μπασκόνια Παναθηναϊκός. Και τραυματίζει τον Αν μετά το παιχνίδι και χάνει το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Α. Β. Περιγράφει το Τσέγε ΑΕΚ το 3-1. Πρώτη του μετάδοση στο ποδόσφαιρο. Μετά, συνεχίζουμε.
0: 2-0.
2: Περιγράφει το τελικό του Champions League ΑΕΚ Ρήτας στο μπάσκετ. Και ενώ είχαμε συνεννοηθεί και μου λέει, κάνε τον ημιτελικό.
0: Να κάνω περιγράφω, τελικό.
2: Περιγράφω εγώ τον τελικό. Διπλό η ΑΕΚ, πρόκριση στον τελικό εναντίον της Μάλαγα και ο Ιωάννου μετέδωσε τον τελικό που η ΑΕΚ ήταν για συν 20 πόντους μπροστά και τον έχασε. Οπότε δεν δέχομαι καμία κουβέντα από τον φίλτατο, αγαπητό.
0: 3-2 το σκορ. 3-2 το σκορ.
1: Κατόπιν τούτων ο Νίκος ο Κατσάτσος αθωώνεται παμψηφί.
0: Άρα το δικαστήριο έκρινε προσωρινά. Προσωρινά μέτρα είναι αυτά, έτσι. Πώς το. Προσωρινώς έκρινε αυτό το δικαστήριο. Ωραία. Μπορείς λίγο να μας ενημερώσεις τώρα πώς βλέπεις τους αγώνες των ομάδων κατά σειρά. Πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός, έτσι. Τι βλέπεις?
2: Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπανιαλούκα. Εντάξει, η Βοσνία είναι, εντάξει, μπορεί να έχει μια πολύ καλή εθνική ομάδα, ωστόσο το πρωτάθλημά της δεν φημίζεται ως ένα από τα, από τα πρωτάθληματα τα οποία μπορούν να χτυπήσουν ομάδες.
1: Να θυμίσουμε εδώ, Νίκο μου, ότι η Μπόρατς είναι ομάδα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης,
2: ναι.
1: Οι οποίοι βεβαίως προέρχονται από μια πολύ μεγάλη σχολή της, όταν ήταν Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, όπως τη λέγαμε τότε, η μεγάλη των Πλάβη σχολή.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουν αλλάξει τα χρόνια,
1: ασφαλώς,
2: οι ομάδες της Βοσνίας Ερζεγοβίνης δεν είναι πλέον οι ομάδες όπου είναι τα φόβητρα. Οπότε θεωρώ ότι σύν το ότι ο Παναθηναϊκός έχει την έδρα, έχει τον κόσμο, θεωρώ ότι κουτσά στραβά ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει με 2-0 στη χειρότερη, πιστεύω. Γιατί προέρχεται από ένα ντέρμπι το οποίο ιτήθηκε. Ο Παναθηναϊκός κοιτήθηκε με μια εικόνα που δεν περίμενε κανένας ότι θα έδειχνε με βάση τους τελευταίους αγώνες στους οποίους είχε παίξει πριν την διακοπή των εθνικών ομάδων, πριν την μεγάλη διακοπή των εθνικών ομάδων. Οπότε πιστεύω ότι με την Μπόρατς θα βγάλει αντίδραση ο Παναθηναϊκός και θα επικρατήσει.
0: Βλέπεις δηλαδή τον Παναθηναϊκό να κερδίζει την Μπόρατς. Το Μπάνια Λούκα, γιατί λέγεται Μπάνια Λούκα Μπόρατς, ενώ θα μπορούσε να λέγεται Μπόρατς.
1: Μπάνια Λούκα είναι περιοχή.
2: Ναι, είναι περιοχή.
0: Και το Μπόρατς.
1: Ο Μπόρατς είναι η ονομασία της ομάδας.
0: Όχι, το Μπόρατς είναι νομόσχετο. Ναι. Δεν είναι περιοχή και το Μπόρατς.
2: Το ψάχνουμε τώρα. Δεν
1: αναγέννηση καρδίτσας. Ναι. Πώς το λένε, δόξα δράμας.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν τώρα στον Όφη. Τι βλέπεις στον Όφη με τη Ρεν?
2: Ρεν Όφη. Εκεί πρέπει να βγάλουμε για αυτά που έχει κάνει ο Χρήστος Κόντης στον Όφη. Πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο. Γιατί πήρε μια ομάδα επαρχιακή, κατέκτησε το κύπελο Ελλάδος, έβγαλε τον Όφη Ευρώπη. Ο Όφη έκανε 3 στις 3 νίκες. Τσέσκα Σόφιας στα play-off, 3-0 εντός, 2-0 έξω. Και 2-0 επικράτησε ο Όφη της Χόφενχάιμ. Καταλαβαίνουμε ότι για τους ποδοσφαιριστές του Όφη αλλά και για τους φίλους της κριτικής ομάδας είναι μια πολύ... Όχι, δεν θα πω καθόλου περίεργη. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή ο Όφη να αγωνίζεται στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκές οργανώσεις και ειδικά με ομάδες όπως είναι η Hoffenheim, η Ρεν, η Leverkusen, που είναι ομάδες που τις έχουμε δει και στο παρελθόν στο Champions League. Τώρα, λόγω ποιότητας, εννοείται πως έχει ένα προβάδισμα η Ρεν, γιατί έχει καλούς νεαρούς Γάλλους παίκτες όπως είναι ο Λεπόλ, που είναι το κλειδί για την ομάδα της Ρεν. Ωστόσο, επειδή στο ποδόσφαιρο 11 είναι αυτοί, 11 είμαστε κι εμείς, και επειδή είναι κάτι το οποίο το έχει δείξει ο Όφη, θεωρώ ότι ένα Χ το βλέπω πιθανό.
1: Μάλιστα.
0: Και πάμε τώρα στον Ολυμπιακό.
2: Μαρσέγιο Ολυμπιακός τώρα.
0: Το πιο δύσκολο, πιστεύω, από τις τρεις.
2: Είναι το πιο δύσκολο. Παρόλα αυτά, η Μαρσέγιο δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Δεν λέω ότι είναι εύκολη έδρα το Βελοντρόμου, προφανώς, αλλά η Μαρσέιγ δεν είναι πλέον η ομάδα η οποία θα έπαιζε Champions League και θα φοβόσουν εναντίον της. Συν το ότι αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι η Μαρσέιγ δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα στο γαλλικό πρωτάθλημα. Τώρα μπορεί να πει κάποιος, είναι όμως μια ευκαιρία αυτή να αντιδράσει από τα κακά αποτελέσματα στο γαλλικό πρωτάθλημα εναντίον του Ολυμπιακού. Ναι, είναι μια ευκαιρία για τη Μάρσεγ να αντιδράσει. Ωστόσο όμως, ο Ολυμπιακός που φέτος έχει κάνει μεγάλη επένδυση, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, στην ομάδα, να λέμε τα πράγματα όσο έχουν, γιατί πήγε και φέρε παίκτες όπως είναι ο Πουέρτα, όπως είναι ο Φρόιλερ, όπως είναι ο Πέντερσεν, ανεξάρτητα αν θα πιάσουν στο τέλος της χρονιάς ή όχι, δεν λέω αυτό, εγώ λέω πάντα με βάση το οικονομικό κομμάτι. Και σύν το ότι ο Ολυμπιακός και ο Ολυμπιακός έχει συμβεί στον Ολυμπιακό αυτό το οποίο έχει γίνει με τους φίλους, με την απαγόρευση από την, από την αστυνομία της Μασσαλίας, και το γεγονός ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού, ενώ υπήρχε η άρση από την αστυνομία της Μασσαλίας, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε την ακύρωση των εισιτηρίων και παρότρινε τους φίλους του Ολυμπιακού να μην πάνε στο γήπεδο, πιστεύω θα υπάρχει ένα πλάς κίνητρο για τους Ερυθρόλευκους. Τώρα βέβαια, όπως είπα προηγουμένως, το Βελοντρόμ δεν είναι και πιο εύκολη έδρα, οπότε ευελπιστώ σε ένα χ.
0: Ευελπιστεί σε ένα χ, θα είναι καλό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ευελπιστούμε αυτή τη στιγμή σε έναν άσο και δύο διπλά. Άσο στον Παναθηναϊκό, διπλό Όφη και διπλό Ολυμπιακός. Αυτά είναι τα καλύτερα αποτελέσματα που μπορούμε να έχουμε στους τρεις αυτούς αγώνες, για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα για τις ομάδες μας και δεύτερον για τη βαθμολογία της Ελλάδος.
3: Άρα τι προγνωστικά έδωσε ο Νίκος?
0: Έδωσε άσο, χίχι.
3: Άσο, χίχι.
2: Ό,τι πιο ρεαλιστικό μπορούσα να δώσω.
0: Εγώ έδωσα λοιπόν άσο, διπλό, διπλό.
3: Όλοι έτσι θέλουμε να έρθει. Άσο, διπλό, διπλό.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιον στον αέρα?
2: Έχουμε, δούμε και τι προβλέψεις θα δώσει.
0: Για να δούμε. Πάμε.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σου.
4: Κύριε Δημοσθένη, τώρα εγώ είμαι λίγο φανατήλας, όμως δεν πειράζει, έτσι, δηλαδή...
0: Άμα είσαι μέσα στα όρια, τι να πειράξει.
4: Όταν λέω φανατήλας, δηλαδή τώρα ασχολούμαι μόνο με τον Ολυμπιακό, δεν ενδιαφέρουν οι άλλοι.
3: Καλή δουλειά είναι και αυτή.
4: Γιατί ακούω, ας πούμε, τώρα, καταρχήν τώρα με την ΑΕΚ εχθές, έχουμε πει ότι το Champions League είναι άλλη πίστα, έτσι. Είχαμε, τώρα δεν είναι και ο Θέμης εδώ που του τα λέω, ας πούμε, και μάλιστα του κάνω και πλάκα ότι άμα τον έβαζα στοίχημα θα τον είχα βαλυρίσει, γιατί όλο θα είχαμε. Λοιπόν, του έχω πει ότι ο Ολυμπιακός πέρσι εξαντλήθηκε εντελώς το Champions League, είδαμε, ας πούμε, του στοίχησε. Και κάτι ανάλογο περίμενα και φέτος με την ΑΕΚ να συμβεί. Ακόμα αρχή βέβαια είναι, αλλά ήδη πήραμε μια γεύση και χθες. Ακούγομαι?
0: Ναι, ακούγεσαι, ναι. Σε αφήνουμε να μιλάς γι' αυτό.
4: Είδαμε, ας πούμε, ότι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο αυτή η ομάδα και θα μπορούσε, εντάξει, και άτυχη μπορεί να την πει στην ΑΕΚ, αλλά είδαμε τη δυσκολία της, ας πούμε, δεν φτάνει. Δηλαδή η ΑΕΚ κάπου έμεινε μέχρι από το 70, στο 80 έμεινε από δύναμης, πώς να το πω, ας πούμε. Και ξαφνικά είδαμε σε ένα-δύο λεπτά έγινε το κακό. Λοιπόν, και έρχεται βέβαια κακά τα ψέματα και με τη Manchester City, τώρα ακόμα μεγαλύτερο κακό, πιστεύω, έτσι. Τώρα, όσον αφορά τώρα για το σήμερα τώρα οι πράσινοι παίζουν μια ομάδα Πάνια Λούκα, από το όνομα και μόνο καταλαβαίνεις η ομάδα, μπορεί να κάνω και λίγο πλάκα τώρα, έτσι. Λοιπόν, ακούγομαι, έτσι.
0: Ναι,
4: λοιπόν,
0: σε ακούμε, εμείς ακούμε, μη σε
3: νοιάζει. Με θρησκευτική ευλάβεια.
4: Πώς?
3: Ακούμε με θρησκευτική ευλάβεια.
4: Μα εντάξει, καταπεσύνη, εσείς δεν σας αρέσουν πιθανά αυτά που λέω τώρα, γιατί...
0: Όχι, για να μην μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλο.
3: Γιατί με αμφισβητείτε, αφού σας είπα πως σας ακούω.
4: Όχι, εντάξει, πιθανό να θυμάστε, επειδή εγώ, ας πούμε, έτσι με το... Παναθηναϊκό είμαι σε απόσταση, έτσι, έτσι. Γι' αυτό το χλεβάζω και λίγο, για να κάνουμε και πλάκα τώρα, έτσι. Και για το φίλο μου το Σάκη, ας πούμε, το Σάκη είμαστε φίλοι.
0: Με την πλάκα ομορφαίνουμε και τη ζωή μας. Με το γέλο, το χαμόγελο, το χαμόγελο ομορφαίνει τη ζωή.
4: Ακούστε, ο Σάκης, ας πούμε, τώρα είναι ταξιτζής, έτσι. Τώρα έχει, όταν λέω έχει συνέλθει, δηλαδή ήταν υποψήφιος, γιατί έκανε πιάτσα στο αεροδρόμιο και είχα πληροφορίες από την απογοήτευσή του με τον Παναθηναϊκό ότι ήταν έτοιμος να πώς το λένε, για την Αυστραλία. Γι' αυτό
0: να μετικήσει. Ναι. Να μεταναστεύσει.
4: Να μετικήσει, πώς το λένε. Αλλά τώρα, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει στρώσει, ας πούμε.
3: Μπορεί να έκανε και κάμια θεραπεία, δεν ξέρεις.
0: Θα σας δω όταν θα βρεθείτε, αν έρθε με το καλό στη συγκέντρωση, και εσένα και το Σάκη. Θα δω, και στο τέλος βλέπω να φεύγετε.
4: Εξαρτάται, θέλω να έρθω.
0: Γι' αυτό θα βάλω και ένα πούλμαν. Θα βάλω και ένα πούλμαν, γιατί πολλοί.
4: Από τους απότες, γιατί έχουμε και πολλούς απότες. Ναι. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να μαζευτούμε όλοι.
0: Λοιπόν,
4: και όσον αφορά τώρα για το Ολυμπιακό, σήμερα άψα που είπατε τώρα για το Πουέρτα και αυτά, γι' αυτό πήρα κιόλας. Ο Πουέρτα, δηλαδή, δείχνει τώρα ο Μαρινάκης τώρα με τις κινήσεις που κάνει, έτσι. Τους δείχνει το δρόμο, αλλά θέλει άντερα να ακολουθήσει, γιατί για να δώσει 20 εκατομμύρια και να τάχεις και κλεμμένα να είναι, δεν τα δίνεις εύκολα, έτσι.
0: Ναι, είναι λοιπόν, πολλά.
4: Είδαμε τώρα τον Άντερσον, έναν Άντερσον τον είχε πάρει 60 εκατομμύρια από την Νότιχαμ, το πούλησε 130 μετά. Αυτό το Πουέρτα, ο Πουέρτας είναι καθαρό αίμο. Αυτός θα πάει 80 με 100 εκατομμύρια. Αλλά ο Μαρινάκης βλέπει χιλιόμετρα μπροστά, τους δείχνει το δρόμο, αλλά είναι και λίγο, να μην πω κότες που έλεγε παλιά ο Κόκαλης. Θέλει άντερα, εν πάση περιπτώσει, να ακολουθήσει. Και κλείνω, ας πούμε, για μην κουράζω, αυτό το Πουέρτα το πιστεύω πολύ με λίγα λόγια.
0: Εντάξει, λοιπόν, έχει κάνει κάποιες καλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός που θα τις...
4: Να δούμε, δύσκολο το παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό, ό,τι κάτσει. Έτσι.
0: Έγινε, λοιπόν, ναι. Να είσαι καλά, Βασίλη. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι μετά από πάρα πολλή αμφισβήτηση, σήμερα υποβλήθηκε το αίτημα για έκδοση Ναύτεξ και ξαναρχίζουν οι εργασίες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Αυτή είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, γιατί εάν η Κύπρος απεξαρτητοποιηθεί από ενέργεια, καταλαβαίνετε, είναι το πάρε δώσε. Μετά είναι Κύπρος Ισραήλ, οπότε καταλαβαίνετε, η ενεργειακά αναβαθμίζεται πάρα πολύ το δίκτυο της ενέργειας της Ελλάδος, της Κύπρου, ακόμα και του Ισραήλ. Είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Αμφισβητήθηκε τις τελευταίες ώρες αν μπορεί ή δεν μπορεί να γίνει η Ναύτεξ. Προφανώς βρέθηκε η φόρμουλα και η Ναύτεξ είναι γεγονός.

0: για επεισόδια. Καλά, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Καλά, οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους.
0: Οι αρχές εκεί έχουν υποχρέωση να προστατεύσουν.
1: Ναι, ναι. Ήθελα λοιπόν να πω λοιπόν για τους ακροατές, αυτή η εκστρατεία Ελλήνων που ψηνεί στην Μασσαλία είναι μια επανάληψη, ένα ντεζαβού αυτού που έγινε το 600 π.Χ. από τους Έλληνες Ίωνες της Ιωνίας και συγκεκριμένα από την Φώκεια της Ιωνίας, όπου το 600 π.Χ. οι άπικοι αυτοί με τα καράβια της εποχής εκείνης
0: πέρασαν
1: στην Γαλλία και έκτισαν την πόλη Μασσαλία.
0: Η Μασσαλία είναι το λιμάνι της, εκεί που...
1: και η πόλη λέγεται Μασσαλία και μάλιστα μας σημαίνει σημαίνει στην ντόπια λαλιά τους εκεί πέρα πηγή, επειδή ήταν πολλές πηγές νερών. Πηγή η νερού Μασσαλία. Λέγεται το Μας και Μασσαλία ονόμασαν την πόλη. Άρα και εκεί λοιπόν οι Έλληνες πριν το 600 π.Χ. πριν 3.000 χρόνια, 2.500 και παραπάνω, ήταν και τότε παρόντες.
0: Ωραία. Καλό απόγευμα να έχετε. Ραντεβού με τα παιδιά μας που θα μεταδώσουν τους αγώνες. Ραντεβού και με εμάς αύριο, εμείς το δίδυμο, μετά τις 5. Να έχουμε καλά αποτελέσματα και για τις 3 ελληνικές ομάδες.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Άλικον να το φροντίσει. Άλικον Απόσυρση. Άλικον.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.

0: αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε,
0: για αυτούς που...
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Εμπιστεύσω μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας

0: έχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Η ώρα είναι 7.

Δες περισσότερη απόσταση. Μήπως κάτσουμε όλοι δυνατοί.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Θες περισσότερη απόσταση. Μήπως αλλάξεις. Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι δηλαδή.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω.

Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.